γεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

Αν η μακροθυμία του Θεού μας ανέχεται, όταν δουλεύουμε στην αμαρτία, έλεγε ένας σοφός γέροντας, πόσο μάλλον η ευσπλαχνία του θα μας δυναμώσει όταν αγωνιζόμεθα για το καλό. Ο Θεός δεν επιτρέπει, έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, μεγάλους πειρασμούς στους σημερινούς ανθρώπους, γιατί είναι ασθενέστεροι από τους παλαιότερους και δεν κάνουν υπομονή. Ένας ερημίτης έμενε σε μια καλύβα 12 μίλια μακριά από την πηγή που όλη η σκήτη έπαιρνε νερό. Έτσι ήταν αναγκασμένος να κάνει πολύ συχνά όλη εκείνη την πεζοπορία. Μια μέρα που η ζέστη ήταν αφόρητη, έχασε την υπομονή του. «Είναι τάχα ανάγκη να κοπιάζω τόσο», είπε με το λογισμό του. «Δεν έρχομαι να κατοικήσω πιο κοντά στην πηγή». Καθώς έκανε αυτές τις σκέψεις, ένιωσε κάποιον να βαδίζει πίσω του. Γύρισε και είδε ένα νέο αστραπόμορφο. «Ποιος είσαι εσύ?», τον ρώτησε με θαυμασμό και απορία. «Απεσταλμένος του Κυρίου, να μετρώ τα βήματα που κάνεις για να σου δοθεί ακέραιος της υπομονής ο μισθός», αποκρίθηκε εκείνος και έγινε άφαντος. Τόση δύναμη έδωσαν στον ερημίτη μας τα λόγια του Αγγέλου, που όχι μόνο κοντά στην πηγή δεν πήγε να κατοικήσει, μα άλλη καλύβα έφτιαξε βαθύτερα στην έρημο για να βαδίζει άλλα τόσα μίλια. Έλεγαν και για τον Αβά Χερίμωνα πως η σπηλιά που ασκήτευε απήχε 40 μίλια από την εκκλησία της Σκήτης και άλλα τόσα περίπου από το ποτάμι που έπαιρναν οι αδελφοί νερό. Ακόμη και το έλος, από όπου προμηθευόταν χόρτο για το ψαθί του, ήταν 12 μίλια μακριά. Ο γέροντας όμως δεν απέκαμε ποτέ να κάνει συχνά όλη αυτή την οδηπορία για να παίρνει εκείνα που του ήταν απολύτως απαραίτητα. Και από την εκκλησία δεν έλειψε καμιά Κυριακή, ούτε χειμώνα, ούτε καλοκαίρι.

Μετάνοια. Κάποιος νέος μας διηγείται ο Αββάς Ιωάννης του Λυκού, παρασυρμένος από του κόσμου τις ειδονές, είχε βυθιστεί στη λάσπη της ασωτίας. Κάποτε όμως συνήλθε σαν τον άσωτο και ζήτησε το δρόμο του γυρισμού στο σπίτι του πατέρα. Άφησε τον κόσμο για να βρει στην έρημο το λιτρωμό, μακριά από τις αφορμές της αμαρτίας. Καταφύγιό του έκανε ένα παμπάλαιο μνήμα. Κλεισμένος θεληματικά σε αυτή την πρωτότυπη φυλακή, έκλαιε πικρά την τραυματισμένη ψυχή του. Οι άγγελοι εχαίρονταν, αλλά τα πνεύματα της πονηρίας που είδαν να φεύγει τόσο απροσδόκητα ηλία από τα χέρια τους, δεν άργησαν να κάνουν έφοδο. Τριγύριζαν τη νύχτα το μνήμα και έλεγαν οργισμένα: «Πού είσαι, άθλιε, γιατί μας απαρνήθηκες ύστερα από τόση φιλία? Αφού τα γεύτηκες όλα κατά κόρον, αποφάσισες να γίνεις άγιος. Πολύ αργά τώρα να παριστάνεις τον Σόφρονα, ελπίζοντας για έλεος. Έλα έξω, ανόητε», του φώναζαν άλλοι, «σε περιμένει η συντροφιά σου». «Δυστυχισμένε», του ψιθύριζαν οι πονηρότεροι, «για σένα δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτού που τρύπωσες, γρήγορα θα βρεις το θάνατο και την αιωνία κατά δίκη». Με πόση κακία πάσχιζαν να το φέρουν σε απελπισία, μα ο γενναίος αγωνιστής ήταν πια αποφασισμένος να πεθάνει καλύτερα παρά να γυρίσει στα ίδια. Ζήτησε με θερμή και αισία τη θεία βοήθεια, περιφρονώντας τη δαιμονική φαντασία. Την άλλη βραδιά ο διάβολος έγινε πιο απειλητικός. «Αν δεν βγεις αμέσως έξω, δεν γλιτώνεις από τα χέρια μου». Και επειδή φυσικά εκείνος δεν τον άκουσε, του επετέθηκε και τον άφησε σχεδόν νεκρό από τα χτυπήματα. Έτσι εκδικήθηκε. Οι συγγενείς του πάλι, ανήσυχοι για την ξαφνική του εξαφάνιση, τον αναζήτησαν παντού. Τέλος τον ανακάλυψαν σε κακή κατάσταση μέσα στο μνήμα. Μα όσο και αν επέμεναν, στάθηκε αδύνατο να τον πείσουν να τους ακολουθήσει. Ακόμη μια νύχτα του επετέθηκαν οι δαίμονες με ασυγκράτητη μανία και θα τον εθανάτωναν με τους αγρίους δαρμούς, αλλά δεν είχαν εξουσία. Ο αθλητής δεν κλονίστηκε. Προτίμησε να χάσει την πρόσκαιρη ζωή παρά να μολύνει, ύστερα από τη μετάνοια, το σώμα και την ψυχή του πάλι με το μικρόβιο της αμαρτίας. Τότε τα δαιμόνια αναγνώρισαν την ήττα τους. «Νικηθήκαμε! Νικηθήκαμε!» φώναζαν θρηνώντας και εξαφανίστηκαν και ούτε τόλμησαν πια να τον πειράξουν. Ελευθερωμένος έτσι από κάθε δοκιμασία, έμεινε στο μνήμα ως το τέλος της ζωής του ο πρώην άσωτος και αξιώθηκε να κάνει θαύματα για να φανεί η δύναμη της μετανοίας.

Στις αφηγήσεις του Παλαδίου βρίσκομαι αξιοπρόσεκτα γεγονότα και ωφέλιμα παραδείγματα επανορθώσεως του αμαρτωλού παρελθόντος. Ο δίκαιος έχει ανάγκη μόνο από άγρυπνη προσοχή για να μην του κλέψει ξαφνικά ο διάβολος τους καρπούς της αρετής του. Αλλά τι υπεράνθρωπο αγώνα χρειάζεται ο παραστρατημένος για να βρει το δρόμο της αγιότητος. Μα τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο για τον άνθρωπο που θα αγκαλιάσει η Θεία Χάρης. Θαύμασα, γράφει ο Παλάδιος, και έμεινα πολλή ώρα εκστατικός όταν μου διηγήθηκαν πως ο περίφημος ασκητής της Αφρικανικής ερήμου, Μωυσής ο Αιθίωπς, μεταστράφηκε απολύσταρχος και έγινε αγιότατος μοναχός. Αυτή είναι με συντομία η παραδειγματική του ιστορία. Γέννημα και θρέμα της Μαύρης Υπήρου, ο Μωυσής ήταν αγορασμένος δούλος κάποιου πλουσίου χτηματία. Σκληρός και δίστροπος το χαρακτήρα, αναστάτωνε καθημερινώς το σπιτικό ταφέντη του, φιλονικώντας με τους άλλους δούλους. Κατήντησε αφόρητος. Στο τέλος εκείνος τον βαρέθηκε και τον πέταξε στο δρόμο. Ο Μωυσής τότε βρήκε καταφύγιο σε μια ληστοσημωρία. Με την τεραστία σωματική του δύναμη, ήταν σωστός μαύρος δαίμονας, που βλέποντας τον μόνο παρέλυες από το φόβο σου, γρήγορα επιβλήθηκε στους άλλους ληστάς και έγινε αρχηγός τους. Χαρακτηριστικό της ομότητός του είναι και το ακόλουθο. Κάποτε απέτυχε σε μια από τις παράνομες νυχτερινές επιδρομές του από τα άγρια γαυγίσματα των σκυλιών ενός σκοπαδιού που έβοσκε εκεί γύρω. Τόσο πολύ οργίστηκε γι' αυτό που έβγαλε αμέσως την απόφαση να σφάξει τον τσοπάνι. Έπρεπε όμως να περάσει στην αντίπερα όχθη του Νείλου για να φτάσει στην καλύβα του. Όρμησε μέσα στα νερά που είχαν αρχίσει να φουσκώνουν και δυσκόλευαν το πέρασμα. Ο Μωυσής έδεσε στο κεφάλι του τα ρούχα του, κράτησε με τα δόντια το πελώριο δίστομο μαχαίρι του που έφερνε παντού όλεθρο και κολυμπώντας πέρασε. Στο μεταξύ όμως ο τσοπάνης πρόλαβε και εξαφανίστηκε για να σώσει τη ζωή του. Ο λίσταρχος που έχασε τα ίχνη του έπεσε με πρωτάκουστη μανία μέσα στο έρημο κοπάδι και για εκδίκηση έσφαξε όσα πρόβατα βρεθήκανε μπροστά του. Σαν χόρτασε το μάτι του από αίμα, έδεσε μεταξύ τους από τις ουρές 4 από τα καλύτερα κρυάρια, τα φορτώθηκε στον ώμο και κολυμπώντας πάλι πέρασε στον ήλο. Ύστερα έψησε τα κρυάρια, έφαγε τα καλύτερα κρέατα, ήπκε 25 λίτρες κρασί που είχε φυλαγμένο, περπάτησε 50 μίλια χωρίς διακοπή και έφτασε στο κρυσφύ γετό του. Κάποτε όμως το ανθρωπόμορφο αυτό θεριό, κυνηγημένο από την εξουσία για ένα σωρό εγκλήματα, πήγε να κρυφτεί βαθιά στην έρημο όπου ζούσαν τότε οι πιο ονομαστοί από τους Αιγυπτίους αναχωρητάς. Η συναναστροφή με τους Αγίους, η κατανόηση και η ιστορική που του έδειξαν, ημέρωνε σιγά σιγά τα βάρβαρα ένστιχτά του, και ο Θεός που δεν θέλει το θάνατο αλλά την επιστροφή του αμαρτωλού επισκίασε την ψυχή του με τη σωστική χάρη του. Ο μαύρος αγριάνθρωπος ένιωσε να μαλακώνει η καρδιά του, μετανόησε και ζήτησε τη λύτρωση. Ποιος ξέρει αν το κολοσιαίο τούτο έργο της χάριτος δεν το παρακίνησε η ταπεινή προσευχή κάποιου αφανούς Αγίου. Η αλλαγή του ήταν ριζική, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορούσε ακόμα να προβλέψει και ο πιο εφάνταστος νους. Ο Μωυσής έφτασε στα μέτρα των μεγάλων πατέρων της ερήμου. Έγινε πρότυπο αρετής και αγιότητος. Ζωντανό παράδειγμα για τους δύσκολους χαρακτήρες που επιθυμούν να στρώσουν, να γίνουν εύπλαστο ζυμάρι για να τυπώσει επάνω τους τη σφραγίδα του ο πλαστουργός. Κάποτε 4 ληστέ, παλιοί σύντροφοι του Αιθίωπος, μπήκαν να ληστεύσουν την καλογερική καλύβα του χωρίς να φαντάζονται ποιον μπορούσαν να βρουν μέσα. Σαν τον είδαν, κυριολεκτικά σαστήσανε. Εκείνος με μεγάλη ευκολία τους έπιασε, τους έδεσε και τους οδήγησε σε συνάθρηση των γερόντων. «Τι προστάζεται να κάνω τους ανθρώπους αυτούς», ερώτησε, «που ήρθαν να με ληστέψουν? Σε μένα δεν αρμόζει πια να τιμωρήσω άνθρωπο». Οι πατέρες τον συμβούλευσαν να τους λύσει και να τους αφήσει να φύγουν ανενόχλητοι. Εκείνοι όμως δεν θέλησαν πια να φύγουν. Τους συγκλώνησε το παράδειγμα του πρώην αρχηγού τους. Έμειναν κοντά του για να βρουν κι αυτοί τον ίσιο δρόμο. Ο Μωυσής ο Αιθίωπς, που αξιώθηκε να χειροτονηθεί και πρεσβύτερος για τη μεγάλη αρετή του,
όταν έφυγε από τον κόσμο, λέγουν πως άφησε περίπου 70 μαθητάς. Η Ορθόδοξος Εκκλησία τον κατέταξε μεταξύ των οσίων της και τιμά τη μνήμη του στις 28 Αυγούστου.

και εύκολα δεν το πετάς, πώς δεν θα λυπηθεί ο Θεός το πλάσμα του και δεν θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να το διορθώσει», είπε ο καλός γέροντας και ανάπαυσε το νέο. Ένας αρχάριος μοναχός πήγε στενοχωρημένος στον όσιο Ποιμένα. «Έπεσα σε μεγάλο σφάλμα, αβάτου», εξομολογήθηκε, «και θέλω τουλάχιστον 3 χρόνια για να μετανοήσω». «Είναι πολλά», του είπε ο όσιος. «Είναι αρκετοί 3 μήνες τότε?» «Και τόσο είναι πολύ», αποκρίθηκε ο όσιος. «Εγώ σου λέγω πως, αν ειλικρινά μετανοήσεις και πάρεις σταθερή απόφαση να μην επαναλάβεις ποτέ το ίδιο σφάλμα, σε 3 μέρες σε δέχεται η αγαθότης του Θεού». Άλλος αδελφός ρώτησε τον ίδιο γέροντα αν ο Θεός εύκολα συγχωρεί τις αμαρτίες του ανθρώπου. «Πώς είναι δυνατόν να μην συγχωρεί, τέκνο μου? Εκείνος που δίδαξε τη μακροθυμία στους ανθρώπους, δεν παραγγέλει στον Πέτρο να συγχωρεί εκείνον που τους φάλει έως 77, δηλαδή επάπειρον?» αποκρίθηκε ο γέρον. Κάποιος άλλος πάλι ζήτησε να του εξηγήσει τι ακριβώς είναι μετάνοια. «Η μη επανάληψη της ιδίας αμαρτίας», αποκρίθηκε ο όσιος Ποιμήν. Ένας αδελφός εξομολογήθηκε στον Αβά Σισόη. «Έπεσα, πάτερ, τι να κάνω τώρα?» «Σήκω», του είπε με τη χαρακτηριστική του απλότητα ο Άγιος Γέροντας. «Σηκώθηκα, Αβά, μα πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία», ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός. «Και τι σε εμποδίζει να ξανασηκωθείς?» «Ως πότε?» ρώτησε ο αδελφός. «Έως ότου σε βρει ο θάνατος, ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν είναι γραμμένο, όπου ευρώσε εκεί και κρινώσε», εξήγησε ο γέροντας. «Μόνο εύχου στον Θεό να βρεθεί στην τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την Αγία Μετάνοια». Ένας νέος μοναχός εξομολογήθηκε σε ένα από τους πατέρας με βαθύ ψυχικό πόνο πως οι λογισμοί του τον πολεμούσαν να γυρίσει πίσω στον κόσμο. «Άσκοπα μένω στην έρημο, Αβά, τίποτε δεν κάνω και σίγουρα δεν θα σωθώ». «Κι αν ακόμη, τέκνο μου», του αποκρίθηκε ο σοφός γέρον, «δεν προφθάσουμε να μπούμε στη γη της επαγγελίας. Είναι πιο συμφέρον για μας να αφήσουμε τα κόκαλά μας στην έρημο παρά να γυρίσουμε πίσω στη σκλαβιά της Αιγύπτου».

Ένας πολύ ευλαβής και ενάρετος μοναχός είχε μια αδελφή στην πόλη που ζούσε βίο άσωτο και παρέσυρε πολλούς νέους στην αμαρτία. Η αδελφή στην έρημο συχνά παρότριναν τον μοναχό να πάει ως την πόλη να συνετίσει την παραστρατημένη αδελφή του. Εκείνος στην αρχή εδίσταζε, φοβόταν τους κινδύνους που κρύβει ο κόσμος για τους νέους μοναχούς. Ύστερα όμως για την υπακοή αποφάσισε να κατέβει. Μόλις πλησίασε στο πατρικό του σπίτι, οι γείτονες πρόλαβαν και ειδοποίησαν την αδελφή του. Η καρδιά της παραστρατημένης κόρης κύχτησε στα αναπάντεχο άκουσμα. Χρόνια επιθυμούσε να ειδεί τον αγαπημένο της αδελφό. Παράτησε τη συντροφιά της και όπως βρισκόταν τη στιγμή εκείνη μέσα στο σπίτι της, με γυμνά πόδια και ξέσκεπη την κεφαλή, έτρεξε στο δρόμο να τον υποδεχτεί. Αντικρίζοντας με τα μάτια του εκείνος τον ξεπεσμό της, ταράχτηκε. Έκλαψε η ψυχή του. «Δεν λυπάσαι τον εαυτό σου, αδελφή μου», της είπε με θλίψη, «και εκείνους που εξαιτίας σου παραστρατούν. Συλλογή σου τι σε περιμένει ύστερα από το θάνατο». Το αγνό πρόσωπο του αδελφού, η σεμνή του στάση, τα δάκρυα της συμπόνιας που έτρεχαν από τα μάτια του, μαζί με το δίκαιο έλεγχο, συγκλώνησαν την αμαρτωλή. «Υπάρχει και για μένα σωτηρία», ψιθύρισαν τα χείλη της. «Ω ναι, αρκεί ειλικρινά να το θελήσεις. Πάρε με μαζί σου», παρακάλεσε. «Μη με αφήνεις μόνη να παλεύω με τα άγρια κύματα της αμαρτίας. Φόρεσε τα σανδάλια σου, σκέπασε και την κεφαλή σου και ακολούθησέ με», είπε αποφασιστικά ο μοναχός. «Άφησε να έλθω όπως είμαι, αδελφέ, γιατί ποιος ξέρει αν μπαίνοντας αυτό το εργαστήρι του σατανά θα έχω τη δύναμη να ξαναβγώ». Ο μοναχός ικανοποιήθηκε από τη σταθερότητά της. Χωρίς χρονοτριβή την οδήγησε έξω από την πόλη και τράβηξαν μαζί το δρόμο για την έρημο. Σκόπευε να την πάει σε ένα γνωστό του γυναικείο μοναστήρι. Καθώς περπατούσαν, διέκριναν από μακριά να έρχεται προς το μέρος τους ένα καραβάνι. «Παραμέρισε λίγο, αδελφή μου», της είπε ο μοναχός. «Κρύψου πίσω από τους θάμνους, γιατί οι άνθρωποι που δεν ξέρουν πως είσαι αδελφή μου, μπορεί βλέποντάς μας μαζί να σκανδαλιστούν». Εκείνη συμμορφώθηκε αμέσως με τη σύστασή του. Όταν προσπέρασε το καραβάνι, ο αδελφός την φώναξε να συνεχίσουν το δρόμο τους. Δεν έδειξε να άκουσε. Εκείνος πήγε κοντά, της ξαναμίλησε, της σκούντισε με το πόδι του. Δεν έδειχνε σημεία ζωής. Είχε πεθάνει. Είδε τα γυμνά της πόδια καταματωμένα και ξεσκισμένα αλίπητα από τα λιθάρια του δρόμου και τα αγκάθια. Απαρηγόρητος ο μοναχός για τον ευθνίδιο θάνατο της αδελφής του, γύρισε στο κελί του. Η αμφιβολία τον κατάτρωγε. Αδύνατο να σώθηκε, του έλεγε ο λογισμός του, αφού δεν πρόλαβε να κάνει έργα μετανοίας. Διηγήθηκε στους γέροντας στην έρημο με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα συνέβησαν. Εκείνοι όρισαν νηστεία και προσευχή για την ψυχή της. Αποκαλύφθηκε τότε σε έναν αγιώτατο ερημίτη πως ο Θεός δέχτηκε τη μετάνοια της αμαρτωλής και την κατάταξε με τους δικαίους για την αυταπάρνηση που έδειξε, ώστε να περιφρονήσει όχι μόνο τα υλικά πράγματα, αλλά και το ίδιο της το σώμα.

Ένας αδελφός παρεκάλεσε κάποιο γέροντα να του εξηγήσει τι εννοεί ο ψαλμωδός όταν λέγει «Ουκ εστί σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού». «Τους λογισμούς της απογνώσεως εννοεί, που σπέρνει ο πονηρός στο νου του ανθρώπου», εξήγησε ο γέρον. «Αυτούς που του λέγουν διαρκώς πως δεν υπάρχει πια για αυτόν σωτηρία αφού αμάρτησε και άδικα καταφεύγει στον Θεό με τη μετάνοια. Έτσι προσπαθεί να τον παρασύρει για να τον ρίξει στον γκρεμό της απελπισίας. Η ψυχή όμως που ποθεί τη σωτηρία της ασαγωνίζεται σκληρά να απομακρύνει αυτούς τους λογισμούς και διηγήθηκε την ακόλουθη ιστορία. Στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης ήταν τον παλιό καιρό ένα ησυχαστήριο γυναικών. Κάποτε η προεστώσα έστειλε μια νέα μοναχή στην πόλη για υπηρεσία. Εκείνη από συνεργεία διαβολική έπεσε σε βαρύ σφάλμα. Ύστερα, απελπισμένη από την πτώση της, δεν γύρισε αμέσως στο ησυχαστήριο. Έμεινε στον κόσμο και παρασύρθηκε σε έκλητη ζωή. Γρήγορα όμως αηδίασε την αμαρτία και μετανοημένη ειλικρινά για το κατάντημά της πήρε το δρόμο της επιστροφής. Δεν ξέρομαι όμως γιατί ο Θεός δεν επέτρεψε να πατήσει το πόδι της μέσα στον Παρθενώνα. Μόλις έφτασε στην εξώθυρα, έπεσε κάτω νεκρή. Το γεγονός έκανε μεγάλη εντύπωση στις μοναχές και στους πατέρας που ασκήτευσαν εκεί γύρω. Όλοι αμφέβαλαν για τη σωτηρία της. Ένας Άγιος Ερημίτης όμως, που έμεινε σε μια σπηλιά στην κορφή του βουνού, διηγήθηκε αργότερα το όραμα που είδε καθώς προσευχόταν τη στιγμή ακριβώς που η μετανοημένη μοναχή έπεσε νεκρή. Άγγελοι από τον ουρανό κατέβαιναν να παραλάβουν την ψυχή της, αλλά και πλήθος πονηρά πνεύματα μαζεύονταν από παντού για να την αρπάξουν. Τότε έγινε μεγάλη φιλονική ανάμεσα στα αγαθά και στα πονηρά πνεύματα. Οι δαίμονες απαιτούσαν την ταλέπορη ψυχή που τόσον καιρό δούλευε στην αμαρτία. Οι Άγιοι Άγγελοι βεβαίωναν πως είχε μεταμεληθεί και γι' αυτό ήταν άξια σωτηρίας. «Πού είναι η μετάνοιά της?» αντιλογούσαν τα πονηρά πνεύματα. «Αφού ούτε να μπει στο μοναστήρι της πρόλαβε και τη βρήκε ο θάνατος έξω από την πόρτα. Αφότου ήδη ο Πανάγαθος Θεός τη θέλησή της να κλείνει στη διόρθωση, δέχτηκε τη μετάνοιά της», αποκρίθηκαν οι άγγελοι. «Η ψυχή είναι κυρία της θελήσεώς της, της δε ζωής και του θανάτου, ο πάντων δημιουργός και κυρίαρχος Θεός». Έτσι οι δαίμονες έφυγαν νικημένοι, ενώ οι Άγιοι Άγγελοι με χαρά οδήγησαν την ψυχή στα ουράνια. Αν θέλει ο άνθρωπος, μπορεί από την Ανατολή ως τη Δύση του Ηλίου να φτάσει στην Αγιότητα, έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, διδάσκοντας τους μαθητάς του τη δύναμη της μετανοίας.

φροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Ο διπορικός στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

0: προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σε ένα οδηπορικό στη Βόρεια Ελλάδα καλούμε την αγάπη σας και συγκεκριμένα θα επισκεφθούμε ένα γραφικότατο κομμάτι της Βόρειο-Ανατολικής Χαλκιδικής πάνω από την Ιερισσό.
2: Αφήνουμε πίσω τη Θεσσαλονίκη και ξανοιγόμαστε στην ατελεύτητη μαγεία της Μακεδονίας. Ακολουθούμε τον κεντρικό εθνικό δρόμο Βόρειας Χαλκιδικής προς τον Σταυρό και την Καβάλα. Η διαδρομή είναι μία από τις ωραιότερες, κατάφυτη και δυσπερίγραπτη. Διασχίζουμε πανέμορφα χωριά, πολλά εκ των οποίων κατοικούνται από μικρασιάτες που ως πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν εδώ στη Χαλκιδική. Αλήθεια είναι ότι το 1922 χιλιάδες πρόσφυγες εγκατέλειψαν τις πατρογονικές εστίες της Μικράς Ασίας και ξεριζωμένοι ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στη γη της Χαλκιδικής και αλλού. Απαλουτριώθηκαν τα περισσότερα από τα μετόχια των μοναστηριών του Αγίου Όρους που υπήρχαν εδώ και ως πρώτοι χώροι υποδοχής χρησιμοποιήθηκαν οι κτηριακές εγκαταστάσεις των μετοχίων. Σύντομα ξεφύτρωσαν 27 νέα χωριά στη Χαλκιδική που κατοικήθηκαν από μικρασιάτες. Και τώρα μπροστά μας η περίφημη λίμνη Βόλβη με τις ιαματικές πηγές και σε λίγο η αρχαία Απολωνία. Πόλη ονομαστή από την αρχαιότητα νότια της λίμνης Βόλβης. Η Απολωνία ήταν και σταθμός της αρχαίας Εγνατίας Οδού. Οδηπορώντας για τη Θεσσαλονίκη, πέρασε από εδώ ο μέγας των εθνών Απόστολος Παύλος. Μία πλάκα σφηνωμένη σε ένα βράχο αποκαλύπτει το βήμα από όπου ο Θείος Απόστολος κήρυξε τον Χριστό στους κατοίκους της Απολωνίας. Δίπλα, ίχνη της αρχαίας Εγνατίας Οδού και ο ναός των κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Για τον μεγάλο οδηπόρο της Οικουμένης, η μικρή αυτή πόλη της Μακεδονίας υπήρξε μία ανάσα στάθμευσης και ξεκούρασης. Πώς να μην καυχόνται οι κάτοικοι της γι' αυτό το πέρασμα του Αποστόλου Παύλου?

Τώρα μπροστά μας ο ορίζοντας στενεύει. Υψώνεται τα βουνά των στενών της Ρεντίνας, ένα πανέμορφο τοπίο που η ίδια η φύση της Μακεδονίας φιλοτέχνησε. Τα στενά αυτά από τη ρωμαϊκή εποχή ήταν μεγάλη στρατηγική σημασία. Γι' αυτό και στα βυζαντινά χρόνια χτίστηκε αξιόλογο κάστρο, του οποίου σώζονται τα σημαντικά ερείπια. Ο χρόνος που χτίστηκε δεν είναι γνωστός. Πρέπει όμως να ήταν πολύ παλαιότερο από το 1162 μετά Χριστόν, όπου το τοποθετούν κάποιοι ερευνητές. Από το βυζαντινό αυτό κάστρο της Ρεντίνας διακρίνεται σήμερα το μεγαλύτερο μέρος από τον περίβολο του τείχους και μέσα σε αυτό οι μεγάλες υδατοδεξαμενές, καθώς και ερείπια του μικρού αλλά και κομψού βυζαντινού ναού, μέχρι το ύψος του μισού τρούλου. Στη νότιο-ανατολική γωνία του κάστρου διακρίνεται η υπόγεια δίωδος από την οποία κατέβαιναν με κτιστή σκάλα στη μεγάλη υδατοδεξαμενή, όπου βρίσκεται στην ανατολική ρεματιά. Τούτο το κάστρο, όπως τα περισσότερα της χώρας μας, το τυλίγιο θρύλος της ωραίας αρχοντοπούλας που με το θανάσιμο πίδημά της σηματοδότησε τα ζάλογκα και τις αραπίτσες που επρόκειτο να ακολουθήσουν. Θα χρειαζόταν ώρες να μιλάμε για το θρύλο και τις διηγήσεις των κάστρων που πάνω κάτω είναι κοινά και που απηχούν την μεγάλη ιστορική αλήθεια πως όχι μόνο οι άνδρες μα και οι γυναίκες αγωνίστησαν με γενναιότητα για να μείνει ο τόπος αδούλωτος. Η Βυζαντινή λοιπόν αρχόντισσα του κάστρου της Ρεντίνας αντέτασε άμυνα κατά των Τούρκων και μάταια περίμενε για μήνες βοήθεια από το Βυζάντιο. Και σαν τελείωσαν τα τρόφιμα, τα όπλα και το κουράγιο των πολεμιστών της, τότε αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει. Μα πριν πατήσουν το κάστρο οι εχθροί, εκείνη η ωραία αρχοντοπούλα του κάστρου έδωσε τέρμα στη ζωή της, πέφτοντας από τα τείχη, παρά να πέσει εχμάλωτη των Τούρκων.

0: Λίγο δυτικότερα του κάστρου της Ρεντίνας βρίσκεται ο ναός της Αγίας Μαρίνας. Στεκόμαστε για λίγο και τον θαυμάζουμε. Πρόκειται για ένα θαυμάσιο κτίσμα των μέσων του 19ου αιώνα. Σκεπάζεται με Τρούλο, ο οποίος είναι αριστοτεχνικά καλυμμένος με σχιστόπλακες. Πρέπει να είναι ένα από τα τελευταία δείγματα του αρχιτεκτονικού αυτού τύπου ναού και μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως μια ελεύθερη δημιουργία μαστόρων της Ηπείρου, με βάση αγιορείτικα και ηπειρώτικα χαρακτηριστικά. Ασπαζόμαστε την ιερή εικόνα της Παρθενομάρτυρος Αγίας Μαρίνας και συνεχίζουμε το αδιπορικό μας, αφήνοντας πίσω το στενό της Ρεντίνας με το κάστρο του. Μπροστά μας τώρα προβάλλει η πόλη Ρεντίνα, χτισμένη πάνω στην αρχαία πόλη των Χαλκιδαίων Αρέθουσα. Κάπου κοντά στην πόλη αυτή σκοτώθηκε ο τραγικός ποιητής της αρχαιότητας, ο Ευρυπίδης, ο οποίος την εποχή εκείνη ήταν φιλοξενούμενος του βασιλιά της Μακεδονίας Αρχέλαου. Οι περισσότερες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο τάφος του Ευρυπίδη ήταν έξω από την Αρέθουσα. Ως τα όψιμα ρωμαϊκά χρόνια, ο ταξιδιωτικός σταθμός της Εγνατίας που υπήρχε στην περιοχή αυτή ονομάζεται Ευρυπίδης, από το όνομα του ποιητή. Εδώ, σε αυτή την πόλη, έζησε στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη ο Άγιος Μάρκος, επίσκοπος Αρεθουσίων. Η Αρέθουσα την εποχή εκείνη ήταν κάστρο σπουδαιότατο και πόλη ακμεωτάτη, όπως τούτο αποκαλύπτουν τα ερείπια της. Υπήρξε όμως σύγχυση με την Επισκοπή Αρεθουσίων ότι βρίσκεται στην Αρέθουσα Συρίας. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης την αποσαφηνίζει γράφοντας: «Η Αρέθουσα, πόλη σήτω κατ' εκείνο των καιρών, η νυν ερημωμένη Ρεντίνα, κατεστράφει υπό Ιωαννίτζη κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως από τους Λατίνους. Το βουνό ονομάζεται Μέγα Ρέντζη από τους Μοδιανούς. Τα ερείπια των εκκλησιών που βρέθηκαν στην περιοχή φανερώνουν ότι προέρχονται χωρίς αμφιβολία από την εποχή του Αγίου Μάρκου, τα πρώτα δηλαδή βυζαντινά χρόνια».
1: Ο Άγιος Μάρκος ήταν επίσκοπος εδώ από τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και κάποια μέρα κινούμενος από θείο ζήλο γκρέμισε ένα ναό των ειδώλων και τον έκανε εκκλησία. Οι ειδωλολάτρες ποτέ δεν το συγχώρεσαν αυτό. Έτσι όταν ανέβηκε στο θρόνο ο Ιουλιανός ο Παραβάτης κήρυξε διωγμό εναντίον του γέροντος ήδη επισκόπου Αρεθουσίων Μάρκου. Απαιτούσε από τον Άγιο Μάρκο ή να αποζημιώσει με χρήματα τον γκρεμισθέντα ειδωλολατρικό ναό ή να τον ξαναχτίσει. Επειδή όμως ο Άγιος βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση, θέλησε να διαφύγει. Όμως, σαν άκουσε ότι πολλοί χριστιανοί συλλαμβάνονται και βασανίζονται για το όνομα του Χριστού τότε, παρουσιάστηκε μόνος τους στις αρχές που τον καταζητούσαν. Οι ειδωλολάτρες τον βασάνισαν σκληρά, παρά τη γεροντική του ηλικία. Τον παρέδωσαν στον όχλο, όπου τον λιτζάρισε. Ο διοικητής της πόλης που είδε την καρτερία και την ανεξικακία του Αγίου Μάρκου συγκινήθηκε και πέτυχε την απελευθέρωσή του. Ο Άγιος όχι μόνο ελευθερώθηκε, αλλά και δόθηκε ολόκληρος στο ποιμαντικό του έργο. Κατήχησε και έκανε χριστιανούς εκείνους που τον βασάνισαν. Το παράδειγμα της καρτεροψυχίας του έγινε αιτία μεταστροφής των ειδωλολατρών. Σήκωσε με υπομονή το σταυρό του, δίχως οι πόνοι και οι εξευτελισμοί να τον λυγίσουν, και συγκλώνησε τους βασανιστές του. Έτσι η παρουσία του πλέον ανάμεσα στους πιστούς της Αρέθουσας ήταν μια ζωντανή μαρτυρία της αλήθειας του Χριστού. Ζωντανή η παρουσία του και σήμερα, που οι πιστοί τον τιμούν κάθε χρόνο στις 29 Μαρτίου.

Ασπαζόμαστε τη σεπτή του εικόνα. Παίρνουμε την ευλογία του μάρτυρα ιεράρχη Αγίου Μάρκου Αρεθουσίων και συνεχίζουμε το διπορικό μας στη βορειοανατολική πλευρά της Χαλκιδικής. Όλη η διαδρομή μας επιφυλάσσει εκπλήξεις με τη μαγευτική της ομορφιά. Παντού κυριαρχεί το πράσινο και ατέρμονη θέα. Η γη αυτή που είδε την Παλήρια και την Άμποτην τόσο κατακτήσεων έχει παραμείνει ανέπαφη από το πέρασμά τους. Μικρές βυζαντινές εκκλησίες κτισμένες από εξόριστους αυλικούς του παλατιού της βασιλεύουσας, καθώς και χορταριασμένα ίχνη της αρχαίας Εγνατίας Οδού. Φθάνουμε στο μικρό χωριό Σταυρός, που φαίνεται ότι είναι παλιό χωριό, αν και στις ιστορικές αναφορές αναφέρεται από το 1705 μετά Χριστόν. Μέχρι το 1950 ήταν μια σημαντική σκάλα φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων και από εδώ ξεκινούσε ένα μικρό τρένο που έφτανε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ο Σταυρός έχει αναδειχθεί σε ένα αξιόλογο παραθεριστικό κέντρο. Η ακτή του είναι περιζήτητη για το θαυμάσιο Πλατανόδασος. Δεν θα σταθούμε στο Σταυρό, αλλά βαδίζουμε για τον κάτω Σταυρό, εκεί που ήρθαν και αραξοβόλησαν οι πρόσφυγες Μικρασιάτες από το κατερλί της Νικομίδιας Μικράς Ασίας. Έφτιαξαν εδώ τα σπίτια τους και συνέχισαν τη ζωή τους. Δρόμοι μεγάλοι, πλατείες πανέμορφες και ανάμεσά τους μεγαλόπρεπες εκκλησίες. Όπως η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής προσελκύει την προσοχή μας. Οι Μικρασιάτες κάτοικοι του κάτου Σταυρού εδώ 14 Φεβρουαρίου πανηγυρίζουν, τιμούν τον Όσιο Αυξέντιο που έζησε και ασκήτεψε εκεί στον τόπο τους, στο κατερλί της Νικομίδιας. Στο ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι προβάλλει η ανθοστολισμένη εικόνα του Οσίου και μπροστά σε μία λειψανοθήκη τα ιερά του λείψανα που με ευλάβεια μεγάλη οι πρόσφυγες τα πήραν μαζί τους, ελπίδα και παρηγοριά τους στο μακρύ και αγύριστο της προσφυγιάς ταξίδι. Και σήμερα μία θύμιση από την πατρίδα, το αλυσμόνητο κατερλί. Έφυγαν από την πόλη τους κυνηγημένοι, αλλά τον Άγιο Αυξέντιο που τον είχαν εκεί προστάτη τους δεν τον λησμόνησαν. Τον έφεραν εδώ και τον τιμούν κάθε χρόνο στη μνήμη του. Αναζητάμε την οσιακή ζωή του και αφουγκραζόμαστε όσα ορθόδοξη ψυχή του κατερλί αναθυμάται.

0: Θεόσιος Αυξέντιος ο Νέος συγκαταλέγεται στη χωρία των Αγίων της τοπικής εκκλησίας Ιερισσού. Αν και δεν έδρασε στη Μητρόπολη αυτή, όμως τιμάται κατεξοχήν. Τον τιμούν οι χριστιανοί του Κάτω Σταυρού, οι οποίοι κατάγονται από το καταρρελί της Μικράς Ασίας. Έφυγαν από τον τόπο τους, αλλά τον Άγιο Αυξέντιο που έζησε εκεί, τον τιμούν στη νέα τους πατρίδα. Όσιος Αυξέντιος λοιπόν γεννήθηκε στην Άνδρο των Κυκλάδων, λίγο πριν τα μέσα του 18ου αιώνα, περίπου δηλαδή το 1730. Καταρχήν υπηρέτησε νεοκόρος στον ιερό ναό του Σωτήρος Χριστού στο Γαλατά της Κωνσταντινούπολης. Κατόπιν χειροτονήθηκε διάκονος. Ως διάκονο τον βρίσκουμε στη συνέχεια εγκατεστημένο στην παραθαλάσσια Κωμόπολη, κατερλή της Νικομίδιας, να ασκείται σε πνευματικά αγωνίσματα. Ήταν εγκατεστημένο σε σπίτι κοντά στη θάλασσα. Ήταν απλός στους τρόπους του, άκακος των ασκητικών βίο προελωμένου δε ίσεση και νηστείες στην σάρκα τίξαντος. Ζούσε ζωή ασκητική. Γι' αυτό και αξιώθηκε και πλουσίων χαρισμάτων υπό του Αγίου Πνεύματος. Είχε χάρισμα προορατικό και πολλές φορές φανέρωνε και το όνομα και τις αμαρτίες των προς αυτών προσερχομένων. Τούτος εχρημάτισεν, όχι επίσημος, αλλά επισημότατος και περιβόητος εις Ανατολήν και Δύσιν, όχι δια μάθησιν ή το γάρ αμαθής, αλλά δια την φαινομένην σε αυτόν αρετήν. Η φήμη της αγιότητός του ξεπέρασε τα όρια του κατερλή. Πλήθος χριστιανών ήρχε το κάθε μέρα να πάρει την ευχή του και να ζητήσει βοήθεια για τα προσωπικά του προβλήματα. Είχε τη φήμη ότι επιτελεί θαύματα και εξεδίωκε τους δαίμονες από τους ενοχλουμένους υπό πνευμάτων πονηρών. Στο κελί του είχε και θαυματουργό εικόνα της Θεοτόκου, την οποία προσκυνούσαν οι επισκέπτες του, αφού τους υποδεχόταν με αγάπη και χαρά. Κάθονταν έξω στο προάβλιο του κελιού του και τους δίδασκε, με παρενέσεις και νουθεσίας ηθικάς και ψυχοφελής. Πολλές φορές οι ακροατές του έβλεπαν φως πάνω από την οσιακή κεφαλή του. Με ευχαρίστηση δε οι χριστιανοί άφηναν μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία ο Άγιος έδιδε ελεημοσύνη.
1: Ο Κεσάριος Δαπώντες αναφέρει «Έτρεχαν οι χριστιανοί εις αυτόν και συνάζοντο εις το κατερλή χιλιάδες. Ψεύματα δεν γράφω, υπερβολήν δεν κάνω. Ατός μου ο θαλμοφανός τους είδα τρεις φορές. Ου μόνον δε ο χιδαίος λαός, αμή και οι επίσημοι άρχοντες και αρχόντισες, δόμνες και αφεντάδες, διδάσκαλοι ιερείς, αρχιερείς, ως και πατριάρχε. Νομίζω πως εσυνάζοντο τόσοι όσοι στους παλαιούς μεγάλους οσίους μας, Αντωνίους και Παχωμίους και τους ομοίους, όθεν εθαύμαζαν Φράγκοι, Αρμένιδες, Εβραίοι και Τούρκοι και μεγάλοι των Τούρκων και κανείς δεν εμπόδιζε και τούτο θαύμα. Πολλοί επίσκοποι και πατριάρχε τον εσέβοντο, ο δε Αγιότατος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Κύριλλος ο Πέμπτος τον είχεν πνευματικόν πατέρα. Επισκέπτας είχε τον Αλεξανδρίας Μανθαίο, τον Κωνσταντινούπολεως Παΐσιο, τον Χαλεπίου Γενάδιον. Οι Τούρκοι τον κατεδίωξαν και βιαίως τον εξόρισαν από το κατερλί. Δεν έχουμε βέβαιες πληροφορίες για το τέλος του. Πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του Αγίου Αυξεντίου, το σπίτι του ονομαζόταν του Οσίου. Στο σπίτι του Οσίου εγκαταστάθηκε η έδρα της Μητροπόλεως Νικομιδίας το 1801 από τον Μητροπολίτη Αθανάσιον. Οι χριστιανοί του κατερλί που βρίσκονται σήμερα εγκατεστημένοι εις κάτω Σταυρών και Καλαμαριά τιμούν στην καινούργια τους πατρίδα τον Άγιο Αυξέντιο. Χριστιανοί κατερλιώτες, κατοικούντες στην Βαμβακιά Σερών, κατήχαν μέρος λειψάνων του Αγίου, τα οποία και προσέφεραν στο ναό Αγίας Παρασκευής κάτω Σταυρού. Η μνήμη του Αγίου Αυξεντίου του Νέου τιμάται μεγαλοπρεπώς στις 14 Φεβρουαρίου.

Ο Κεσάριος Δαπώντης λοιπόν γράφει «Και πως διδάσκοντος αυτού εις το κονάκιόν του και καθημένου του λαού εις το προάβλιόν του, είδασιν όλοι τους εκεί φως ένα εκκατεύει και εις το μέρος του λαού ανάμεσα εσέβει. Και άνωθε της κεφαλής εκείνου ζωγραφιάς, πολλάς και άλλες και Χριστού και της υπεραγίας. Εγώ δεν είδα από αυτά ολότελα κανένα, είδα δε άνθρωπον καλός με φάνηκε εμένα, πλην ίσως ελαθάστηκα, διότι τας καρδίας γνωρίζει μόνον ο Θεός πάσας μετακριβίας. Και πάλιν λέγουσι σοφή, κανείς μη μακαρίζει προτέλους ποτέ άνθρωπο και μη τον διορίζει. Με λόγον έβλεπα καλόν το στόμα του γεμάτον, αν και ήτο αμαθής και εκ των αγραμμάτων. Είδα ωφέλιαν κοινήν, αλλά όμως και μεγάλην, εις την κακίαν του καιρού τούτου την πιο παράλλην. Είδα πως εσυνάζετο πολύ ελεημοσύνη και είδα πως εδίδετο άλλης αυτής εκείνη».

Ταύτα ο κυραυξέντιος έκαμε ο Ανδριώτης και ιεροδιάκονος και συνηλικιώτης εις το χωρίον Κατερλή το της Νικομιδίας. Μεγάλα πράγματα, αδελφέ, όντως επαληθείας. Τούτος επέρασε θαρώ εις την ονομασία και εις το πλήθος του λαού και την δοσοληψίαν τον Άγιο Αυξέντιο, το συνονόματόν του, όπου αναγυγνώσκοντας το συναξάριό του, πως εχρημάτισεν αυτός εκείνου του αιώνος εις ένα όρος εκεί κοντά, πέρα της Χαλκιδόνος, και λέγεται και σήμερον όρος του Αυξεντίου, ως κατοικία και μονή εκείνου του Αγίου.

0: διπορικό μας στη βόρειο-ανατολική Χαλκιδική έφτασε στο τέλος. Γεμάτοι από αισθήματα ευλάβειας και ευχαρίστησης, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας, επίσης τον ηχολήπτη μας Δημήτρη Ελένη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

σεβασμιάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κ. Καλλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας. Συνεχίζουμε με την χάρη και την βοήθεια του Θεού την ερμηνεία του 50ου ψαλμού, του γνωστού σε όλους μας ως ψαλμού της μετανοίας. Είμεθα στο στίχο «Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι». Είχαμε δει την αρχή του στίχου αυτού. «Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιόν σου επίησα». Σήμερα θα δούμε την συνέχεια του στίχου. «Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι». Η απλή ερμηνεία αυτής της φράσεως είναι ως εξής. Ομολογεί ο Δαβίδ ότι ημάρτησε ενώπιν του Κυρίου, έπραξε το πονηρόν, και η ομολογία του είναι δημοσία. Και τώρα λέγει πως αυτή του η δημοσία ομολογία δικαιώνει και τον Θεόν ενώπιν των οφθαλμών των ανθρώπων για τις τιμωρίες που επέβαλε στο Δαβίδ. Ομολογώ δηλαδή και κηρύττω, λέει, δημοσία την προσία αμαρτία μου, ώστε όλοι όσοι βλέπουν τις τιμωρίες που μου επέβαλες, Θεέ μου, θα έλεγε, να μην σε εκλάβουν σαν άδικον, αλλά να αναγνωριστεί η δικαιοσύνη σου και η κρίση σου περί εμού, και έτσι να εξέλθεις νικητής. Είναι μία φράση του Δαβίδ αξία πολλής προσοχής. Διδάσκει πολλά, πάρα πολλά, και δει, μας διδάσκει πως άλλη είναι η κρίση του Θεού και άλλη είναι η κρίση των ανθρώπων. Ο Δαβίδ το ξέρει αυτό, και ίσως γι' αυτό κάνει και την δημοσία ομολογία, για να αποφύγει τις κρίσεις των ανθρώπων εναντίον του Θεού. Γιατί όταν ο Δαβίδ ημάρτανε, δεν το γνώριζαν οι άνθρωποι, το γνώριζε μόνο ο Θεός, και οι άνθρωποι τον εσέβοντο, τον υπολείπτοντο, τον θεωρούσαν πάρα πολύ ευσεβή. Και όταν έβλεπαν ότι τιμωρείται ο άνθρωπος αυτός, ο τόσο ευσεβής, δυνατόν να γανεκτούσαν εναντίον του Θεού ότι τιμωρεί έναν ευσεβή. Όμως ο Δαβίδ κάνει τώρα δημοσίαν την ομολογία, για να δουν οι άνθρωποι ότι ο Θεός ήταν δίκαιος και ότι δεν τιμωρούσε αδίκως τον Δαβίδ. Οι άνθρωποι κρίνουν κατόψιν. Ο Θεός έχει ως κριτήριον την εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου. Εμείς κρίνουμε αυτά που βλέπουμε. Ο Θεός είναι ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Ο Θεός γνωρίζει τα κρυπτά. Εμείς δεν δυνάμεθα να εξερευνήσουμε τα βάθη της καρδιάς του άλλου. Από ό,τι βλέπουμε κρίνουμε. Αλλά αυτό που βλέπουμε δεν δεικνύει πάντοτε την πραγματικότητα. Οι όψεις εξαπατά. Άλλα βλέπουμε εξωτερικό σε κάποιο και άλλα έχει στην καρδιά του. Ο Θεός που είναι ο ετάζων καρδίας και νεφρούς γνωρίζει τον έσω της καρδίας άνθρωπων και έχει αληθή κρίση περί του ανθρώπου. Και είπα ότι η απόδειξη αυτού είναι ο Δαβίδ. Όταν αβεί η Μάρτανη, επειδή αν οι άνθρωποι τότε της εποχής του αγνούσαν τις αμαρτίες του, τον εσέβοντο και τον τιμούσαν. Η κρίση του Θεού όμως τον κατεδίκαζε ως αμαρτωλόν. Όταν ο Δαβίδ μετανόησε, ήλκησε το έλεος του Θεού και αθωώθηκε. Τότε όμως οι άνθρωποι έμαθαν το αμαρτημά του, την πτώση του, και ίσως τότε τον κατέκριναν. Γι' αυτό είπα ότι η κρίση του Θεού είναι διάφορος από την κρίση του ανθρώπων, γιατί εμείς βλέπουμε μόνο την επιφάνεια, ενώ ο Θεός είναι ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Έβλεπαν οι σύγχρονοι του Δαβίδ
τιμωρούμενο τον βασιλέα των, που τον θεωρούσαν δίκαιον και πολύ ανάρετον και απορούσαν. Ο Θεός όμως τον τιμωρούσε για να μετανοήσει. Αυτό το αγνοούσαν οι σύγχρονοί του. Ο Δαβίδ όμως τώρα, να, με την ομολογία του δίδει μία διευκρίνηση και θέλει έτσι να δικαιώσει τον Θεό στα μάτια των ανθρώπων. Ωστόσο, αυτή η φράση και η πράξη του Δαβίδ, το βαθύτερο νόημα που κρύβουν τα λόγια του Δαβίδ, φαίνει μπροστά μας το λεγόμενο πρόβλημα της θεοδικίας. Ένα πρόβλημα που αξίζει να το δούμε σε όσο μπορούμε δυνατόν βάθος.

είπα ότι αυτή η φράση του Δαβίδ, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσαι, φέρνει ενώπιον των οφθαλμών μας το λεγόμενο πρόβλημα της θεοδικίας. Τι είναι θεοδικία? Είναι το φαινόμενο της τιμωρίας του Θεού και των δοκιμασιών και των θλίψεων που επιτρέπει στους ευσεβείς. Πολλές φορές βλέπουμε στην καθημερινή ζωή ευσεβείς να τιμωρούνται και να δοκιμάζονται συνεχώς και ασεβείς να προκόπτουν και να ευημερούν. Και το παράπονο που κάποτε ο προφήτης Ιερεμίας διατύπωσε προς τον Θεό, είναι ατίωδος ασεβών ευωδούται, το διατυπώνουμε πολλές φορές και εμείς. Γιατί, Θεέ μου, ορίστε ευημερούν οι ασεβείς και οι ευσεβείς τιμωρούνται? Είναι μια απορία. Είναι ένα ερωτηματικό. Γιατί ο ενάρετος, ο ευσεβής, ο άνθρωπος που έχει μέσα του φόβον Θεού, δοκιμάζεται, θλίβεται, ενώ ο ασεβής, ο αθεόφοβος, πολλές φορές ευημερεί? Είναι πρόβλημα πολύ παλαιό, όσο και η ανθρωπότης. Πρόβλημα δυσεπίλητον. Ο Σόλων λέγει, πολλοί μεν πλουτούσι κακοί, αγαθοί δε παίνονται. Το βλέπε και εκείνος στην εποχή εκείνη την ιδωλατρική. Κακοί να πλουτίζουν, να πλουτούν, να έχουν ευχέρεια αγαθών, ενώ αγαθοί και καλοί άνθρωποι να είναι φτωχοί. Αλλά λέγει κάτι ο Σόλων, που ομολογουμένως δείχνει πλάγιον φωτισμόν του Θεού και σε αυτόν τον ειδωλολάτρην. Αλλημείς αυτής ούδη αμυψώμεθα της αρετής των πλούτων, δηλαδή δεν θα ανταλλάξουμε την αρετή των πλούτων, επί των μεν έμπεδων αιή, δηλαδή η αρετή είναι αιώνιον κτήμα χρημάτων δανθρώπων, άλλοτε άλλος έχει τα χρήματα μας να σταθεί, σήματα έχει ο ένας, άλλο τα έχει άλλος. Και ο Θουκυδίδης βλέπουμε να απορεί πως ο Νικίας, ένας άνθρωπος που ήταν ευσεβής, είχε ικτρών θάνατον. Αυτό δείχνει πως η ανθρωπότητα της πάντα ασχολήθηκε με αυτό το πρόβλημα από αρχαιοτάτων χρόνων. Βέβαια, και όταν ήλθε το φως του Ευαγγελίου, το οποίο έριξε άπλετον φως σε όλα τα ανθρώπινα προβλήματα, παρέμεινε το ερώτημα και κανείς δεν μπόρεσε να δώσει μια πλήρη, σαφή και ακριβή απάντηση. Έχουμε κάποια απάντηση από την Αγία Γραφή και από τους πατέρας Εκκλησίας, όμως παραμένει το ερώτημα. Το ερώτημα του Σόλωνος παραμένει και σήμερα, το ερώτημα των αρχαίων παραμένει και σήμερα. Γιατί οι ευσεβείς πολλές φορές δοκιμάζονται και οι ασεβείς έχουν μια ευημερία? Δεν είναι εύκολο η πεπερασμένη ανθρώπινη δράνεια να ερμηνεύσει τις βουλές του Θεού και τις ενέργειες της απείρου αγαθότητας του Θεού. Δεν μπορούμε εμείς να κατανοήσουμε πλήρως των Θεών και τις ανέργειες του Θεού. Ασχολήθηκαν με το πρόβλημα αυτό φιλόσοφοι, παλαιότεροι και νεότεροι, πατέρες της Εκκλησίας σοφοί. Όλες οι ερμηνείες που έδωσαν και δίδονται είναι ανθρώπινες. Ίσως το πλήρες φως του προβλήματος είναι άγνωστον. Γι' αυτό και εμείς τη στιγμή αυτή δεν φιλοδοξούμε να λύσουμε το πρόβλημα, απλώς να ρίξουμε ορισμένο φως αυτό που βγαίνει από την Γραφή και από τους πατέρες. Απλώς θα παραθέσουμε μερικές σκέψεις. Σκέψεις που βγαίνουν από το πνεύμα της Γραφής και των πατέρων. Και δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. Ωστόσο, αμυδρώς θα το διαφωτίσουμε και νομίζω ότι κάθε ευσεβής πρέπει να επαναπαύεται
και σε αυτό που ο Θεός το επιτρέπει να γνωρίζει. Και τα υπόλοιπα να τα πιστεύετε στο χέρι και στην πρόνοια του Θεού.

Γι' αυτό και οι πατέρες δεν έχουν μια σαφή απάντηση στο πρόβλημα. Όλα όσα λέγουμε είναι ανθρώπινες σκέψεις που βγαίνουν από το πάνω της γραφής και των πατέρων, χωρίς να αποτελούν και μια πλήρη λύση του προβλήματος. Λέγω λοιπόν μερικές έτσι σκέψεις και υποθέσεις. Ίσως δοκιμάζει ο Θεός κάποιον που φαίνεται ευσεβής. Τιμωρεί κάποιο κρυφό σφάλμα του ίσως, που οι άλλοι δεν το ξέρουν. Παράδειγμα, ο Δαβίδ. Όταν τιμωρείτο, δεν εγνώριζε κανείς ότι είχε εγκληματίσει. Το γνωρίζουμε ο Θεός. Τιμωρούσε κρυφό παραπτωμά του. Τώρα το ομολογεί δημοσία. Τότε όμως το έκρυβε. Τότε δεν είχε μετανοήσει. Γι' αυτό δεν μπορούμε εμείς ούτε να πούμε ότι αυτός ο ευσεβής που τιμωρείται έχει κάποιο κρυφό παράπτωμα, αλλά ούτε να κρίνουμε και να καταδικάσουμε τον Θεό ότι γιατί τιμωρείται τον ευσεβή. Ίσως να υπάρχει κάποιο κρυφό παράπτωμα. Έπειτα πολλές φορές ενάλλης πτέωμεν και ενάλλης επαναλαμβάνομεν. Όμως υπάρχει και αυτή η εκδοχή που βγαίνει σαφώς από το παράδειγμα του Δαβίδ. Έπειτα μπορεί να τιμωρεί ο Θεός κάποιον ευσεβή, διότι θέλει με την τιμωρία και την δοκιμασία να τον ανεβάσει περισσότερον. Τον δοκιμάζει όπως δοκιμάζεται ο χρυσός στο καμίνι. Παράδειγμα, ο Ιώβ. Ο Ιώβ δοκιμάστηκε πολύ ευσεβέστατος, αλλά εκ της δοκιμασίας εξήλθε αδάμας, χρυσός, ανώτερος. Δοκιμάστηκε ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Εκ της δοκιμασίας βγήκε ήρωας. Μπορεί λοιπόν ο Θεός και για να ανεβάσει κάποιον ευσεβή σε υψηλότερα επίπεδα να το επιτρέψει κάποια δοκιμασία. Έπειτα στερών ο Θεός από κάποιον κάποιο αγαθό, κάποια άνεση, δυνατόν να τον ευεργετεί, γιατί πολλές φορές εμπόδια υπήρξαν σωτήρια. Γι' αυτό και ο λαός λέει κάθε εμπόδιο είναι καλό. Ενθυμούμε τη στιγμή αυτή ένα ομολογωμένο συγκινητικό έτσι παρασκευαστικό που είχε γνωστεί προ πολλών ετών, όταν κάποτε έπεσε ένα αεροπλάνο της Ολυμπιακής στη θάλασσα. Η δουλειά αυτή είναι προ 15 ετών, αν δεν απατώμε. Μου έχει μείνει ζωντανά στη μνήμη το γεγονός εκείνο. Τότε έγραψαν εφημερίδες ότι ένας εκ των επιβατών που είχε βγάλει εισιτήριο επήγε και δεν πρόλαβε, είχε να χωρίσει το αεροπλάνο και θλίβει πάρα πολύ με τα δακρύων, διότι έχασε την πτήση και δεν θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά του. Αν δεν απατώμε, το αεροπλάνο πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Όταν έπειτα από λίγο εγνώστηκε ότι το αεροπλάνο έπεσε, είδε ότι ο Θεός επενέβη κατόπιν θαυματουργικών και από το πικρό έβγαλε γλυκή. Εθλίβεται ότι έχασε αεροπλάνο. Εσώθηκε ως εκ θάματος. Να ότι πολλές φορές κάτω από τη θλίψη μπορεί να υπάρχει κάποια σωτήρια επέμβαση του Θεού. Μήπως έπειτα δεν έχουμε άπειρες φορές περιπτώσεις ανθρώπων που η αρρώστια, η φτώχεια, κάποιο πρόβλημα τους έφερε κοντά στο Θεό. Για να επαναλαμβάνετε αυτό το γραφικό, Κύριε, εν θλίψεσιν εμνίστημέν σου. Και θα πω άλλο ένα παραστατικό που το γνωρίζω πάρα πολύ. Νέος άνθρωπος με οικογένεια πίσω του, είναι στρατιώτης, υπηρετεί εδώ στην Αθήνα και αποτόμως λαμβάνει μια μετάθεση για τη Μακεδονία. Εδώ στην Αθήνα βρισκόμενος βοηθούσε κάπως την πολυμελή οικογένειά του. Όταν μετατέθη στη Μακεδονία έπεσε σε θλίψη, γιατί η οικογένεια τότε θα δοκίμαζε ορφάνια μεγαλύτερα. Ο πατέρας είχε πεθάνει. Όμως η μετάβασή του εκεί ήταν πηγή ευλογίας, διότι εκεί που πήγε είχε ευκαιρίες να βοηθήσει την οικογένεια πολύ περισσότερον. Και με περισσοτερικά που συνέβησαν απεδείχθη πως η πρόνοια του Θεού τον έστειλε στη Μακεδονία για να βοηθηθεί η οικογένεια.

περισσότερο. Δεν ξέρουμε την βουλή του Θεού. Πίσω από αποτυχίες κρύβονται ευεργεσίες. Πίσω από φτώχεια κρύβεται πολλές φορές ταπείνωσης, μετάνοια και σωτηρία ψυχής. Πίσω από αρρώστια κρύβεται πολλές φορές σωτηρία. Είναι η σκέψη του Θεού ανεξιχνίαστη. Ο Θεός ματαιώνει κάτι που εμείς το επιθυμούμε πάρα πολύ, στενοχωρούμεθα. Όμως αυτή η ματαίωση μπορεί να μας λιτώσει από μεγάλο κακό. Μου εξιστορούσε κάποιος ένα ομολογώνες ταυμαστό γεγονός. Κάποιος χωρικός, πάρα πολύ ευσεβής, παραθέριζε στην εξοχή και είχε στήσει μία καλύβη, όπως τον παλαιό καιρό γινόταν συνήθως, κάτω από ένα δέντρο, και είχε την οικογένειά του. Ένας βίος άνεμος του κατέστρεψε την καλύβη, του κατέστρεψε πολλά από τα αντικείμενά του και ξαναγκάστη την ημέρα κοινική να πάρει τη γυναίκα του και τα παιδιά του και να μείνουν πιο πέρα άστεγοι και να κλαίνε. Το βράδυ έπεσε κεραυνός επάνω στο δέντρο και έκαψε και το δέντρο και τα υπολείμματα της καλύβης. Όταν το είδε, δόξαζε το Θεό. Εάν δεν είχε προηγηθεί ο μεγάλος άνεμος να του καταστρέψει την καλύβα, θα σκοτώνονται από τον κεραυνό. Να, ότι κάποια δοκιμασία ήταν για αυτόν σωτήρια επέμβαση του Θεού. Τον έσωσε ο Θεός από καταστροφή. Από το πικρό βγαίνει γλυκή. Δεν ξέρει κανείς, όπως είπα, τις βουλές του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να εμπιστευόμαστε στο Θεό. Πολλοί οι λόγοι έναν κατά τον οποίο ο Θεός επιτρέπει δοκιμασίες. Υποθέσεις κάναμε. Αυτές οι υποθέσεις όμως δίνουν κάποιο αμυδρό φως στο πρόβλημα. Δεν το λύουν. Θα συνεχίσουμε την παράθεση σκέψεων και υποθέσεων.

συνεχίζω, αγαπητή μου ακροατέα, τις σκέψεις μου πάνω στο πρόβλημα της Θεοδικίας. Όχι μόνον ίσως ο Θεός τιμωρεί κάποιο κρυφό αμαρτημά μας, ίσως ο Θεός με την δοκιμασία θέλει την πνευματική μας ανύψωση, την αφύπνισή μας, ίσως ο Θεός με τη δοκιμασία θέλει να μας προφυλάξει από μεγαλύτερο κακό, ίσως ο Θεός με τη δοκιμασία θέλει να μας ανοίξει τα μάτια, όπως είπαμε προλίγο. Αλλά μπορεί και μια δοκιμασία μας να είναι τιμωρία αμαρτιών προγόνων μας. Υπάρχει και αυτή η φωνή από τη Γραφή. Πληρώνει κανείς αμαρτίες προγόνων. Θα πείτε, είναι δίκαιο αυτό? Όταν είμαι ευσεβής, όλα βγαίνουν για το καλό μας, έστω και αν έχουν μια δοκιμασία. Ωστόσο, υπάρχει και αυτή η σκέψη στη Γραφή. Οι πατέρες αυτών έφαγαν όμφακες και οι οδόντες των τέκνων ημωδίασαν. Δηλαδή, οι προγονείς των έφαγαν άγουρα και μούδιασαν τα δόντια των παιδιών. Αυτό βέβαια δείχνει και το νόμο της κληρονομικότητας. Ωστόσο, και την σκέψη πως δυνατόν να πληρώνει κάποιος απόγονος αμαρτία και ενός προγόνου του. Εκεί όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το εξής. Αυτό που εμείς πολλές φορές κρίνουμε για ευτυχία δεν είναι ευτυχία πάντα για το Θεό. Για μας ευτυχία είναι η υγεία, οι απολαύσεις, τα υλικά αγαθά, τα αξιώματα, το χρήμα, η ομορφιά. Για το Θεό όμως κανένα από αυτά δεν είναι ευτυχία, εάν δεν υπάρχει η πραγματική αρετή, η ευσέβεια γνησία, η συνείδηση, η λεπτή και ακριβής, εάν κανείς δεν ζει ενωμένος με τον Θεό. Για μας η παρούσα ζωή είναι σκοπός. Γι' αυτή και μόνο ενδιαφερόμεθα. Αυτή μας απασχολεί. Αυτή θέλουμε να είναι αδιατάρακτη. Για το Θεό όμως η παρούσα ζωή είναι μία διάβαση, ένα πέρασμα, ένα στάδιο. Και για τους εκλεκτούς του επιφυλάσσει ο Θεός δόξα και απόλαυση τους ουρανούς. Ούκα άξια τα παθήματα του νυν καιρού, προς τη μέλωσαν δόξαν αποκαλυφθεί είναι εις εμάς. Πολλές φορές αυτό που εδώ νοσταλγούμε κρύβει κινδύνους που ο Θεός τους βλέπει, ενώ εμείς δεν τους βλέπουμε, είμαστε τυφλοί. Ο πλούτος πόσους κινδύνους κρύβει και πόσοι άνθρωποι όταν απέκτησαν χρήματα έγιναν όχι καλύτεροι αλλά χειρότεροι και έτσι το χρήμα απέβη κατάρα. Η δόξα πόσους κινδύνους κρύβει, πόσοι διότι ανέβηκαν, διότι πήραν κάποια θέση, κάποιο αξίωμα, έπαψαν οι σωστοί άνθρωποι, έπαψαν και άνθρωποι, γιατί πολλές φορές τα αξιώματα αλλοιώνουν τον χαρακτήρα. Είναι κίνδυνος και η δόξα και τα αξιώματα και ο πλούτος, και πολλές φορές ο Θεός τα αφαιρεί για να αφαιρέσει τις αιτίες πολλών κακών που θα γινόταν στους εαυτούς μας. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να δώσουμε ακριβή ερμηνεία γιατί ο Θεός μας αφαιρεί, γιατί μας επιτρέπει κάποτε να μην απολαμβάνουμε αυτά που θέλουμε. Όμως πρέπει να επαναπαυόμαστε στη βουλή του Θεού. Εξυπηρετούν πάντα το συμφέρον μας οι ενέργειες του Θεού, και όταν μας στερεί τον πλούτον το κάνει από αγάπη, όταν μας στερεί την υγεία το κάνει από αγάπη, όταν μας στερεί τα αξιώματα κάνει από αγάπη. Δεν πρέπει να κοιτάμε αυτά που αρέσουν σε εμάς, αλλά αυτά που αρέσουν στο Θεό. Ο Θεός θέλει να παραδώσουμε τους εαυτούς μας με πίστη στην πρόνοιά του, σαν τα μικρά παιδιά. Να έχουμε εμπιστοσύνη στην Θεία Πρόνοια, αφού και οι τρίχες της κεφαλής μας είναι οι ρυθμισμένες, όπως είπε ο Κύριος. Ο Θεός θέλει να ασκούμεθα στην υπομονή. Παράδειγμα, ο Λάζαρος ήταν κάτω και όποιος τον έβλεπε θα έλεγε τον δυστυχή, ενώ ο πλούσιος όλοι τον ζήλευαν όταν ευτυχής. Απεδείχθη όμως ευτυχής ο Λάζαρος και δυστυχής ο πλούσιος, γιατί πέρασε η αυλαία του παρόντος κόσμου και άνοιξε άλλος κόσμος
που στον κόσμο των άλλων ο μεν Λάζαρος ο θλιμμένος ήταν πανευτυχής, ο δε πλούσιος ήταν ο δυστυχής. Μήπως ο Θεός επιτρέπεται κάποτε τις δοκιμασίες για να μας αποσπάσει από τα του κόσμου, αφού η γη είναι εδώ πρόσκαιρη και δεν πρέπει να είμαι προσκολλημένη στα υλικά? Μήπως θέλει ο Θεός με τις δοκιμασίες να μας ανεβάσει στον ουρανό και να νυψωθεί η καρδιά μας στον ουρανό πιο πολύ, να νοσταλγήσουμε τον ουρανό και να πάψουμε προσκολλημένοι εδώ στη γη? Εδώ στη γη τα πράγματα δεν είναι πάντοτε όπως τα θέλουμε. Εν ιδρώτη προσώπου ο ευσεβής τρώει τον άρτο. Εκεί στον ουρανό όμως, εκεί δεν θα υπάρχει ούτε λύπη, ούτε πόνος, ούτε πένθος. Και εκεί η κατάσταση είναι αιωνία, ενώ εδώ είναι πρόσκαιρη. Θέλει λοιπόν ο Θεός να μας βοηθάει ώστε, να μας βοηθήσει ώστε να νοσταλούμε τον ουρανό, εκεί που είναι η μακαριώτης. Θέλει ίσως με τις δοκιμασίες που επιτρέπει να μας αποκολλήσει από το ορατόν, το πρόσκαιρο, το φτηνό, το αμαρτωλό, το επίγειο, και να μας ανυψώσει προς τα αιώνια, τα αναφέρετα, τα μακάρια. Εμείς δεν ξέρουμε, επαναλαμβάνω, τις βουλές του Θεού. Τις εγνωνούν Κυρίου ή τι συμβουλός αυτού έγινε.

Γιατί λοιπόν ο Θεός επιτρέπει δοκιμασίες και μάλιστα στους ευσεβείς? Είπαμε ένα ερώτημα και ένα πρόβλημα. Κάνουμε τη στιγμή αυτή μερικές υποθέσεις. Λέμε μερικές σκέψεις και μάλιστα σκέψεις που βγαίνουν από το πνεύμα της Γραφής. Αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα. Απλώς μας βοηθάει. Απλώς βοηθούμεθα στην λύση του προβλήματος. Ωστόσο, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ό,τι επιτρέπει η αγαθότητα του Θεού, το επιτρέπει από αγάπη. Και όταν μας τιμωρεί από αγάπη. Και όταν μας δοκιμάζει από αγάπη. Και μάλιστα το ερώτημα εκείνο το τόσο καυτό, γιατί πολλές φορές οι ασεβείς έχουν όλες τις ανέσεις και όλες τις τα αγαθά, ενώ οι ευσεβείς έχουν δοκιμασίες. Μήπως για να ακούσουν την φοβερή φωνή απόλαυσε τα αγαθά σου, τη ζωή σου? Μήπως διότι οι ευσεβείς δοκιμαζόμενοι γίνονται ευσεβέστεροι? Και ακόμα διότι έτσι εφαρμόζουν στην πράξη το λόγιο του Κυρίου, ότι είναι στενή οδός και τεθλιμμένη αυτή που οδηγεί προς την ζωή. Μήπως διότι, όπως λέει και ο Παύλος, οι θέλοντες ευσεβώς ζήν διοχθήσονται? Μήπως για να μην υπάρχει στροβουλία στην ευσέβεια και να μην ακολουθεί κανείς από στροβουλία και από υπολογισμούς? Μήπως για να φαίνεται καλύτερα η αξία της ευσεβίας και να λάμπει σαν διαμάντι αρετή? Ωστόσο, οι θλίψεις για οποιοδήποτε λόγο και αν επιτρέπεται από το Θεό είναι δείγμα αγάπης του Θεού. Ον αγαπά Κύριος παιδεύει, μας τη γη δε πάντα ιών ον παραδέχεται. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις τιμωρείται όλες τις αμαρτίες του. Υπάρχει και η περίπτωση αυτή, όπως είπα, του Δαβίδ. Ναι, αλλά είναι μία περίπτωση. Δεν είναι πάντοτε αυτό. Η αγάπη του Θεού πολλές φορές επιτρέπει κάποια δοκιμασία για να γίνει κανείς καλύτερος. Βγάζουν πάντοτε οι δοκιμασίες των ευσεβή καλύτερον. Σφυρατεί το χαρακτήρα του. Ισχυροποιείται η θέληση. Και η υπομονή ανεβαίνει σαν θυμίαμα στο θρόνο του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα η υπομονή. Και είναι κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Ο πόνος μαλακώνει την ψυχή, εκλεπτύνει την καρδιά, μας κάνει πιο πονόψυχους, μας δίδει μέσα μας σπλάχνα εκτιμών για τους άλλους, μας αυξάνει την αγάπη, μας απαλλάσσει από την σκληρότητα, μας απαλλάσσει από την τάση της κατακρίσεως, μας απαλλάσσει από τον εγωισμό. Ο πόνος μαλακώνει, ταπεινώνει. Είναι πολύ ωφέλιμος, πάρα πολύ ωφέλιμος. Είναι φάρμακον πικρών βέβαια, αλλά κάποτε σωτήριον. Είναι φάρμακον που πρέπει φαίνεται να το παίρνουμε για να γινόμαστε καλύτεροι. Μήπως και τα φάρμακα που δίνουν οι γιατροί είναι πάντοτε καλά? Μήπως μια εγχείρηση δεν είναι μια οδυνηρή κατάσταση και υπόθεση? Όμως ποια ωφέλεια και τι αποτελέσματα μετά έχει? Έχει την αποκατάσταση της υγείας. Περνάει κανείς από κάποιο καμίνι δοκιμασίας, περνάει κανείς από κάποια θλίψη και βγαίνει καλύτερος και βλέπει μετά την ωφέλεια, βλέπει πλουσία την ευλογία του Θεού. Η τιμωρία δεν είναι πάντοτε δείγμα ότι όντως ο Θεός μας έχει εγκαταλείψει, αλλά όπως έλεγαν οι πατέρες, είναι δείγμα ότι ο Θεός μας επισκέπτεται. Μάλιστα έχουμε περιπτώσεις πατέρων που εθλίβοντο όταν δεν είχαν δοκιμασίες και τιμωρίες. Με εγκατέλειψε, λέει ο Θεός, και γι' αυτό δεν με τιμωρεί. Βέβαια μας είναι οδυνηρά εμάς η τιμωρία. Προτιμούμε να έχουμε το χάδι του Θεού και όχι να έχουμε την τιμωρία του Θεού. Είμαι θα δύναμοι άνθρωποι.
Και πρέπει βέβαια να προσευχόμεθα να με λέμε «Κύριε, απάλλαξα από τη σκύψη μου και από τις δοκιμασίες. Μη μου επιτρέπεις πειρασμούς». Έπειτα ο ίδιος ο Κύριος μας το είπε, να το λέμε στο Κυριακή προσευχή. «Μη συνέγγιση μας πειρασμών». Όμως, όταν η αγαθότητα του επιτρέπει κάποια δοκιμασία, να ζητάμε την απαλλαγή εκ της δοκιμασίας, να επαναπαυόμεθα όμως στην αγάπη, στην πρόνοια, στη στοργή του Θεού. Διότι ο Θεός ως Πατέρας γνωρίζει εκείνα που εμείς δεν γνωρίζουμε. Ο Θεός ως Παναγνώστης γνωρίζει τι μας ωφελεί και τι μας βλάπτει. Και πολλές φορές αυτά που εμείς ζητάμε είναι προς καταστροφή μας, ενώ αυτά που επιτρέπει ο Θεός είναι η πραγματική μας σωτηρία και η πραγματική μας ωφέλεια.

0: Τελειώνω, αγαπητή, τη σκέψη μου πάνω στο θέμα αυτό, το τόσον επίκαιρο σε κάθε εποχή, με ένα παράδειγμα. Κάποτε λέγουν εναβάγησε ένα αλλιευτικό πλοιάριο έξω από το παράλια του Καναδά. Ήταν νύχτα παγερή. Στο πλοιάριο επέβαινε ένας ψαράς με το παιδί του. Κολύμπησαν, κουράστηκαν κολυμπώντας, πάλεψαν με τα κύματα, έφτασαν όμως στη στεριά. Βρεμένοι, τρέμοντας από το κρύο, σώθηκαν από τον πνιγμό. Όμως μπροστά τους ήταν πλέον τώρα μεγαλύτερη δοκιμασία. Το μέρος έρημο, δάσος, κρύο φοβερό, βρεμένοι και μουσκεμά, κινδύνευαν να πεθάνουν πλέον από το ψύχος. Ο δύστυχος πατέρας έβλεπε το παιδί του να τρέμει και να λείπω ψυχή. Εκοίταζε με μάτια και με αγωνία μήπως δει κάποια ελπίδα, και να που στο βάθος του δάσους διέκρινε ένα μυδρό φως. Ήταν η καλύβη ενός χωρικού. Έπρεπε να φτάσουν στην καλύβη εκείνη εν καιρός για να βρουν κάποια θαλπορή και να σωθούν από τον βέβαιο θάνατο. Όμως το παιδί πλέον είχε μουδιάσει από το κρύο, δεν ήταν σε θέση να βαδίσει, άρχισε να τρικλίζει, έτοιμο να σωριώσει το έδαφος. Να το πάρει ο πατέρας στον ώμο του ήταν αδύνατον. Τι να κάνει? Τότε ο δύστυχος πατέρας από την αγάπη του εσοφίστηκε το εξής. Έσπασε ένα κλαδί από ένα δέντρο και άρχισε με δύναμη να χτυπά το παιδί του στα πόδια. Να το εξαναγκάσει να βαδίσει, του ήταν δύνατο το παιδί να βαδίσει. Έτρεμε και είπε: πατέρα, δεν μπορώ να προχωρήσω. Το χτύπησε δυνατά στα πόδια. Τα πόδια του πλήγιασαν. Το παιδί, βογκώντας, εξαναγκάστηκε να κινήσει τα πόδια του και να φτάσουν με πληγωμένα τα πόδια στην καλύβη του χωρικού. Εκεί ευρήκαν θαλπορή και περιποίηση. Εσώθηκαν από τον θάνατο. Και να τώρα το παράδειγμα, το ζωντανό. Ο πατέρας χτυπάει το παιδί στα πόδια για να μπορέσει το παιδί να φτάσει στην καλύβη. Το κάνει από αγάπη. Ενώ χτυπάει, δεν το κάνει από μίσος, το κάνει από αγάπη. Και μπορεί μεν το παιδί ίσως να εγκόντισε και τα πόδια του αιμάτωσαν, όμως χάρη στο ράβδισμα του πατέρα εκκινήθηκε το παιδί, εξαναγκάστηκε να κινηθεί και έφτασαν στο σπίτι φιλόξενο. Μήπως αυτό κάνει κάποτε και ο επουράνιος πατέρας σε εμάς? Μήπως και ο πατέρας, ο επουράνιος που θέτει τη σωτηρία μας, μας ραβδίζει κάποτε για να ανοίξουν τα μάτια μας? Γιατί η ευμάρεια, η καλοπέραση, η άνεση πολλές φορές μας κλείνουν τα μάτια, ενώ κάποια φτώχεια και κάποια δυστυχία, κάποια στέρηση, κάποια δοκιμασία, κάποιο δάκρυ και κάποιος πόνος μας ανοίγουν τα μάτια. Κύριε, εν θλίψασιν εμνίστη μέν σου. Ο πόνος κάποτε αποβαίνει σωτήριος, είναι φάρμακον. Ίσως επειδή διαπλέμε αυτό πολυκύμα των πέλαγων της ζωής, ίσως διότι φέρουμε σάρκα με αδυναμίες, γιατί ζούμε μέσα στη γη της μιζέριας, είναι απαραίτητο σύντροφος ο πόνος για να φτάσουμε στο λιμάνι της βασίας του Θεού. Ίσως μας χρειάζεται ο πόνος και η δοκιμασία για να γίνουμε καλύτεροι και να απολαύσουμε την μακαριότητα. Εδώ λοιπόν ο Δαβίδ μας δίδει ένα πολύ θαυμάσιο δίδαγμα. Ο ίδιος για να απολάβει τις επικρίσεις των συμπολιτών του εναντίον του Θεού για τις τιμωρίες που το επέβαλε, ομολογεί το σφάλμα του. Και διότι, όπως είπαμε, εκδηλώνει έτσι την πλήρη μετανιά του, κάνει μια δημοσία εξομολόγηση, αλλά όπως λέγει στο στίχο που σήμερα αναφέραμε, και για να δικαιωθεί ο Θεός και οι άνθρωποι να μην τον κατακρίνουν, κατακρίνουν τον Θεό που τιμωρούσε τον Δαβίδ, που τον θεωρούσε ευσεβή. Να το μεγάλο δίδαγμα για όλους μας. Γι' αυτό ας επαναπαυόμεθα στη βουλή του Θεού, ας μην κρίνουμε τον Θεό και ας ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι πανάγαθος, πανικτήριμον και δίκαιος, πλήρης και απόλυτος εμπιστοσύνης στη βουλή του Θεού. Ας επιρρύπτουμε εαυτούς και αλλήλους στην πρόνοια του Θεού και ας μην κρίνουμε ποτέ τα σχέδια, τις ενέργειες και τα έργα του Θεού. Έχουμε μικρό μυαλό, εμπιστοσύνη στο Θεό, και όταν οι αισθήσεις μας μας οδηγούν σε επικρίσεις των ενεργειών του Θεού. Αυτό το συμπέρασμα. Και το πρόβλημα της Θεοδικίας, όπως είπα, δεν το λύσαμε. Απλώς ρίξε μερικό φως αυτό που βγαίνει από τον Πατέρας και από το Πνεύμα της Αγίας Γραφής. Εύχομαι να ευλογεί όλους σας ο Κύριος.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κύριος Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Ελληνικός Κήπος. Περιήγηση στον κήπο της

Χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Το ημερολόγιο σημειώνει 15 Ιουλίου και ο νους και η σκέψη και η καρδιά ταξιδεύει στην Ιερά Μονή Γρηγορίου, όπου φυλάσσεται η τιμία κάρα του εορτάζοντος σήμερα Αγίου Κυρίκου. Και βεβαίως και στην ακριτική μας Λέρο, όπου τα τελευταία χρόνια αξιώθηκα να κάνω το πανηγυράκι των Αγίων Κυρίκου και της μητέρας του Ιουλίτης στο ομώνυμο εξοκλήσι πάνω στο ψηλό λόφο ο οποίος δεσπόζει τον Αλίντον. Η Αγία Ιουλίτα καταγόταν από την οικογένεια Ευγενών του Ικονίου. Στα μέρη του Ικονίου είχα την ευκαιρία να βρεθώ πριν από λίγες μέρες με την αυτού Θεοτάτη Παναγιώτα, τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, και να λειτουργήσουμε στην Ίγδη, την έδρα της Μητροπόλεως Ικονίου, αλλά αυτά θα τα πούμε λίγο κατόπιν. Είχε αποκτήσει η Ιουλίτα αληθινή ευγένεια, αυτή την οποία το Πνεύμα το Άγιο χορηγεί κατά το Άγιο Βάπτισμα. Έμεινε χείρα και αρνήθηκε να συνάψει δεύτερο γάμο, επιθυμώντας να ζήσει με ευσέβεια και να κάνει έργα θεάρεστα μαζί με το μικρό της γιο, τον Κύρικο, που ήταν μόλις 3 χρόνων. Όταν ο Δομητιανός, διοικητής της Λυκαωνίας, άρχισε να εφαρμόζει με λύσα τα διατάγματα γενικού διωγμού εναντίον των χριστιανών που είχε εκδώσει ο τρομερός και ανελέητος Διοκλητιανός το 304, η σεμνή Ιουλίτα κατέφυγε στη Σελεύκεια, προτιμώντας να στερηθεί όλη της την περιουσία και να υπομείνει τα δεινά μιας πικρής εξορίας παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Βρήκε όμως στην πόλη αυτή ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση, διότι ο αποστελμένος του αυτοκράτορα ονόματι Αλέξανδρος είχε ενσπείρει τον τρόμο, βασανίζοντας και θανατώνοντας ανελέητα όσους δεν υποτάσσονταν στα διατάγματα. Αναχώρησε τότε με το μικρό της γιο και 2 υπηρέτριες για την Ταρσό της Κιλικίας, την πατρίδα του Αποστόλου Παύλου. Εκεί ωστόσο συνάντησε τον τύρανο που είχε ήδη φτάσει και εκτελούσε το συχαμερό έργο του. Πληροφορούμενος την παρουσία της ευγενούς αυτής πρόσφυγος, ο Αλέξανδρος διέτηξε να τη συλλάβουν και να την οδηγήσουν στο δικαστήριο, όπου και την οδήγησαν με το παιδί της στην αγκαλιά. Οι υπηρέτριες κατόρθωσαν να διαφύγουν και παρακολουθούσαν κρυφά την εξέλιξη των γεγονότων. Όταν τη ρώτησαν για την ταυτότητά της ποια είναι, η Ιουλίτα αποκρίθηκε απλά: «Είμαι χριστιανή». Ο διοικητής οργισμένος πρόσταξε να τη βασανίσουν. Οι δήμοι την έδεσαν και τη μαστίγωσαν με βούνευρα, ενώ άλλοι, αφού της πήραν το μικρό παιδί που έκλαιγε, το παρουσίασαν στο διοικητή. Ο Αλέξανδρος πήρε το μικρό Κύρικο στα χέρια του και του χάιδεψε το κεφάλι και προσπάθησε να το φιλήσει, λέγοντας με ένα γλυκερό τόνο: «Παράτησε τη μάγισσα αυτή και έλα σε μένα, τον πατέρα σου. Θα σε κάνω γιο μου και θα κληρονομήσεις όλα τα πλούτη μου και θα έχεις μια ζωή γλυκιά και ξένιαστη». Τρυφερό παιδάκι φαινομενικά, άλλωστε μόλις 3 χρόνων ήταν. Διαθέτοντας όμως την πραγματικότητα τη σοφία ενός γέροντα, ο Κύρικος απέστρεψε το βλέμμα για να κοιτάξει τη μητέρα του που βασανιζόταν και απέρριψε τις προτάσεις του τυράννου, χτυπώντας τον με τις γροθίτσες του και αδράχνοντάς τον. Εφώναξε: «Και εγώ είμαι χριστιανός, και εγώ είμαι χριστιανός, και εγώ είμαι χριστιανός». Και έδωσε με το ποδαράκι του μια κλωτσιά στα πλευρά του τυράννου, ο οποίος έβγαλε μια κραυγή πόνου. Περνώντας από την υποκριτική τρυφερότητα στο μένος και στη λύσα, ο Αλέξανδρος άρπαξε το παιδάκι από το πόδι
και το πέταξε βία κάτω από τα σκαλιά της πέτρινης σκάλας που οδηγούσε στο δικαστήριό του. Το κρανίο του μικρού Κυρίκου συντρίφτηκε και το Άγιο Βρέφος παρέδωσε την ψυχούλα του στο Θεό, αγιάζοντας τη γη με το αίμα του και αποκομίζοντας τον ουρανό, τον Στέφανο των Ανδρείων Αθλητών της Ευσεβίας. 3 χρόνων μάρτυρας, παιδομάρτης του Χριστού, παιδαρίσκος του Χριστού, όπως τον αναφέρει η υμνογραφία. Η Αγία Ιουλίτα τότε γέμισε από θεϊκή χαρά και ευχαρίστησε τον Κύριο που είχε ανοίξει με τον τρόπο αυτό στο παιδί της τις πύλες της αιώνιας ζωής και βασιλείας. Οδηγούμενη ενώπιον του διοικητή που δεν είχε ακόμα ηρεμήσει, εδήλωσε πως κανένα μαρτύριο δεν θα κατόρθωνε να νικήσει την αγάπη της για τον αληθινό Θεό και ότι τα βασανιστήρια θα της επέτρεπαν αντίθετα να συναντήσει το αγαπημένο παιδάκι της. Ο Αλέξανδρος πρόσταξε να την απλώσουν πάνω σε ένα ξύλο και να σκίσουν τις σάρκες της με σιδερένια άγκιστρα και κατόπιν να χύσουν στα μέλη της καυτή πίσα. Παρά τους πόνους, εκείνη συνέχισε να ομολογεί την πίστη της στην Αγία Τριάδα, προσθέτοντας: «Βιάζομαι να πάω να συναντήσω το παιδί μου και να απολαύσω μαζί του τη Βασιλεία του Θεού». Διαπιστώνοντας ότι δεν κατάφερνε τίποτε, ο Αλέξανδρος διέταξε να την αποκεφαλίσουν. Όταν η Αγία έφτασε στον τόπο του μαρτυρίου, λίγο έξω από την πόλη, εζήτησε από τους δημίους της να της δώσουν λίγο χρόνο να προσευχηθεί. Πέφτοντας στα γόνατα, ευχαρίστησε τον Κύριο που την έκρινε άξια να εισέλθει στον νυμφώνα του με τις φρόνιμες παρθένες. Δεν πρόλαβε να προφέρει το αμήν και ο Δήμιος ύψωσε το ξύφος και απέκοψε την τιμία κεφαλή της. Το σώμα της μαζί με εκείνο του Κύρικου πετάχτηκαν μέσα σε ένα λάκκο που προοριζόταν για κοινούς εγκληματίες. Την επόμενη νύχτα οι δύο υπηρέτριες της Αγίας Ιουλίτας πήγαν και ανασύρανε τα τίμια λείψανα και τα ενταφιάσανε σε ένα σπήλαιο της περιοχής. Όταν το φως της Ευσεβίας κατέλαμψε ελεύθερο κατά την βασιλεία του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου του Ισαποστόλου, η μια από τις δυο θεραπενίδες της υπηρέτριας της Αγίας που ζούσε ακόμα αποκάλυψε την κρύπτη και από τότε πλήθη πιστών συνέρεαν για να αποκτήσουν έστω ένα μικρό τεμάχιο από των Αγίων Λειψάνων, τα οποία επιτελούσαν ένα πλήθος θαυμάτων. Επαναλαμβάνω ότι η κάρα του μικρού Αγίου Παιδομάρτυρος Κυρίκου αγιάζει την Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου στο Άγιον Όρος, προς την οποία στρέφεται τούτη τη στιγμή ευλαβώς και η σκέψη μας, και αποστέλνουμε χαιρετισμό ευλαβέστατο στον Σεπτό Καθηγούμενο Πατέρα Γεώργιο και στην Ιερά Αδελφότητα της Μονής.

την αναφορά της πατρίδος της Αγίας Ιουλίτης, πριν από λίγο, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, μεταφερθήκαμε στην Καπαδοκία. Πράγματι, η αγάπη της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτος του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου με είχε καλέσει και εμένα να το συνοδέψω φέτος στο ετήσιμο αναστάσιμο προσκύνημά του στην Αγιωτόκο γη της Καπαδοκίας. Είναι 10 χρόνια τώρα που ο Παναγιώτατος κάθε χρόνο μέσα στην περίοδο του Πάσχα κάνει ένα προσκύνημα στην Καπαδοκία και λειτουργεί μέσα στις ρημαγμένες εκκλησίες μας να ακουστεί το Χριστός Ανέστη από τα οστά τα γεγυμνωμένα των πατέρων μας, από τις ρημαγμένες εστίες μας, από τα σπήλαια, τα όρη και τις σοπές της γης που αγιαστήκανε με μαρτυρικά αίματα, με οσιακά δάκρυα, με άγιες προσευχές χιλιάδων χιλιάδων προπατώρων μας, διακριμένων πάντοτε επί ευσεβία, επί αγιότητη, επί αρετή. Την πρώτη χρονιά που το ετόλμησε, ασφαλώς αντιμετώπισε μια τεράστια αντίδραση από μέρους αντιδραστικών κύκλων φονταμενταλιστών, οι οποίοι με πέτρες, με μπουκάλια, με ντενεκέδια τα οποία εξφενδόνιζαν εναντίον του, με ύβρις, με αλλαλαγμούς οργής προσπάθησαν να τον εκφοβήσουν, να μην το ξανακάνει. Όμως αυτό ήταν θέλημα Θεού. Πήγε την επόμενη χρονιά και την επόμενη και την επόμενη χωρίς πλέον καμιά αντίδραση. Προφανώς ο διάβολος, βλέποντας το καλό το οποίο θα γινόταν, προσπάθησε να τον εκφοβήσει στο ξεκίνημα για να μην συνεχίσει, αλλά όταν είδε ότι η γενναιότητα και η εν Χριστώ Ανδρεία του Πατριάρχου ήταν εκεί αμετακίνητες, τείχος ακλόνητον, αυτός υπεχώρησε και κάθε χρόνο πλέον ο Πατριάρχης κάνει το καθιερωμένο πια προσκύνημα στην Αγιωτόκο Καπαδοκική γη, όπως τελευταίως άρχισε να κάνει και στον Πόντο, στην Παναγία της Σουμελά, το Παλάδιον του Ποντιακού Ελληνισμού και βεβαίως και σε άλλες περιοχές της ευλογημένης Μικρασίας. Φέτος το προσκύνημα ήταν στις 8 και 9 Ιουνίου. Ταξίδεψα μαζί του, βρεθήκαμε στην Αξό της Καπαδοκίας, Χασάκιοι το λένε σήμερα, κοντά στα αρχαία Σάσιμα, το κομίδριον το οποίο εδόθη στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο καταρχήν ως επισκοπή του. Εκεί υφίσταται μέχρι σήμερα ο ναός της Αγίας Μακρίνης, της αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου, και βρίσκεται εντός του ναού και η Λάρνακα, στην οποία είχε ενταφιαστεί το τίμιο λείψανο της μεγάλης εκείνης Αγίας και Αμάδος. Μας υποδέχτηκε ένα πανό από τους Τούρκους, γραμμένο στα ελληνικά και στα τουρκικά. Καλώς ορίσατε. Χος Γκελντινίζ. Σάσιμα, Αξός, Χασάκρι. Μια πολύ ευγενική χειρονομία εκ μέρους των Τούρκων οι οποίοι κατοικούν στην περιοχή, η οποία μας έδωσε αμέσως μια νότα αισιοδοξίας, χαράς και συγκινήσεως. Ο ναός βεβαίως σε αθλία κατάσταση, έρημος, ρημάδι. Μέσα εκεί κάναμε τον Εσπερινό, παρουσία πολλών καπαδοκών, την καταγωγή από διάφορα μέρη της Ελλάδος, με έντονη την αίσθηση της παρουσίας της μακαρίας εκείνης Παρθένου, της Μακρίνας, η οποία δεν ήταν απλώς η αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά ήταν, θα λέγαμε, και η γερόντισσα όλης της ευσεβούς οικογενείας του Αγίου, την οποία όλοι εσέβονταν και ιδιαίτερα η αδελφή της, και της έκαναν κατά Θεόν υπακοή, διότι ήταν γεμάτη Πνεύματος Αγίου και Χάριτος. Την άλλη μέρα, Κυριακή το πρωί, αξιωθήκαμε και πήγαμε στη Νύχδη. Η Νύχδη
ήταν η θερινή έδρα της Μητροπόλεως Ικονίου. Και μάλλον τον περισσότερο καιρό ο εκάστοτε Μητροπολίτης Ικονίου εκεί διέμενε. Σώζεται ο Μητροπολιτικός Ναός του Τιμίου Προδρόμου σε καλύτερη κατάσταση από το ναό της Αγίας Μακρίνας της Εξού οπωσδήποτε, και μάλιστα στην χιβάδα του ιερού διασώζονται τοιχογραφίες και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και άλλες. Εκεί αξιωθήκαμε μέσα σε κλίμα υπέρτατης συγκινήσεως να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία ο Παναγιώτατος, ο Ομιλών και ο Μητροπολίτης Ικονίου, αγαπητός αδελφός, σεβασμιότατος κύριος Θεόληπτος, συμπροσευχομένου και του Μητροπολίτου Μπουένος Άιρες Ταρασίου, ο οποίος είχε έρθει εξιδίας ευλαβούς πρωτοβουλίας προσκυνητής στην Καπαδοκική γη, αφού στα μέρη εκείνα σε μια από τις πασχαλινές εξορμήσεις του Παναγιωτάτου είχε δεχθεί τον δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης, είχε δηλαδή χειροτονηθεί ιερεύς. Μεγάλες συγκινήσεις, έντονα αισθήματα, τα οποία μας ανέβασαν κυριολεκτικά στον ουρανό. Μας κατέβασαν στα βάθη της ιστορίας και μας ανέβασαν στα ύψη της χάριτος, στα ύψη της χαράς του Χριστού. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας αποσπάσματα από την ομιλία την οποία έκαμε ο Παναγιώτατος σε αυτή την αξέχαστη Θεία Λειτουργία στο ρημαγμένο ναό του Τιμίου Προδρόμου της Νύγρης. Αφού αναφέρθηκε στο γεγονός της θεραπείας του τυφλού, το οποίο γιορτάζαμε εκείνη την ημέρα, συνέχισε ο Παναγιώτατος: «Πάντοτε για να ενεργήσει ο Θεός πρέπει να συντρέχει μία βασική προϋπόθεση. Η προϋπόθεση της ψυχικής ωφελίας του ανθρώπου». Κάπου θα αλλάζω λίγο τη γλώσσα επί το απλούστερον για να είναι κατανοητότερος ο λόγος στους περισσότερους ακροατές. Κανένα νόημα δεν έχει η σωματική θεραπεία χωρίς την ψυχική ωφέλεια. Δηλαδή νόημα έχει η σύνολη θεραπεία ψυχής και σώματος. Η ψυχή, λέει ο Πατριάρχης μας, είναι το παν. Το σώμα αργά ή γρήγορα θα καταστεί γη και σποδός και θα επιστρέψει στην γη από την οποία ελήφθη. Η αθάνατη ψυχή έχει αιωνία αξία και εκ της προσοχής και φροντίδος μας για αυτήν εξαρτάται το αιώνιο μέλλον. Δεν πρέπει λοιπόν να λησμονείτε ότι κάθε στιγμή την οποία διερχόμεθα στη ζωή μας είναι στιγμή χρόνου που μπορεί να μας φέρει πιο κοντά ή πιο μακριά από τον Χριστό, και αναλόγως οφείλουμε να ενεργούμε. Και ακριβώς και εμείς παρερχόμενοι εν διωδώ της επιγείου ζωής, μια στιγμή μοναδική ζούμε σήμερα εδώ στη Νύγδη. Αναπολούμε το ένδοξο παρελθόν το οποίο εμείς οι σύγχρονοι ουκ ατίδωμεν εν βίω, δεν το ζήσαμε στη ζωή μας. Το γνωρίζουμε όμως από την ιστορία, την παράδοση και τα μνημεία. Ζούμε τη στιγμή στο παρόν, δυνάμει του Σταυρού του Χριστού, στερεούμενη την διάνοια στην Ανάσταση. Και τέλος αποβλέπουμε προς τη στιγμή του μέλλοντος με προσευχή και δέηση και λύθη και μνήμη και δοξολογία της οικονομίας του Κυρίου και των θαυμασίων Του. Χαιρόμαστε, λέει ο Παναγιώτατος Πατριάρχης μας, γιατί σήμερα συμπροσκυνητές και συνέκδημοι και συνοδοιπόροι μας στη μυστική οδό προς τη φοβερή Εμαούς της Καπαδοκίας βρίσκονται και εκπρόσωποι των ομίλων Καπαδοκών, γόνων των ιερών του των τόπων, με προεξάρχοντα τον εξοχότατο και φίλτατο υπουργό κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο, και με νοσταλγία και συγκίνηση επισκεπτόμεθα την πολύ παθηγή των πατέρων μας, την οποία κρίμα συνεισίδεν ο Κύριος, εκείνοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προ 9 δεκαετιών και μεταφυτευτήκανε στα πέρατα της γνωστής οικουμένης. Μεταξύ μας υπάρχουν και πολλοί νυγδελίδες, απόγονοι των φιλοπρόοδων εκείνων Ορθοδόξων, οι οποίοι διακρίθηκαν για την αγάπη τους στο Χριστό και στα γράμματα, την ελληνική παιδεία, συνεχίζοντας από τότε και μέχρι σήμερα
την παιδεία του γένους, με απαρχές τους τρεις φωστήρες της Τρισιλίου Θεότητος, Βασίλειον τον Μέγαν, Γρηγόριον τον Θεολόγων και Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Τη στιγμή αυτή, πατέρες και αδελφοί, λέει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μιλάει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Μιλάει η παράδοσης, η λήθη, ο ερυπωμένος αυτός ναός του Τιμίου Προδρόμου, η στιγμή του παρελθόντος. Και ο Κύριος, ο οποίος όλα τα ξέρει και ερευνά καρδίες και νεφρούς, γνωρίζει πόσες συμμογές και κραυγές και απελπισία και απόγνωση και αποκεφαλισμοί και βία και απαγωγές, θρήνος εν ραμά, στην ίγδη των 35.000 τότε Ορθοδόξων Ρωμιών κατοίκων ακουστήκανε από προγόνους μας με την ψυχή στο στόμα. Μιλάει η στιγμή του παρόντος, τα πνεύματα των πατέρων και αδελφών μας, των μαρτύρων και των ανωνύμων χριστιανών που αφήσανε το βιό τους και έφυγαν, και όμως δεν έφυγαν. Μας εκκληροδότησαν αξίες και πολιτισμό και επιτεύγματα πνευματικά φωτεινά, τα οποία δεν εκάλυψε χώμα και τάφος, σκοτάδι βαθύ, αλλά τα καταξίωσε ο όρθρος της μιας των Σαββάτων, ο όρθρος της Αναστάσεως. Και αυτή τη στιγμή απολαμβάνομαι παρελθόν και παρόν και μέλλον. Μήπως δεν συμποσούνται όλα αυτά σε μια και μοναδική έννοια, την αιωνιότητα? Η παράδοση, από την άλλη πλευρά, παιδείας και πολιτισμού των Καπαδοκών συνεχίστηκε μέχρι τέλους, ιδιαιτέρως κατά τους τελευταίους αιώνες. Είναι γνωστοί οι σύλλογοι των Καπαδοκών στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι αναλάμβαναν το οικονομικό βάρος της λειτουργίας των σχολείων. Προετοιμάζανε δια του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης, του Συλλόγου Ανατολή και της Καπαδοκικής Εκπαιδευτικής Αδελφότητος και στέλνανε δασκάλους, νηπιαγωγούς και σχολικά βιβλία. Οι νυγδελίδες μάλιστα διέθεταν στην πόλη μεγάλη προσοδοφόρα περιουσία και εστήριζαν τα επαρχιακά εδώ εκπαιδευτήρια. Και ταυτοχρόνως προήλθε μια αμφίδρομη αδελφική σχέση μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Καπαδοκίας. Η πρώτη, με τους λόγιους και τους οικονομικούς παράγοντές της, είναι στραμμένη προς την Ανατολή. Και η τελευταία προσβλέπει στην Κωνσταντινούπολη για ενίσχυση του αγώνος και της ροπής προς τα άνω, για να διατηρήσει την ιδιαίτερη θρησκευτική, εθνική, πολιτιστική και πνευματική ιδιοπροσωπία. Στη ζωή των Καπαδοκών η Εκκλησία είναι πάντοτε το κέντρο. Προσεκτικός περιηγητής απλούς και μάλιστα ο μελετητής και ο προσκυνητής διαπιστώνει χαραγμένη στους τοίχους των ερυπείων των ιερών ναών την προσευχητική επίκληση «Κύριε βοήθη». Και αυτό μαρτυρεί το υπεράνθρωπο, το θείο της ψυχής του Καπαδόκου, όταν κατά κύματα εθράβοντο διαπαντός στον αφρό του βράχου της πίστης

ασφαλή καταφυγή και σωτηρία. Μεταξύ αυτών και ο τελευταίος Μητροπολίτης Ικονίου Προκόπιος Λαζαρίδης, τραγική μορφή του 1922, ο οποίος επάλεψε για τη σωτηρία του λαού του και εμαρτύρησε για το ήθος και φρόνημα και την πιστότητά του στον οικουμενικό θρόνο, υπερβάς την πίεση των γνωστών τότε δυνατών ευθυμικών και μη, εννοεί τη σπήρα του Παπαευτήμ ο Παναγιώτατος, του εθνοπροδότου εκείνου. Τραγικές φιγούρες και μορφές οι οποίες εφρόντιζαν όχι το ευζήν αλλά το κατά Χριστόν ζήν, και αυτή υπήρξε η μοναδική αίσθηση ταυτότητος του Καπαδόκου. Δεδομένου ότι η γλώσσα δεν αποτελούσε γι' αυτόν συνδετικό κρίκο όπως συνέβαινε με άλλους συμπαγείς χριστιανικούς πληθυσμούς. Αυτοί μιλούσαν εδώ τα γνωστά καραμανλίδικα κυρίως. Η Καπαδοκία, αδελφοί, συνεχίζει ο Πατριάρχης, μας καλεί και σήμερα σε μια πνευματική παντεσία η οποία μας τέρπει, κυρίως όμως μας καθιστά κοινωνούς μιας γνήσιας πνευματικής παραδόσεως. Ο πλούτος των μνημείων, ο κόσμος της προγονικής μνήμης, προσδιοριστικός της πνευματικής ταυτότητας του Καπαδόκου, αποτελεί για τη Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης ανεκτίμητο πνευματικό θησαυρό, στον οποίο οφείλουμε χρεωστικώς να αναβαπτιζόμαστε και να θαλπόμαστε. Οι τοιχογραφίες των εκκλησιών, των μονών, των κατακομβών μαρτυρούν τη σύζευξη πνεύματος και ύλης, βυζαντινής εικονογραφίας και δημοτικής τέχνης της καθημάς Ανατολής. Η ευλάβεια εξάλλου είναι βαθιά ριζωμένη στην ψυχή του Καπαδόκου. Το μαρτυρούν οι πολλοί και μεγάλοι Άγιοι της γης αυτής. Οι Άγιοι Μάμας, Ιουλίτα, Γεώργιος ο Τροπεοφόρος, Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Ευψύχιος, Σόζων, Πέντε Μάρτυρες, Ευδόκιμος, Μελέτιος, Αρσένιος και ο Οσιακός εν Αγίου Όρια Σκίσας Γέρον Παΐσιος και νέφος μεγάλο επωνύμων και ανωνύμων οι οποίοι ελκύσανε το πνεύμα του Θεού. Κατά τον αετό της πνευματικής ζωής Άγιο Γρηγόριο των Νήσις, η διανομή των βασιλικών χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος εντός της Εκκλησίας πραγματοποιείται δια των μυστηρίων. Και το μυστήριο είναι ως μυστήριον ανέκφραστο. Βιώνεται μόνο ως ολόφωτος χάρης, γινοσκομένη αλλού και επιγινοσκομένη, αλλά μυστικός επισκεπτωμένη των πιστών εν τη κλάση του άρτου, για να αναγνωρίσει εκείνος αμέσως τον Κύριο και Θεό του, τον οποίο πολλές φορές μέσα στην τύρβη της ζωής και την νομιζόμενη ασφάλειά του την ανθρώπινη, που στην ουσία είναι ανασφάλεια, τον αγνοεί και ζητεί να τον ψηλαφίσει για να τον πιστέψει, όπως λέει ο Λορέντζος Μαβίλης. Αυτός ήταν ο άξονας της ζωής των Καπαδοκών, η μαρτυρία διαπάντων των στοιχείων της φύσεως και των επιτευγμάτων του ανθρωπίνου πνεύματος, είναι η διαρκής παρουσία του Θεού ως δημιουργού συνεκτικού των στοιχείων και κυβερνήτου των πάντων. Αυτή τη στιγμή μέσα στο μυστήριο του Θεού ζούμε σήμερα, και μπρος στο μυστήριο όταν ομιλεί ο Θεός κατά τον Καπαδόκη ποιητή, τα πάντα σωπαίνουν και σκέψεις και διαλογισμοί και προγραμματισμοί και ιστορία και μνήμη και χαρές και λύπη, όλα είναι παρελθόν. Καπαδοκία, Τσεχία, Σλοβακία, Μιλάνο, Ναϊσός Σερβίας, Ταλίν, Καρελία, Θεσσαλονίκη, Άγιον Όρος, Ύμβρος, μερικοί σταθμοί της πατριαρχικής πορείας προς τον κόσμο εφέτος. Πορεία μας στην ιστορία, Βαρθολομαίος, Βασίλειος, Γεώργιος, Ιωάννης. Πορεία δια της ιστορίας στην αιωνιότητα. Η πατριά των πορευωμένων πολυάριθμη και η επιβίβαση στο πλοίο της διαπορθμεύσεως σταδιακή. Οι από την εδώ μεριά του Ισθμού εναγκαλίζονται αυτούς που ευτρεπίζονται για να διαπορθμευτούν. Είναι όντως εμπειρία συγκλονιστική η πρόγευση και η γεύση της αιωνιότητος. Συνηθισμένη στα πεπερασμένα μεγέθη της χρονικότητος χθες, σήμερα, αύριο, συνταρασόμαστε μπροστά στα άπειρα μεγέθη της αιωνιότητος. Πριν 90 χρόνια που ανήκουν στην ιστορία και για άλλους τους πολλούς στην αιωνιότητα, ονειρεύτηκαν οι πατέρες μας τα χώματα αυτά ότι έσκαβαν κάποιοι προσπαθώντας να ξεριζώσουν ένα μεγάλο δέντρο. Ξυπνήσανε

ρηγώντες και αισθανόμενοι στο βάθος της ψυχής τους τη δική τους φωνή που εκράβγαζε σιωπηρός. Μου κόβουνε τις ρίζες μου. Το δέντρο εκείνο, σύμφωνα με τους πολλούς, έπεσε. Έγινε και αυτό γη και σποδός. Νομίσανε και πιστέψαμε οι πολλοί ότι το δέντρο ετάφη και λησμονήθηκε ότι «Αναστάς εκ του τάφου θεοπρεπός, τους φθαρέντα συνήγυρεν ο Κύριος». Και λησμονήσαν ότι στη γη όμως έμεινε η ζωντανή ρίζα και δεν συνειδητοποιήσαμε ποτέ τη ζωντανή ρίζα η οποία παραμένει και όχι μόνο μένει στον τόπο της αλλά και μεταφυτεύεται. Και το εκεί υπάρχει και εδώ και αντιστρόφως και το τότε εν υπάρχει ήδη στο νυν και το νυν εις το αΐ και τα πάντα στους αιώνες των αιώνων. Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του σύμπαντος μέχρι την τελική στιγμή της συντελείας του τα πάντα είναι μια στιγμή, μια ροπή. Μέσα σε αυτή τη μοναδική στιγμή την οποία αισθανόμαστε ότι έχει μήκος εκατομμυρίων ετών φωτός παίχτηκε το δράμα της ιστορίας. Ήδη ζούμε ενορατικώς τα έσχατα, τα μετά τη συντέλεια του κόσμου, τα οποία εν αναφορά προς τη ζωή της Αγίας Τριάδος ταυτίζονται προς τα πρώτα. Η παρένθεση της ιστορίας διευρύνει την άπειρη αγάπη της Αγίας Τριάδος προς τα κατοικώνα και καθομοίωσιν Θεού πλασθέντα επί το ευδαιμονήσε ανθρώπινα όντα. Λοιπόν, σήμερα στην Καπαδοκία συνεχίζει ο Πατριάρχης μας, ζούμε τη στιγμή μετεοριζόμεθα δόξαν άφραστον και καταργούνται χρονικές και τοπικές αποστάσεις και αγνοούνται οι σθμοί και διαπορθμεύσεις και μεταστάσεις και χωρισμοί δια της αχράντου προσψάψεως του Κυρίου που φωτίζει κατάμφο και ημών τα όματα των ψυχών και μας γεμίζει μόνο η εκστατική εκείνη θεωρία της ασημαντότητος της δικής μας ιστορίας μπροστά στη σημαντικότατη συμπαντική πανήγυρη εκείνων οι οποίοι ψάλουν μπροστά στο θρόνο του αρνίου ημών των περιλυπωμένων εν μυστηρίης και των προαπελθών των πατέρων και αδελφών ημών των καπαδοκών των μαρτύρων και των αγίων των ψαλώντων λέμε το Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ αληθώς ούτως της ανθρωπίνης όρος ευδαιμονίας η μακαριώτης κατά τον Καπαδόκη Φωστήρα Γρηγόριο τον Θεολόγο. Αυτά τα πραγματικά παρηγορητικά, αυτά τα οποία ανοίγουν παράθυρο στο φως της αιωνιότητος και της βασιλείας, αυτά τα οποία στηρίζουν την πονεμένη ψυχή του ξεριζωμένου Καπαδόκη, την πονεμένη ψυχή του ξεριζωμένου Ρωμιού, όχι μόνο της Μικράς Ασίας, αλλά και της Κύπρου και κάθε γωνιάς από όπου ξεριζώθηκε κάποια παλαιά μας εστία, κάποιο παλαιό μας δέντρο, από όπου μετακινήθηκε κάποια παλαιά μας λιχνία, αλλά όμως εκείνη η ρίζα, εκείνη η σπίθα, εκείνη το φως και μας δείχνει δυνατότητες αιωνιότητος, ετώνησε η αυτού Θειοτάτη Παναγιώτης ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος κατά το τελευταίο του ταξίδι στην Καπαδοκία.

είπαμε ότι στην Αξό αξιωθήκαμε να κάνουμε τον Εσπερινό του Σαββάτου με τον Πατριάρχη μας στον Ναό της Αγίας Μακρίνης. Πράγματι, στις 19 Ιουλίου εορτάζεται η μνήμη της Αγίας Μακρίνης και θα ήθελα να πούμε μερικά λόγια στην αγάπη σας για την μεγάλη αυτή Αγία. Αδελφοί του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Νήσης, η Αγία Μακρίνα ήταν η πρωτότοκη από τα 10 παιδιά αυτής της μεγάλης οικογενείας Αγίων, που είναι σχεδόν όλοι Άγιοι. Τη στιγμή της γεννήσεώς της το 327, ένα μυστηριώδες πρόσωπο εμφανίστηκε 3 φορές στη μητέρα της, προστάζοντάς την να δώσει στο παιδί το όνομα της Αγίας Θέκλας της Πρωτομάρτυρος, η οποία ήταν το πρότυπο των χριστιανών παρθένων. Εκείνη ωστόσο κράτησε μυστικό το όνομα αυτό και το παιδί έλαβε το όνομα της γιαγιάς της, Μακρίνης της Πρεσβυτέρας, η οποία ήταν μαθήτρια του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού, τον γιορτάζουμε στις 17 του Νοέμβρη, και είχε ζήσει στα δάση του Πόντου κατά τα χρόνια του Μεγάλου Διωγμού. Η μητέρα της, η Αγία Εμέλεια, ανέλαβε να την καταρτήσει όχι στη θύραθεν σοφία και παιδεία, αλλά στην κατά Θεόν σοφία, στην Αγία Γραφή, σε αυτά τα οποία άρμοζαν στην ηλικία της και στην κατά Θεόν διάπλασή της, και συγκεκριμένα μέσα από το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος και των Παροιμιών. Οι ψαλμοί του Δαβίδ τη συντροφεύανε σε όλες τις δραστηριότητές της. Όταν ξυπνούσε, όταν εργαζόταν, όταν τελείωνε την εργασία της, στην αρχή και το τέλος του φαγητού, πριν κοιμηθεί, όταν σηκωνόταν τη νύχτα για να προσευχηθεί και ούτω καθεξής. Όταν ήταν 12 μόλις χρόνων και η ομορφιά της δεν μπορούσε να παραμείνει κρυμμένη, ο πατέρας της συναραβώνιασε με ένα νέο ευσεβή και χριστόν ηθόν από καλή οικογένεια που μόλις είχε τελειώσει τις σπουδές του και υποσχέθηκε να περιμένει μέχρι ότου η μακρή να φτάσει σε ηλικία γάμου. Ο Θεός όμως πήρε το νέο πριν από το γάμο, γεγονός που επέτρεψε στη Μακρίνα να εκπληρώσει τον κρυφό πόθο της, να ζήσει με αγνότητα αφιερωμένη αποκλειστικά στο Θεό. Βεβαίως πολλοί μνηστήρες παρουσιαστήκανε να τη ζητήσουν, αλλά η Μακρίνα προτιμούσε να θεωρείται ως χείρα. Βεβαίως δεν είχε ποτέ καμία σχέση με άντρα, αλλά επειδή ήταν αραβωνιασμένη, αγνή παρθένος, θεωρούσε τον εαυτό της ως χείρα και δεν ήθελε να γευθεί τις χαρές του συζυγικού βίου. Έχοντας την ελπίδα της στην Ανάσταση, θεωρούσε στην πραγματικότητα ότι ο μνηστήρας της είχε αναχωρήσει για ταξίδι. Απέκοψε κάθε δεσμό με τον κόσμο, έμεινε με τη μητέρα της, θέτοντας τον εαυτό της στην υπηρεσία της και στην υπακοή της για κάθε οικιακή εργασία, ακόμα και για αυτές που προοριζόντουσαν για τους υπηρέτες, για τους δούλους, και τη βοηθούσε επίσης στην ανατροφή των άλλων παιδιών, των αδελφών της. Μετά την κοίμηση του πατέρα της Βασιλείου, ανέλαβε η ίδια τη διαχείριση των εκτεταμένων κτημάτων τους που βρίσκονταν στον Πόντο, στην Καπαδοκία και στην Αρμενία. Και με το παράδειγμά της εκάλεσε τη μητέρα της να στραφεί προς τα αιώνια αγαθά, τη θεωρία του Θεού και την αληθινή φιλοσοφία. Από κοινού ζούσαν ασκητικό βίο. Από κοινού ζούσαν ασκητικό βίο, επιδίδοντας την ανάγνωση και μελέτη των Αγίων Γραφών, και έτσι η Μακρίνα έγινε για όλους προστάτηδα, παιδαγωγός και υπόδειγμα αρετής. Μόλις ολοκλήρωσε την εκπαίδευση των παιδιών της, η Εμέλεια τους εμοίρασε την περιουσία της και μετέτρεψε την οικογενειακή κατοικία στα Άνισα, είναι κοντά στη Νεοκεσάρια του Πόντου, σε μοναστήρι. Έκαναν τις υπηρέτριές τους συνασκήτριές τους και η Μακρίνα κατάφερε να πείσει τον Βασίλειο, που επέστρεψε
από τις λαμπρές σπουδές του στην Αθήνα, να απαρνηθεί μια πολλά υποσχόμενη σταδιοδρομία ως δικηγόρος, ρήτορες τους λέγανε τότε, και να ασπαστεί την ευαγγελική ζωή και πολιτεία. Δίπλα στο γυναικείο μοναστήρι που μεγάλωνε με την εισδοχή χειρών από ευγενείς οικογένειες, συστάθηκε ένα ανδρικό μοναστηράκι, το οποίο καθοδηγούσε ο νεότερος αδελφός της Μακρίνας, ο Πέτρος, ο κατοπινός επίσκοπος Σεβαστίας, Άγιος και αυτός. Ο Άγιος Ναυκράτιος αποσύρθηκε σε ένα μοναστήρι στο οποίο θα κατοικούσε αργότερα ο Άγιος Βασίλειος, στην αντίπερα όχθη του Ήριδος ποταμού, και με το κυνήγι προμήθευε τα αναγκαία σε φτωχούς γέροντες ασκητές. Απαλλαγμένες από τις ανάγκες του σώματος και τις μέρημνες του κόσμου τούτου, η Μακρίνα και οι συνασκήτριές της ζούσαν στην ερημία μια ζωή στο μετέχμιο μεταξύ ανθρώπινης και αγγελικής φύσεως. Δεν έβλεπε σε αυτές οργή, φθόνο, μίσος, αλαζονία και τα παρόμοια. Κάθε πάθος για τιμές και δόξα είχε απομακρυνθεί. Απόλαυσή τους ήταν η εγκράτεια. Δόξα τους να μην τις γνωρίζει κανένας και περιουσία τους να μην έχουν τίποτε. Ζούσαν από το εργόχειρό τους. Παρέμεναν ωστόσο αμέριμνες και απερίσπαστες. Διότι το αληθινό τους έργο ήτανε η θεωρία της Θείας Αληθείας, η αδιάλειπτη προσευχή και η αδιάκοπη ψαλμωδία. Δεν υπήρχε για αυτές διαφορά ανάμεσα σε μέρα και σε νύχτα. Γιατί τη νύχτα ήταν δραστήριες τα έργα του φωτός, ενώ την ημέρα μιμούνταν τη νυχτερινή ανάπαση με την απουσία οποιασδήποτε ταραχής από τη ζωή τους. Καθαρμένο από την άσκηση το σώμα της Οσίας Μακρίνας, φαινόταν ήδη αυθαρτοποιημένο όπως θα είναι κατά την Ανάσταση. Έχινε δάκρυα και όλες οι αισθήσεις της ήταν αφιερωμένες στα πράγματα του Θεού, ώστε ανάλαφρη μετεωροπορούσε με τις επουράνιες δυνάμεις. Η επιμέλεια της αληθινής, της κατά Θεόν φιλοσοφίας, δια της σταυρώσεως όλων των επιθυμιών της σαρκός, της επέτρεψε να προκόβει αδιάκοπα στην αρετή μέχρι την κορυφή της τελειότητος. Μια μέρα εμφανίστηκε ένα εξόγκωμα στο στήθος της Μακρίνας. Παρά τις παρακλήσεις της μητέρας της, αρνήθηκε να δεχθεί την περίθαλψη ιατρών, κρίνοντας πως η αποκάλυψη ενός μέρους του σώματός της στα μάτια ενός άνδρα θα ήταν αλγινότερη από το κακό αυτό. Πέρασε τη νύχτα προσευχόμενη στην εκκλησία και άλυψε με λάσπη φτιαγμένη από τα δάκρυά της την πληγή. Το πρωί ζήτησε από την Εμέλεια να χαράξει το σημάδι του Σταυρού πάνω στο στήθος της και το εξόγκωμα εξαφανίστηκε, αφήνοντας μόνο μια μικρή ουλή που αποκαλύφθηκε μόνο όταν το παρθενικό της σώμα ετοιμαζόταν για τον τάφο. Έφτασε σε τέτοιο σημείο απαθίας με την επιμέλεια των πραγμάτων του Θεού, ώστε όταν σκοτώθηκε σε κυνηγετικό ατύχημα ο Ναυκράτιος, υπήρξε για τη μητέρα της και όλη την υπόλοιπη οικογένεια υπόδειγμα αυτοκυριαρχίας και πίστεως στην αιώνια ζωή. Στα αλλεπάλληλα πένθη που πλήξανε την αδελφότητα, επέδειξε την ίδια μεγαλοθυμία, μένοντας ακλόνητη σαν αθλήτρια που υπομένει τα χτυπήματα, τόσο μπροστά στο νεκρικό κρεβάτι της μητέρας της Εμέλειας, όσο και όταν εκοιμήθη ο αδελφός της, ο Άγιος Βασίλειος, ο ήλιος εκείνος της Ορθοδοξίας. Και αν λυπήθηκε τότε, αυτό συνέβη λιγότερο για την απώλεια ενός αδελφού και περισσότερο επειδή έβλεπε την Εκκλησία να στερείται το δάσκαλό της και το στήριγμά της. Κατά την πείνα που έπληξε την Καπαδοκία το 368, το μοναστήρι στα Άνισα έγινε αληθινή πόλη αγάπης, καταφυγή και παραμυθία για όλο τον γύρο πληθυσμό. Ακουέτωσαν και οι καλοί μας σημερινοί μοναχοί και οι μοναχές σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάμε, με την κρίση την οικονομική,
με τόσους νεόπτωχους, με τόσους άνεργους, με τόσους άστεγους, με τόσους ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο ανέλπιδοι, πολλές φορές εντελώς απελπισμένοι και ετοιμαζόμενοι για τα χειρότερα. Είμαι βέβαιος ότι σχεδόν όλα τα μοναστήρια μας έχουν ανοιχτεί και την καρδιά και το χέρι τους προς ενδεείς, αλλά ας είναι και το παράδειγμα της μονής της Αγίας Μακρίνας στα Άνισα μια συνεχής υπενθύμηση αυτού του ιερού χρέους προς τους αναξιοπαθούντας αδελφούς μας σήμερα. Έγινε λοιπόν το μοναστήρι στα Άνισα το 368 μια αληθινή πόλη αγάπης, καταφυγή και παρηγοριά για όλο το γύρο πληθυσμό, ενώ με την προσευχή της σωσίας τα αποθέματα των γεννημάτων που μοιράζονταν σε όλους τους απόρους ανανεώνονταν θαυματουργικά. Λίγο μετά την κοίμηση του Μεγάλου Βασιλείου, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις έμαθε ότι η αδελφή του ασθένησε βαριά και την επισκέφτηκε στο μοναστήρι μετά από 9 χρόνια που είχαν να ειδωθούν. Τη βρήκε εξαπλωμένη πάνω σε σανίδια, καταβεβλημένη από τον πυρετό, αλλά με ελεύθερο το πνεύμα της στη θεωρία των θείων και ουρανίων πραγμάτων, τα οποία ανέψυχαν το σώμα της σάμπος με τη δροσιά τους. Ενώ αναθυμούνταν τον Μέγα Βασίλειο, αντί να θρηνεί, η Οσία επωφελήθηκε της περιστάσεως για να μιλήσει επί μακρόν περί της φύσεως του ανθρώπου, του νοήματος της δημιουργίας, της ψυχής και της αναστάσεως των σωμάτων. Ο διάλογος αυτός, σημαντικά ανεπτυγμένος, έγινε το αντικείμενο της πραγματείας του Αγίου Γρηγορίου Νήσις περί ψυχής και αναστάσεως και έχει εκδοθεί στον πρώτο τόμο των απάντων του που εκδόθηκε στη σειρά Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη το 1979. Σε όλα τα αντικείμενα αυτά ο λόγος της έρεε σαν νερό από νάουσα, από νεροπηγή δηλαδή, εύκολα και ανεμπόδιστα. Μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν έπαψε να συνομιλεί σαν φιλόσοφος πάνω σε ό,τι υπήρξε το προσφυλές θέμα της, την αγάπη δηλαδή του αοράτου νυμφίου Χριστού, τον οποίο βιαζόταν να συναντήσει χωρίς καμιά πρόσδεση στη ζωή αυτή να μπορεί να την κρατήσει. Όταν ένιωσε να πλησιάζει το τέλος, έπαψε να απευθύνεται σε όσους βρίσκονταν κοντά της και με τα μάτια στραμμένα κατά την Ανατολή, τείνοντας τα χέρια προς το Θεό, ψιθύρισε τούτη την προσευχή. «Σύ έλυσας ημίν Κύριε του θανάτου των φόβων. Σύ ζωής αληθινής αρχήν ημίν επίησας το τέλος της εντάφθα ζωής. Σύ προς καιρόν ημών ύπνο δια να πάβεις τα σώματα και πάλι να φυπνίζεις εν διεσχά τη σάλπιγγι. Σύ δίδος παρακαταθήκην τη γη την ημετέραν γην, ειν τεσέσχερ σύ διαμόρφωσας και πάλι να ανακομίζει ο έδωκας αυθαρσία και χάριτη μεταμορφώσας το θνητόν ημών και άσχημων. Σύ ερήσω ημάς εκ της κατάρας και της αμαρτίας αμφότερα υπερημών γενόμενος. Σύ συνέθλασας τα σκεφαλάς του δράκοντος, του δια του χάσματος της παρακοής, το λαιμό διαλαβώντος των άνθρωπων. Σύ οδοποίησας ημίν την Ανάσταση, συντρίψας τα σπήλας του άδου και καταργήσας τον το κράτος έχοντα του θανάτου. Σύ έδωκας της φοβουμένης σε σημείωσιν των τύπων του Αγίου Σταυρού, εις καθαίρεσιν του αντικειμένου και ασφάλιαν της ημετέρας ζωής». Και τα λοιπά. Με τα λόγια αυτά έκανε το σημείο του Σταυρού πάνω στα μάτια της, στα χείλη της και στην καρδιά της. Παρέστη σιωπηλή στην ακολουθία του Εσπερινού και κατόπιν ετελείωσε μέσα σε ένα βαθύ αναστεναγμό την προσευχή και τη ζωή της. Κατά την εξώδιο ακολουθία, όπου χωροστατούσε ο αδελφός της ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις και όπου παρίστατο μέγα πλήθος, το πνευματικό κάλος της Οσίας Μακρίνας είχε εξεχηθεί εκτυφλωτικά πάνω στο σώμα της που ήταν στολισμένο όπως εκείνο μιας νύφης. Με συνοδεία ύμνων, όπως κατά τις εορτές των μαρτύρων, ενταφιάστηκε στην Ιβώρα, στον τάφο όπου αναπαύονταν οι γονείς της,
στο ναό των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Προφανέστατα, από εκεί μετατέθηκε κατόπιν στη Λάρνακα του ναού, ο οποίος έφερε το όνομά της στην Αξό της Καπαδοκίας. Να έχουμε την ευχή της και την ευχή όλης της Αγίας Οικογενείας του Μεγάλου Βασιλείου. Και με την ευκαιρία να στείλουμε το σεβασμό μας και τις καλύτερες ευχές μας στην εορτάζουσα πολυσέβαστη γερόντισσα Μακρίνα της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Μακρινού στο Αλεποχώρι των Μεγάρων και σε όλες τις γερόντισσες, γιατί δεν είναι μια και δυο που φέρουν το όνομα της Αγίας Μακρίνης. Την ίδια στιγμή, με πολύ σεβασμό, στεκόμαστε και ανάβουμε ένα κερί και λέμε αιωνία η μνήμη της μακαριστής γερόντισσας Μακρίνας, της Ιεράς Μονής των Σαββαθιανών της Κρήτης, μιας πραγματικά μεγάλης ασκητρίας της εποχής μας, η οποία μαζί με την δική της γερόντισσα την Μελάνη, παλαιά μαθήτρια του Αγίου Νεκταρίου, εστερέωσαν τον γυναικείο μοναχισμό στην εποχή μας στο νησί της Κρήτης.

0: Στο σημείο αυτό, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, σας αφήνω με τις καλύτερες ευχές για την εβδομάδα που έρχεται και εύχομαι η χάρη της Αγίας Ιουλίτης, του Αγίου Κυρίκου, της Αγίας Μακρίνας και όλων των Καπαδοκών Αγίων και όλων των Αγίων που θα εορτάσουμε αυτή τη εβδομάδα να είναι μαζί σας. Καλή αντάμωση, χαίρετε.
1: Μυστικός κήπος.

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απε μου την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απε μου την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμει σου σήμερον, ή να ίσου δένα παρεσκόν σι αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώς ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου, και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου, και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου, πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώσει Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Καιρός όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 16 του μηνός Ιουλίου, πάνω από τις μορφές των μαρτύρων και Αγίων.

τη 16η του μηνός Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους, επισκόπου Πυδακθήσης. Αθηνογένης εξήφους ανηρέθη, ψευδή θέαιναν την Αθηνάν ουσέβων. Ο Αθηνογένης θανατώθηκε με ξήφος, επειδή δεν σεβόταν την ψεύτικη θεά Αθηνά.

Ο Άγιος Ιερομάρτης Αθηνόγεννης καταγόταν από την Σεβάστια της Καπαδοκίας και έζησε κατά τους χρόνους του Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Συνελήφθη μαζί με τους 10 μαθητές του από τον ηγεμόνα Φιλόμαρχο και αφού υπέστη μαζί με αυτούς πολλά βασανιστήρια και κακώσεις, αποκεφαλίστηκε με ξύφος. Λέγεται για τον ιερομάρτυραν αυτόν ότι προτού συλληφθεί πήγε στο μοναστήρι του, αλλά δεν βρήκε εκεί τους μαθητές του, γιατί είχαν συλληφθεί πριν από αυτόν. Συνάντησε όμως την Ελαφίνα, την οποία είχε αναθρέψει στο μοναστήρι. Την Ελαφίνα λοιπόν αυτή την ευλόγησε ο Άγιος και της ευχήθηκε να μην γίνουν τα τέκνα της άγαρα των κυνηγών, αλλά κάθε χρόνο αυτή και οι μέλουσες ελαφίνες που θα κατάγονται από αυτήν να του αφιερώνουν ένα ελαφόπουλο. Και η ευχή του Αγίου πραγματοποιήθηκε. Όντως, κατά την επέτειο της μνήμης του Αγίου Αθηνογέννη, στην Θεία Λειτουργία και συγκεκριμένα με την ανάγνωση του Αγίου Ευαγγελίου, μπαίνει στην εκκλησία μία ελαφίνα, αφιερώνει το ελαφάκι της στον Άγιο και έπειτα βγαίνει πάλι έξω. Το ελαφόπουλο δι' αυτό το παίρνουν οι συναθροισμένοι εκεί χριστιανοί και αφού το σφάξουν μετά το πέρας της λειτουργίας το τρώνε και φρένονται προς δόξαν και τιμή του Αγίου. Το γεγονός αυτό θεωρείται μέγιστο θαύμα και για αυτούς που το βλέπουν και για εκείνους που το ακούνε και από τους πιστούς και από τους απίστους.

16 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Αθηνογένους Επισκόπου Πυδαχθώης και των 10 μαθητών του, Ριγίνου, Μαξιμίνου, Πατροφίλου, Άμωνος, Θεόφραστου, Κλεόνικου, Πέτρου και Ησυχίου. Πατρίδα του Αθηνογέννη ήταν η Σεβάστια της Καπαδοκίας. Η μόρφωσή του, η θερμή πίστη του, καθώς και η γενναία φιλανθρωπική του δράση τον ανέδειξαν επίσκοπο Πυδαχθώης. Σαν επίσκοπος ήταν φωτεινό πνευματικό λιχνάρι για το πίμνιό του. Μάλιστα τόσο πολύ ήθελε να συνεχιστεί το έργο του Ευαγγελίου, ώστε με ιδιαίτερη φροντίδα κατάρτισε ικανότατους βοηθούς. Αλλά όταν έγινε ο διωγμός επί Διοκλητιανού, ο Αθηνογέννης με 10 μαθητές του συνελήφθη και αφού όλοι ομολόγησαν τον Χριστό, αποκεφαλίστηκαν. Αξίζει δεν αναφέρουμε ότι στον Αθηνογέννη οφείλουμε το γνωστό κατανυκτικό εσπερινό ύμνο «Φως Ιλαρών, Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέραν Υιόν και Άγιον Πνεύμαν Θεών, άξιον σε εμπάση καιρή συμνήστε, φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει. Ιησού Χριστέ, εσύ που είσαι το χαρούμενο φως του αθάνατου ουρανίου, Αγίου και μακαρίου Πατρός, αφού φτάσαμε στην δύση του ήλιου και είδαμε το εσπερινό φως, υμνούμε τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, τον Τριαδικό Θεό. Είναι άξιο να σε υμνούμε σε κάθε ώρα με μελωδικές φωνές, Ιε του Θεού, εσύ που δίνεις ζωή, γι' αυτό ο κόσμος σε δοξάζει.

Η Αγία μας Εκκλησία ψάλλει στη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αθηνογένους. Χρίσμα Άγιον εις δεδεγμένος, μάρτης εν Θεός, του λόγου όφθης, Αθηνόγενες, αθλήσας στερότατα, και ως θυσίαν αυτό προς ενήνοχας των φοιτητών σου δεκάδαν την πάνσεπτών, μεθον πρέσβευε, δοθήνε τη σε γερέρουση τεσμάτων ηλεσμών και μέγα έλεος.

16 Ιουλίου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αθηνογένους, Επισκόπου Πυδαχθώης και των 10 μαθητών του, Ριγίνου, Μαξιμίνου, Πατροφίλου, Άμωνος Θεοφράστου, Κλεονίκου, Πέτρου και Ησυχίου. Στο στερέωμα του ουρανού, δισεκατομμύρια αστέρια, μικρά, μεγάλα, κινούμενα, σταθερά, στέλνουν το ηλαρό φως τους στην ταλέπορη γη. Με γυμνό μάτι και ο οξυδερκέστερος παρατηρητής δεν μπορεί να μετρήσει σε μια στροφεγγή νύχτα πάνω από 5.000. Πολλά αστέρια από την οπτική γωνία που τα παρατηρούμε σχηματίζουν μεταξύ τους αστερισμούς που ο καθένας τους έχει το δικό του κανονικό ή ακανόνιστο γεωμετρικό σχήμα. Υπάρχουν χιλιάδες αστερισμοί όπως η Πούλια, η Μεγάλη και η Μικρή Άρκτος, η Ανδρομέδα, ο Ηνίοχος, ο Ηρακλής, η Κασιόπη κλπ. Οι άνθρωποι της Υπαίθρου, Γεωργοί και Βοσκοί, παρατείνοντας συχνά τις δουλειές τους και τη νύχτα, έχουν πολλές ευκαιρίες να απολαμβάνουν τις ομορφιές των σχηματισμών του ουρανίου θόλου και μέσα από τα μύχια της καρδιάς τους να αναφωνούν μαζί με τον ψαλμοδό «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». Υπάρχουν όμως οι αστερισμοί του υλικού κόσμου. Για τους ορθολογιστές ίσως μόνο αυτοί να υπάρχουν, αλλά για τους πιστούς ανθρώπους υπάρχουν και άλλου είδους αστερισμοί. Πρόκειται για τους αστερισμούς του πνευματικού σύμπαντος και πιο συγκεκριμένα για τους αστερισμούς των Αγίων και των Μαρτύρων της Εκκλησίας.

Πολλές φορές οι Άγιοι παρουσιάζονται μεμονωμένοι στο στερέωμα της Εκκλησίας. Δεν είναι όμως λίγες οι περιπτώσεις που εμφανίζονται ως αστερισμοί. Ένα τέτοιο αστερισμό που μαρμένει στον ουράνιο θόλο της Εκκλησίας μας παρουσιάζει η επέτειος του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους και της γύρω από αυτόν ομάδας των μαρτύρων. Αν και τα σωζόμενα βιογραφικά στοιχεία τους είναι ανεπαρκή, εν τούτης οι Άγιοι δεν πάβουν να αποτελούν φώτα πνευματικά, καύχημα της Εκκλησίας. Ο Αθηνογένης καταγόταν από τη Σεβάστια του Πόντου, περιοχή που μας είναι γνωστή από τους 40 μάρτυρες που κρυστάλλωσαν γυμνοί πάνω στην παγωμένη λίμνη. Αυτοκράτορας της Ρώμης ο Χριστιανοφάγος Διοκλητιανός, 284 μετά Χριστόν, ο υπεύθυνος για το αίμα χιλιάδων μαρτύρων της Εκκλησίας. Ο Αθηνογένης φέρεται ως επίσκοπος Πιδαχθώης, περιοχής άγνωστο που ευρισκομένης. Στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του συμπεριλαμβάνονται και οι Ριγίνος, Μαξιμίνος, Πετρόφιλος, Άμων, Θεόφραστος, Κλεόνικος, Πέτρος και Ησύχιος. Προφανώς δε η ακτινοβολία του επισκοπικού του έργου άναψε τον φθόνο του ειδωλολάτρη Φιλήμαρχου, διοικητή της περιοχής του Πόντου, ο οποίος συνέλαβε αυτό και τους μαθητές του με την κατηγορία ότι είναι χριστιανοί. Τους κάλεσε σε απολογία. Πηγαίνοντας ο Αθηνογένης έψαλε τον επιλίχνιο ύμνο «Φως Ιλαρών Αγίας Δόξης», τον οποίο, όπως λέει ο Βασίλειος Κεσαρίας, οι μετά τον μαρτυρικό θάνατο μαθητές του διαφύλαξαν σαν φυλακτήριο και ασπίδα. Του ζητήθηκε να αρνηθούν τον Χριστό, αλλά εκείνοι τον ομολόγησαν με θάρρος και παραπέμφθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια και τέλος αποκεφαλίστηκαν. Οι ψυχές τους αναπαύονται στους ουρανούς, όπου με νοσταλγία περιμένουν το στεφάνι της δόξης. Το παράδειγμα τους λάμπει ως πολυέλεος ουρανίου αστερισμού. Και μια και μιλήσαμε για αστερισμούς, ας επεκτείνουμε το λόγο μας. Ποιος είναι ο πρώτος και μεγάλος αστερισμός της Εκκλησίας? Χωρίς αντίρρηση είναι ο αστερισμός των μαθητών του Θεανθρώπου που σχημάτισε γύρω του όταν ως ταπεινός άνθρωπος περπάτησε στη γη. Φως του αστερισμού αυτού τα λόγια του Χριστού, αλλά και τα θεία έργα του που τα μιμήθηκαν και εκείνοι. Πρόκειται για αστερισμό πρώτου μεγέθους, μοναδικό και ανεπανάληπτο στο στερέωμα της Εκκλησίας και της ιστορίας. Αλλά εκτός από αυτόν και άλλοι πολλοί αστερισμοί σχηματίστηκαν. Ο κάθε Απόστολος έγινε πυρήνας νέου αστερισμού και τα αστέρια των νέων αυτών αστερισμών προσέλκυσαν γύρω τους άλλα αστέρια, έως ότου αστέρες πολύφωτοι, πατέρες και διδάσκαλοι, όσοι και μάρτυρες, επώνυμοι και ανώνυμοι χριστιανοί, γέμισαν τον θόλο του νοητού στερεώματος. Μακάρι δε ο κάθε ζηλωτής χριστιανός να σχηματίζει γύρω του ένα κύκλον ανθρώπων με τους οποίους να συζητά τα θέματα της πίστεως και να θερμαίνονται οι καρδιές τους από την φωτιά της ομολογίας και η όλη ζωή τους να ακτινοβολεί με τα θεάρεστα έργα τους. Είναι δύσκολο κάποιος χριστιανός
να σχηματίσει γύρω του ένα αστερισμό ομολογουμένος, ναι. Τότε ας προταθεί κάτι πιο εύκολο, ας προσκοληθεί ο κάθε χριστιανός σε κάποιον υπάρχοντα ήδη αστερισμό πνευματικής ζωής και εκκλησιαστικής ακτινοβολίας, ώστε μικροί αλλά σφίζοντες αστερισμοί ενοριακής και εκκλησιαστικής ζωής, ενούμενες ο ένας με τον άλλο, να σχηματίζουν μεγαλύτερους και όλοι μαζί να συγκροτούν το ολοφώτινο στερέωμα της στρατευωμένης του Χριστού Εκκλησίας.

16 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φαύστου. Φαύστο υπήρξε σταυρός η σωτηρία, αυτό προσιλωθένεται η πίστεως χάριν. Ο σταυρός υπήρξε η σωτηρία για τον Φαύστο, που προσιλώθηκε σε αυτόν προς χάρη της πίστεως του. Ο Άγιος Μάρτης Φαύστος ζούσε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Δεκίου 249-251 μετά Χριστόν. Συνελήφθη ως χριστιανός και ομολόγησε με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Μετά την ομολογία του αυτή, τον σταύρωσαν και του καταπλήγωσαν με βέλη ολόκληρο το σώμα. Ο Άγιος Μάρτης Φαύστος, αφού υπέμεινε με καρτερία το μαρτύριο, καρφωμένο στο σταυρό, παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού και έλαβε τον αμάραντο στέφανο της αθλήσεως του.

Άγιος Μάρτης Φαύστος έζησε στα χρόνια του άλλου άγριου διώκτη των χριστιανών, του αυτοκράτορα Δεκίου, μέσα σε σκληρούς διωγμούς, δημεύσεις, εξορίες, φυλακίσεις και μαρτυρικούς θανάτους. Ο Φαύστος, ψυχή τολμηρή και γενναία, παρουσιάστηκε κηρύττοντας τον Χριστό. Οι διώχτες τον συνέλαβαν και τον καταδίκασαν σε σταύρωση. Την φρικτήν αυτή τιμωρία υπέμεινε με αξιοθαύμαστη καρτερία. Το μαρτύριό του κράτησε 5 μέρες. Μετά ευλογώντας και ευχαριστώντας τον Θεό, παρέδωσε το πνεύμα.

γιατί αυτή η μέρα η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιόχου, αδελφού του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος. Ο Αντίοχος καταγόταν από την Σεβάστια της Καπαδοκίας και ήταν γιατρός. Πήγαινε από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό και γιάτρευε τους ασθενείς, όχι μόνο κατά το σώμα, αλλά και κατά την ψυχή. Τον συνέλαβε ο ηγεμόνας Ανδριανός και τον υπέβαλε σε μια σειρά φρικτών βασανιστήριων. Τον κρέμασε πάνω σε ένα ξύλο και του ξέσχισε τα πλευρά. Κατόπιν τον άφησε μέσα στη φωτιά. Έπειτα τον έριξε μέσα σε ένα καζάνι με βραστό λάδι και στη συνέχεια τον άφησε τροφή σε άγρια θηρία. Από όλα αυτά όμως ο Αντίοχος με την Θεία Χάρη βγήκε αυλαβής, και όχι μόνο, αλλά με την προσευχή του συνέτριψε τα είδωλα και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου δία του αποκεφαλισμού. Ο Δήμιος που τον αποκεφάλισε είδε να τρέχει από το λαιμό του αντί για αίμα γάλα. Τότε και αυτός με θάρρος ομολόγησε τον Χριστό και αποκεφαλίστηκε επί τόπου.

γιατί αυτή η μέρα η μνήμη των 15.000 15.000 Αγίων Μαρτύρων που μαρτύρησαν δια του ξύφους στην Πισίδια.

καταγράφεται σήμερα και η μνήμη των Αγίων πολλών μαρτύρων γυναικών. Όλες μαρτύρησαν δια ξύφους.

16 του μηνός Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένου Επισκόπου Πυδαχθώης και των 10 μαθητών αυτού. Ριγίνου, Μαξιμίνου, Πατροφίλου, Άμωνος, Θεοφράστου, Κλεονίκου, Πέτρου και Ησυχίου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φαύστου. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιόχου, αδελφού του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη των 15.000 Αγίων Μαρτύρων που μαρτύρησαν δια του ξύφους στην Πισίδια. Τέλος, σήμερα και η μνήμη των Αγίων πολλών μαρτύρων γυναικών μαρτύρησαν όλες δια ξύφους. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

οβιών, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της ενδικίαν. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως

ακούσαν. Σαν οθένατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα καθοδιαφάς και ανερθώντα εις ουρανούς και καθεζόμενε δεξιόν του Πατρός και πάλιν ερχόν μεταδόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτε εξετέρους.

δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ξεκινάμε στην εκπομπή να προσεγγίσουμε και να εξετάσουμε βαθύτερα τις σωτηρολογικές απόψεις του Απόστολου Παύλου. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον μας θα στραφεί στην πρώτη κατά σειρά επιστολή του, στην προς Ρωμαίους, όπου η σωτηρολογική προβληματική απασχολεί τον Παύλο σε ολόκληρη την επιστολή. Αφορμή για την παρουσίαση αυτή αποτελεί το κυκλοφορηθέν βιβλίο του καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίου Χρήστου Καρακόλη, υπό τον τίτλο «Αμαρτία, βάπτισμα χάρης, η περικοπή Ρωμαίους, 6ο κεφάλαιο, στίχη 1 έως 14, συμβολή στην Παύλια σωτηριολογία». Το βιβλίο αυτό συμπεριλαμβάνεται στην αξιόλογη σειρά επιστημονικών μελετών «Βιβλική βιβλιοθήκη» και αποτελεί τον 25ο τόμο της σειράς που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πουρναρά στη Θεσσαλονίκη. Ο καθηγητής κ. Καρακόλης διαρθρώνει ως εξής την εξέταση του θέματος. Το πρώτον, η έρευνα. Ακολουθεί ο Απόστολος Παύλος και η προς Ρωμαίους επιστολή. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στα εισαγωγικά περί της ενότητας της προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, στίχη 1 έως 14. Εν συνεχεία αναλύει και προσεγγίζει ερμηνευτικά και θεολογικά την περικοπή με πρώτο θέμα την αμαρτία και το βάπτισμα, στίχη 1 έως 4. Κατόπιν θάνατος και ελευθερία, στίχη 5 έως 7. Εν συνεχεία Χριστός και ζωή, στίχη 8 έως 10. Ακολούθως αμαρτία και χάρις, στίχη 11 έως 14. Το 8ο κεφάλαιο, στο 8ο κεφάλαιο καταγράφει τις σωτηρολογικές απόψεις της ενότητας αυτής του 6ου κεφαλαίου της προς Ρωμαίους και γενικότερα ολόκληρης της επιστολής και καταλήγει με την περίληψη και τα συμπεράσματα. Αφορμή για τη συγγραφή αυτής της εργασίας αποτέλεσε η έλλειψη που παρατηρείται γενικά στον Ορθόδοξο χώρο μιας εξειδικευμένης καινοδιαθηκικής μελέτης σχετικά με το μυστήριο του βαπτίσματος. Το ενδιαφέρον του συγγραφέα εστιάζεται στην ενότητα του 6ου κεφαλαίου, στίχη 1 έως 14 της προς Ρωμαίους επιστολής, το οποίο αποτελεί ένα κλασικό κείμενο της Παύλιας περί βαπτίσματος αντιλήψεως, και στο κείμενο αυτό που επικεντρώνει το ενδιαφέρον του συγγραφέας περιλαμβάνει τη διεξοδική και ερμηνευτική ανάλυση, την προσπάθεια επιλύσεως των ερμηνευτικών και θεολογικών προβλημάτων και την ένταξη της περικοπής αυτής στο σύνολο της προς Ρωμαίους επιστολής καθώς και στην καθόλου Παύλια θεολογία. Ο ίδιος ο συγγραφέας καταβάλει προσπάθεια για να συνδυαστούν ο σεβασμός στο πνεύμα της πατερικής ερμηνευτικής παραδόσεως, η εφαρμογή των σύγχρονων επιστημονικών ερμηνευτικών μεθόδων και πορισμάτων και η διεξοδική συζήτηση με την νεότερη και σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία. Έτσι λοιπόν, στόχος της εργασίας αυτής υπό τον τίτλο «Αμαρτία, βάπτισμα χάρης, συμβολή στην Παύλια σωτηριολογία» είναι να συμβάλλει μέσα από τη μελέτη της ιδιαίτερα σημαντικής περικοπής της προς Ρωμαίους, 6ο κεφάλαιο, στίχη 1 έως 14, προς μια καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση της προς Ρωμαίους επιστολής, της εν γέννη Παύλιας σωτηριολογίας και ειδικά της θέσεως που καταλαμβάνει σε αυτήν το μυστήριο του βαπτίσματος. Η μελέτη αυτή του κυρίου Καρακόλη μπορούμε να πούμε ότι διακρίνεται για την σαφή ανάπτυξη της προβληματικής, την επιστημονική προσέγγιση της περικοπής που αναφέραμε και της Παύλιας θεολογίας γενικότερα, την πλήρη τεκμηρίωση των διατυπούμενων απόψεων ή θέσεων, τη βαθύτατα των νοημάτων, τη χρήση καταληπτής νεοελληνικής γλώσσας, την ακρεφνώς ορθόδοξη προοπτική της συγγραφής. Με δύο λόγια, πρόκειται για μια αξιόλογη, ερμηνευτική, θεολογική, επιστημονική μελέτη.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή με τις σωτηριολογικές απόψεις του Απόστολου Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή. Αναφέραμε ότι ο οδηγός μας είναι το βιβλίο του καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Αθηνών κ. Χρήστου Καρακόλη, ο οποίος στο 8ο κεφάλαιο του εν λόγω βιβλίου ασχολείται ακριβώς με αυτό το θέμα. Σημειώνει αρχικά ότι αυτή η σωτηριολογική προοπτική απασχολεί τον Παύλο όχι μόνο στο 6ο κεφάλαιο και στην περικοπή των στίχων 1 έως 14, αλλά σε ολόκληρη την προς Ρωμαίους επιστολή. Συνολικά κρινόμενος, ο θεολογικός προσανατολισμός του Παύλου είναι καθαρά πρακτικός, παρά το ότι ο Απόστολος των Εθνών είναι αναμφισβήτητα ο κορυφαίος θεωρητικός θεολόγος του αρχαίγονου χριστιανισμού. Ο Παύλος επιδιώκει συγκεκριμένα να οδηγεί στους ανθρώπους για το κηρύγματος του Ευαγγελίου στη σωτηρία. Όλες οι ενέργειές του καθορίζονται από αυτό το στόχο και γι' αυτό το κήρυγμά του έχει κατά βάση σωτηρολογικό χαρακτήρα. Σωτηρία δε, όπως τουλάχιστον αυτή μπορεί να βιωθεί στην παρούσα ζωή, σημαίνει για τον Παύλο την υπέρβαση της αμαρτίας και την οικείωση της χάριτος. Αυτή είναι και η προϋπόθεση για τη μετοχή του πιστού στην τελική και οριστική σωτηρία κατά την Ανάσταση των νεκρών. Στους στίχους του πρώτου κεφαλαίου 16 έως 17 ο Παύλος αναφέρει συνοπτικά το κύριο θεολογικό θέμα της προς Ρωμαίους επιστολής, το οποίο κατ' ουσίαν δεν είναι άλλο από τη σωτηρία. Συγκεκριμένα, στο στίχο 16 γράφει ότι το Ευαγγέλιο είναι δύναμις Θεού, η σωτηρίαν παντί το πιστεύοντι. Επειδή η διατύπωση του στίχου αυτού είναι συνοπτική, ο Παύλος εξηγεί στον επόμενο στίχο 17 ότι το Ευαγγέλιο οδηγεί σωτηρία όποιον πιστεύσει στο περιεχόμενό του, διότι σε αυτό αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι άλλη από τη σωτηριώδη ενέργεια του Θεού, η οποία χαρακτηρίζει την καινή εποχή της χάριτος. Τελειώνει δε ο Παύλος την αναφορά του αυτή στο κύριο θέμα της επιστολής με ένα χωρίο από τον προφήτη Αβακούμ, σύμφωνα με το οποίο ο δίκαιος άνθρωπος θα ζήσει από την πίστη του. Είναι σαφές ότι εδώ με το ρήμα ζήν ο Παύλος δεν εννοεί την επίγεια ζωή, αλλά την αιώνια, δηλαδή τη σωτηρία. Ολόκληρη αυτή η ενότητα του πρώτου κεφαλαίου στίχη 1 έως 17 εξάλλου δεν αποτελεί απλώς μια θεματική εισαγωγή στην προς Ρωμαίους επιστολή, αλλά και μια θεολογική εισαγωγή στο θέμα της σωτηρίας, για το οποίο μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες. Ο Παύλος έχει ως αποστολή από το Θεό να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο έχει ως περιεχόμενό του τον Ιησού Χριστό. Όποιος πιστεύει σε αυτό το Ευαγγέλιο σώζεται. Το κύριο σώμα της προς Ρωμαίους επιστολής που έπεται αυτών των εισαγωγικών στίχων δεν είναι απλώς η αυτοσύσταση του Παύλου προς τους Ρωμαίους ή η παρουσίαση σε γενικές γραμμές της διδασκαλίας του ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για την προσωπική επαφή του μαζί τους, ούτε ακόμη αποσκοπεί μόνο στο να προτείνει λύσεις για κάποια συγκεκριμένα προβλήματα που απασχολούν την εν Ρώμη κοινότητα. Η προς Ρωμαίους επιστολή δεν περιέχει απλώς σωτηριολογική διδασκαλία, αλλά λειτουργεί η ίδια κατεξοχήν σωτηριολογικά. Κηρύσσοντας ο Παύλος για του γραπτού λόγου της επιστολής του Ευαγγέλιό του, επιτελεί τη στιγμή εκείνη το αποστολικό του έργο. Οδηγεί δηλαδή τους αναγνώστες ή ακροατές αυτής της επιστολής στη σωτηρία, εφόσον αυτοί πιστεύσουν στη χριστολογική και σωτηρολογική διδασκαλία της. Στη συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου, ο Παύλος παρουσιάζει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το ανθρώπινο γένος και ειδικά η εθνική πριν από την έλευση του Χριστού, δηλαδή προτού να υπάρξει δυνατότητα σωτηρίας. Αντί για τη δικαιοσύνη του Θεού, επικρατούσε η κατάσταση της οργής, η αγνωμοσύνη και η απιστία των ανθρώπων απέναντι στο Θεό, η ηθική κατάπτωση και η πραγματοποίηση κάθε αντίθεου και αμαρτωλού έργου.
πρόκειται για την πτωτική οντολογική κατάσταση στην οποία αναφέρεται ο Παύλος και στην ενότητα του έκτου κεφαλαίου, χρησιμοποιώντας τις έννοιες της αμαρτίας, του παλαιού ανθρώπου, του σώματος της αμαρτίας και του θανάτου. Από αυτή την πτωτική κατάσταση ο άνθρωπος σώζεται δια του Σταυρού του Χριστού και δια της βαπτισματικής μετοχής του σε αυτό το γεγονός, όπως διακηρύσει ο Παύλος κυρίως στην ενότητα του έκτου κεφαλαίου, στίχη 3 έως 8.

Συνεχίζουμε την ανάπτυξη των σωτηριολογικών απόψεων του Απόστολου Παύλου όπως αυτές διατυπώνονται στην προς Ρωμαίους επιστολή. Ειδικότερα στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής ο Παύλος παρουσιάζει τη δύναμη της αμαρτίας καθώς και τις συνέπειες που υφίσταται όποιος αρνείται τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός ο οποίος τελικά αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Η σωτηρία όπως και η απώλεια αποτελούν δυνατότητες ανοιχτές και για τους Ιουδαίους και για τους εθνικούς. Στο τρίτο κεφάλαιο, ο Παύλος προχωρεί στη θεμελιώδη διαπίστωση ότι όλος ο κόσμος, οι Ιουδαίοι και οι εθνικοί, βρίσκονται υφαμαρτίαν. Ολόκληρος ο κόσμος είναι υπόδικος στο Θεό. Αυτό σημαίνει ότι η ολόκληρη ανθρωπότητα έχει ανάγκη από την επέμβαση του Θεού και να λυτρωθεί από την αμαρτία. Με την έλευση του Ιησού Χριστού φανερώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού που αποτελεί συνώνυμο της σωτηρίας χωρίς πλέον να είναι απαραίτητο για να μετάσχει κανείς σε αυτήν να τηρήσει τον νόμο. Αφού πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού όλοι δικαιώνονται, δηλαδή σώζονται δωρεάν δια του Ιησού Χριστού και το λυτρωτικό του έργο απευθύνεται σε όλους τους πιστεύοντες χωρίς διαστολή μεταξύ Ιουδαίων και Εθνικών. Η σωτηρία που πηγάζει από τον Ιησού Χριστό εδράζει στο γεγονός της εξυλαστήριας θυσίας του δια της οποίας εξαλείφονται όλες οι προηγούμενες αμαρτίες. Η παγκοσμιότητα της αμαρτίας προϋποτίθεται ως δεδομένο και στην ενότητα του έκτου κεφαλαίου στίχη 1-14. Το ίδιο ισχύει και για τη λύτρωση του συνόλου των ανθρώπων από την αμαρτία για του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Το καινούργιο στοιχείο της ενότητας αυτής εν σχέση προς τα διαλαμβανόμενα στο τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής έγκυται στο ότι για πρώτη φορά παρουσιάζεται ως μέσο προσωπικής οικειώσεως των σωτηριωδών συνεπειών του θανάτου του Χριστού η βαπτισματική μετοχή του πιστού σε αυτό το θάνατο. Αν προχωρήσουμε αγαπητοί ακροατές στο τέταρτο κεφάλαιο, διαπιστώνουμε ότι ο Απόστολος Παύλος θεμελιώνει με ένα βιβλικό παράδειγμα τη σωτηρολογική διδασκαλία του. Κατά αυτήν δικαιώνεται και σώζεται χωρίς την προϋπόθεση της περιτομής και της τηρήσεως του νόμου αυτός ο οποίος πιστεύει στον Ιησού ως τον Κύριο. Αυτή η δικαίωση συνδέεται από τον Παύλο με το πάθος και την Ανάσταση του Χριστού, ο οποίος παρεδόθη για τα παραπτώματα ημών και ηγέρθη για την δικαίωση ημών. Ο Παύλος αναφέρεται επίσης στο ενοιολογικό περιεχόμενο του όρου δικαίωσης, δηλαδή στη λύτρωση του πιστού από τη δουλεία του στην αμαρτία. Η λύτρωση αυτή θεμελιώνεται και εδώ χριστολογικά ως προερχόμενη από τη σταυρική θυσία του Χριστού και ως παρεχόμενη στον πιστό δια του βαπτίσματος όπως βλέπουμε στο έκτο κεφάλαιο. Εν συνεχεία, στο πρώτο μέρος του πέμπτου κεφαλαίου ο Παύλος αναφέρεται εκ νέου στον εξυλαστήριο θάνατο του Ιησού Χριστού που πέθανε για τη δικαίωση και τη σωτηρία μας ενώσο εμείς ήμασταν ακόμη ασθενείς, ασεβείς και αμαρτωλοί. Ο θάνατος του Υιού του Θεού έφερε την καταλλαγή με το Θεό και επομένως η Ανάστασή Του θα φέρει τη σωτηρία μας. Εξάλλου, στους στίχους του 5ου κεφαλαίου 12-21 ο Απόστολος χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Αδάμ για να θεμελιώσει τη σωτηριολογική σημασία του θανάτου του Χριστού στην οποία μόλις προηγουμένως αναφερθήκαμε. Ο Αδάμ αποτελεί τύπο του Χριστού κατά τη στροφή. Ενώ δηλαδή με τη μία αμαρτία του Αδάμ με το κρίμα όπως αναφέρει κατεκρίθη ολόκληρη ανθρωπότητα με το θάνατο του Χριστού το χάρισμα όπως γράφει εξαλείφθηκαν όλα τα παραπτώματα των ανθρώπων. Ενώ λοιπόν με το παράπτωμα του ενός βασίλευσε ο θάνατος, πολύ περισσότερο θα βασιλεύσουν εν ζωή αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν δια του ενός Ιησού Χριστού την περίσσια της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης. Η θυσία του Χριστού οδηγεί τους ανθρώπους εις δικαίωσιν ζωής,
δηλαδή στη σωτηρία και στην αιώνια ζωή. Εκεί όπου επλεώνασαν η αμαρτία, τελικά υπερυπερίσευσαν οι χάρις. Στη θέση λοιπόν της αμαρτίας θα βασιλεύσει η χάρις μαζί με τη δικαιοσύνη, ώστε να οδηγηθούν οι πιστοί στην αιώνια ζωή για του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το βασικό θεολογικό μήνυμα αυτής της ενότητας είναι ότι η χάρις επικρατεί της αμαρτίας, η σωτηρολογική δωρεά του Χριστού είναι πολύ ανώτερη από τη δύναμη της αμαρτίας και του θανάτου. Βλέπουμε δηλαδή ότι η διαλεκτική μεταξύ Αδάμ και Χριστού, παρακοής και υπακοής, παραπτώματος και δικαιώματος, κατακρίματος και δικαιώσεως, αμαρτίας και χάριτος, θανάτου και ζωής, που επικρατεί στο πέμπτο κεφάλαιο, σε σύνδεση μάλιστα με τον τονισμό του εξηλαστήριου θανάτου Χριστού, κατέχει κεντρική θέση και στο έκτο κεφάλαιο, στο οποίο επιλέγονται και χρησιμοποιούνται πρωτίστως τα ζεύγη των εννοιών αμαρτία χάρις, θάνατος ζωή. Η προσθήκη της θεολογίας του βαπτίσματος στο έκτο κεφάλαιο φωτίζει το σωτηριώδες έργο του Χριστού υπό διαφορετικό πρίσμα, τονίζοντας εκτός από την ιστορική του διάσταση, την ιστορία της σωτηρίας, τη Θεία Οικονομία και την ιδιαίτερη σημασία του για τον κάθε πιστό χωριστά, δηλαδή την προσωπική σωτηρία.

Αγαπητοί ακροατές, θα προχωρήσουμε και στο έκτο κεφάλαιο να δούμε πώς ο Παύλος εξηγεί ότι η μη υπαγωγή του πιστού στον νόμο δεν μπορεί να σημαίνει την υποδούλωσή του στην αμαρτία. Ο πιστός είναι πλέον ελεύθερος από την αμαρτία και δούλος της δικαιοσύνης. Αυτό δεν αποτελεί μόνο οντολογική πραγματικότητα, αλλά και ηθική υποχρέωση και δέσμευση. Η δουλεία στην αμαρτία είχε ως καρπούς της επέσχυντες πράξεις και οδηγούσε αναπόφευκτα στο θάνατο. Αντίθετα, η δουλεία στο Θεό έχει καρπό της τον αγιασμό και τελική κατάληξή της τη σωτηρία και την αιώνια ζωή. Οι στίχοι 15 έως 23 του έκτου κεφαλαίου αποτελούν ουσιαστικά την ανάπτυξη των ηθικών συνεπειών του βαπτίσματος, όπως αυτές προκύπτουν από την προηγούμενη ενότητα και κυρίως βέβαια από το ηθικό τμήμα των στίχων 11 έως 14. Τέλος, να αναφερθούμε και στο 7ο κεφάλαιο, όπου ο Παύλος στρέφει πλέον την προσοχή του στο θέμα του νόμου. Οι πιστοί δεν έχουν πεθάνει μόνο ως προς την αμαρτία, αλλά και ως προς τον νόμο. Ο νόμος μπορεί να είναι άγιος, δίκαιος, αγαθός και πνευματικός. Όμως στα μέλη του πεπτοκότος ανθρώπου κατοικεί ένας άλλος νόμος που αντιστρατεύεται τον νόμο του Θεού. Πρόκειται για τον νόμο της αμαρτίας, ο οποίος εξουσιάζει και καταδυναστεύει τον πεπτοκότα άνθρωπο παρά τη θέλησή του. Μόνο μια δυνατότητα σωτηρίας υπάρχει λοιπόν για τον άνθρωπο, αφού η τήρηση του νόμου υποδεικνύεται σωτηρολογικά αδιέξοδη. Και αυτή είναι η πίστη στον Ιησού Χριστό. Ήδη στο έκτο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος έχει καταστήσει σαφές ότι δεν νοείται πίστη στο Χριστό άνευ του βαπτίσματος. Ειδικά δε στο στίχο 14 ο Παύλος αποδίδει στην επενέργεια του βαπτίσματος όχι μόνο το θάνατο του πιστού ως προς την αμαρτία, αλλά και τη μη υπαγωγή του στο νόμο. Με αυτή την έννοια, το 7ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής προκύπτει μέσα από την προβληματική του 6ου κεφαλαίου, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η ασυμβατότητα της αμαρτίας με τη μεταβαπτισματική πραγματικότητα στην οποία ζει ο πιστός. Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητοί ακροατές, που διαβάσαμε από το βιβλίο του καθηγητού κυρίου Καρακόλη υπό τον τίτλο «Αμαρτία, βάπτισμα χάρης, συμβολή στην Παύλια σωτηριολογία», ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας Θανάση Παντελιό. Χαίρετε.

προσεγγίσεις την Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοίμασαν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: Τη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός εν αποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, ο φόβος των παιδιών για τα μικρά ή τα μεγάλα πράγματα, τα άγρια ή τα ακίνδυνα, φαίνεται ότι γεννιέται εντελώς ξαφνικά, ενώ στην πραγματικότητα προετοιμάζεται σιγά σιγά μέσα από μία μακρόχρονη ψυχολογική διαδικασία. Διαδικασία η οποία εκδηλώνεται απλά και καθαρά μετά από κάποια αφορμή. Από διάφορες έρευνες που έγιναν με αντικείμενο τον τρόπο γεννήσεως του φόβου, απεδείχθη ότι ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου το 41% των παιδιών, νιώθει κάποιο φόβο για κάτι το συγκεκριμένο. Και αυτός ο φόβος βασανίζει και ταράζει τα περισσότερα παιδιά για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν μάλιστα βρίσκονται στη μικρή ηλικία. Βέβαια, όπως λένε οι ψυχολόγοι, αυτούς τους βαθιούς και παράλογους φόβους συχνά τους φέρνουμε μαζί μας ακόμα και όταν ενηλικιωθούμε. Αλλά συνήθως συνειδητοποιούμε κάπως ότι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο μας έκανε να φοβόμαστε δεν ήταν κάτι το συγκεκριμένο πράγμα, αλλά μία αντιπάθεια. Ήταν μία αποστροφή, θα λέγαμε, και την όποια μάλιστα δεν μπορούμε να βρούμε και μία λογική εξήγηση, και η οποία μας οδηγεί στο να απομακρύνουμε αμέσως από μπροστά μας το περίφημο αυτό άσχημο και κακό πράγμα. Βέβαια, το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά, των οποίων όμως ο φόβος μας κάνει συχνά να αισθανόμαστε κάπως ενοχλημένοι. Και αυτό γιατί δεν ξέρουμε αν πρέπει να αρχίσουμε να γελάμε ή αν θα πρέπει να φοβηθούμε κι εμείς, μπαίνοντας έτσι σε μια παράξενη κατάσταση, στην περίπτωση που ένα παιδί αισθάνεται το ίδιο αδικαιολόγητο φόβο που αισθανόμαστε κι εμείς. Μάλιστα, τα παιδιά μετά από κάποια άσχημη εμπειρία τρομάζουν. Αλλά αυτό είναι μία καθαρή σύμπτωση. Και για να φτάσουμε όμως στο σημείο, ένα τυχαίο και περιστατικό ή συμπτωματικό, θα έλεγα, περιστατικό να μετατραπεί σε ένα ανεξέλεγκτο φόβο, πρέπει να υπάρχει έντονα ενεργοποιημένη στο παιδί μια συγκινησιακή κατάσταση. Μια κατάσταση που να του είναι δύσκολο να την υποφέρει. Μια κατάσταση που να αναζητεί από απελπισμένα μια αιτία για να τη φέρει στην επιφάνεια. Όπως χαρακτηριστικά μας λέγουν και οι παιδοψυχολόγοι, για το κάθε τι πρέπει να υπάρχει μια πραγματική ή όχι αιτία. Και για παράδειγμα λέγουν, όταν το παιδί επιθυμεί έντονα αλλά κρυφά να εξουδετερώσει, σε εισαγωγικά βέβαια η λέξη εξουδετερώσει, το γονιό που ανήκει στο ίδιο φύλο με εκείνο, για να κατακτήσει την αποκλειστική αγάπη του άλλου γονιού, και αν σκέπτεται έτσι, είναι φυσικό να αισθάνεται κάποια ανησυχία για ενδεχόμενες εκδικήσεις, εντός εισαγωγικών η λέξη, εκ μέρους των γονιών, οι οποίοι συνήθως δεν συνειδητοποιούν τι ακριβώς συμβαίνει. Και επειδή το παιδί το οποίο είναι μικρό και δεν μπορεί να εκδηλώσει ανοιχτά το φόβο του γιατί τους αγαπάει απεριόριστα, εξωτερικεύει το φόβο του που αισθάνεται. Και έτσι βλέπουμε ότι ο φόβος του παιδιού μπορεί να εξαρτηθεί και από τις σχέσεις που έχει αυτό το παιδί με τη μητέρα του. Και τι νιώθει έντονο φόβο? Ότι η μητέρα του θα το εγκαταλείψει. Αλλά θυμώνει κιόλας όταν αυτό θέλει κάτι να κάνει, αλλά η μητέρα του το απαγορεύει με ένα αυστηρό ύφος. Βέβαια, κατά κανόνα είναι ζήτημα καθαρής τύχης να στραφεί ο φόβος του παιδιού προς κάτι το συγκεκριμένο. Και δεν είναι πάντα εύκολο για έναν γονιό να ανασυνθέσει όλη τη διαδρομή που κάνει το παιδί για να φτάσει στο σημείο όπου τρέφει αυτόν τον ιδιαίτερο φόβο, αλλά αυτό τις περισσότερες φορές δεν είναι απαραίτητο. Διότι όπως λένε και οι ειδικοί, ο φόβος για κάτι εξαφανίζεται πολλές φορές τελείως ξαφνικά, όπως εμφανίστηκε. Όταν χάνεται το συγκινησιακό υπόβαθρο που τον τροφοδοτούσε, ενώ άλλες φορές εξακολουθεί να υφίσταται κατά διαστήματα. Και αυτό μπορεί να κρατήσει έως την ενηλικίωση του παιδιού. Δηλαδή, μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε να αισθανθεί φόβο, τρόμο ή φρίκη και να νιώσει μία αίσθηση κινδύνου την οποία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε λογικά. Όταν μάλιστα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κρίσεις φόβου εκ μέρους των παιδιών, μπορούμε πριν από οτιδήποτε άλλο να τα καθησυχάσουμε με την παρουσία μας. Και εν συνεχεία, για να αποσπάσουμε την προσοχή τους, φροντίζουμε να κάνουμε κάτι ώστε να αποδραματοποιήσουμε λιγάκι την κατάσταση. Και ακόμη μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να επινοήσουμε ένα ασφαλέστατο μέσο άμυνας, το οποίο το παιδί θα έχει την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει οπωσδήποτε την επόμενη φορά. Έτσι μπορούμε να δώσουμε στο παιδί μία λογική πρόφαση, την οποία θα χρησιμοποιεί για να καθησυχάζει τον εαυτό του

Γονείς, πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε σοβαρά όταν κάτι το ασήμαντο το κάνει το παιδί να αισθάνεται έναν ανεξέλεγκτο φόβο.

Ίσως με όλα αυτά τα οποία είπα προηγουμένως για το φόβο, να φανεί ότι είπα κάπως πολλά. Αλλά πιστεύω πως ίσως να είναι αναγκαία, διότι ο φόβος κυρίως, η ντροπαλότητα, η υπερηφάνεια και ο εγωκεντρισμός μπορούν κατά τους ειδικούς να αποτελέσουν τις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα ενός παιδιού. Ιδιαιτερότητες οι οποίες να δημιουργήσουν τα κίνητρα για να υποθεί το πρώτο παιδικό ψέμα, το οποίο είναι και το σοβαρότερο, και τούτο επειδή οι περισσότεροι γονείς στεναχωρούνται όταν ανακαλύπτουν ένα ψέμα από το παιδί τους, και ασφαλώς τότε ανησυχούν για την πορεία αυτής της πράγματι άσχημης συνήθειας του ψέματος. Οπότε αντιδρούν σπασμωδικά, εκνευρίζονται από την οποία αποτελεσματικότητα των μέχρι εκείνη τη στιγμή υποδείξεών τους και γίνονται πιο αυστηροί. Επειδή λοιπόν το ψέμα είναι πηγή πολλών κακών, μήπως θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι το ψέμα, αφού προηγουμένως γνωρίσαμε το κάθε τι για το φόβο. Οι παιδοψυχολόγοι επισημαίνουν ότι το παιδικό ψέμα χρονολογείται από τη γέννηση του παιδιού. Το παιδικό ψέμα χαρακτηρίζει την παιδική ηλικία του ανθρώπου από τα 6 έως τα 12 χρόνια του. Και ο χαρακτηρισμός ψέμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες και ποικίλες εκδηλώσεις. Και ψέμα μπορεί να θεωρηθεί ως και μία φτιακτία, θα έλεγα, αλήθεια, δηλαδή παρουσίαση μιας καταστάσεως σαν αληθινής, που όμως δεν είναι. Βέβαια, για το παιδί είναι κάπως δύσκολο να χρησιμοποιηθεί αυτός ο παραλληλισμός. Γιατί το παιδί δεν μπορεί. Το παιδί δεν είναι σε θέση να έχει σχηματίσει ακριβώς την έννοια της αλήθειας. Στην αρχή της παιδικής ηλικίας ολοκληρώνεται η ορίμανση του εγκεφάλου, που είναι στα 6 στα 7 χρόνια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Οπότε αρχίζει να λειτουργεί η αφαιρετική ικανότητα της σκέψεως με την παραγωγική ικανότητα, και η οποία ολοκληρώνεται στην ηλικία των 15 με 16 χρόνων περίπου. Πάντως στην ηλικία των 7 χρόνων το παιδί μπαίνει σε μία περίοδο λανθάνουσα κατά τους ειδικούς, όπου τα όποια ψυχολογικά φαινόμενα της ψυχικής αναπτύξεώς του έχουν πλέον κατασταλεί. Έτσι, η περίοδος αυτή κατά τους ψυχολόγους να θεωρείται η πλέον κατάλληλη για μάθηση. Είναι όμως δυνατό να έχει επέλθει η ικανότητα ενός πλήρους διαχωρισμού μεταξύ πραγματικότητας και μη πραγματικότητας? Διότι η έλλειψη εμπειριών και γνώσεων μέσα από τη ζωή και την πραγματικότητα, το κάθε παιδί παρουσιάζεται να έχει μία ελλιπή επαφή με αυτήν. Εξαντικειμένου πλέον και κατά συνέπεια όλα τα ερωτήματα τα οποία γεννιούνται θέλουν μία απάντηση. Μία απάντηση την οποία πολλές φορές τη φτιάγνει και τη δίνει μόνο το ίδιο το παιδί, προκειμένου να ικανοποιήσει αυτή του την ανάγκη. Και όλα αυτά επειδή έτσι λειτουργεί και στο παιδί και το ψέμα. Και το ψέμα που καλύπτει ανάγκες και διαμορφώνει τη ζωή την οποία θέλει, αλλά δεν την έχει στο άμεσο δικό του περιβάλλον. Και ευλόγως ερωτάται από κάποιον, εάν κατά συνέπεια είναι δυνατόν ένα παιδί να λέγει πάντα την αλήθεια, αφού συγχαίει την πραγματικότητα με τον κόσμο της φαντασίας του. Οπότε τότε η αλήθεια φαίνεται να είναι κάτι το μπερδεμένο μέχρι ότου φτάσει σε κάποια ηλικία. Και όπως επισημαίνεται σε ένα θαυμάσιο άρθρο της κυρίας Πετράτου, το παιδί δέχεται με τον ίδιο τρόπο

όλες τις ιδέες και τις γνώσεις οι οποίες φθάνουν στο μυαλό του και θέλοντας να διεισδύσει στο πράγματι πολύπλοκο κόσμο μιας που είναι σήμερα όλος ο κόσμος πολύπλοκος, χωρίς να διαθέτει τα ανάλογα και αναγκαία μέσα. Έτσι δίνει στον εαυτό του εξηγήσεις. Εξηγήσεις οι οποίες είναι αποσπασματικές και συναισθηματικές, θα έλεγα, φορτισμένες. Και η επιθυμία ενημερώσεως ακολουθεί μια λογική περισσότερο συναισθηματική παρά ορθολογιστική. Ο δε ψυχολόγος κύριος Μπούκορας επισημαίνει ότι η ύπαρξη μιας κατεπιθυμίας σκέψεως στην παιδική ηλικία δημιουργεί την ανάγκη πραγματοποιήσεως επιθυμιών, οι οποίες δεν έχουν υποστεί την ανάλογη επεξεργασία, εάν και κατά πόσον είναι πραγματοποιήσιμες ή όχι. Αυτή λοιπόν η ανάγκη δημιουργεί μια έντονη τάση, η οποία αφού δεν καλύπτεται από την πραγματικότητα καταφεύγει στον κόσμο της φαντασίας. Και ακόμα αυτή η ανάγκη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την φυσιολογική εξάρτηση, με την φυσιολογική μειονεξία που νιώθει και αισθάνεται το παιδί προς τους ενήλικες και προς τους γονείς, θα έλεγα. Και η γέννηση των επιθυμιών και κυρίως η ανάγκη πραγματοποιήσεώς τους σίγουρα ελέγχεται από το ίδιο το άτομο, εν προκειμένου από το ίδιο το παιδί, καθώς αυτό μεγαλώνει. Και όμως σε αυτή την κρίσιμη ηλικία το παιδί φαντασιώνεται ότι αυτό το οποίο αναποζητά συμβαίνει. Και εδώ δημιουργείται ο μαγικός τρόπος σκέψης που την χαρακτηρίζει και οι όλοι οι δυνατοί που προστατεύουν και προστατεύουν τα παιδιά δίνουν πάντα τις λύσεις. Η φαντασιακή λειτουργία του κάθε παιδιού είναι προσδιορισμένη να εξυπηρετήσει την ικανοποίηση των επιθυμιών που δεν μπορούν να καλλιεργηθούν ή και να απαντηθούν κατά έναν τρόπο γνωστικό. Και ανυπαρξία ενός σαφούς διαχωρισμού μεταξύ πραγματικότητας ή μη οφείλεται ακριβώς σε αυτήν, η οποία όμως έχει και δημιουργικό χαρακτήρα. Και αυτό θα πρέπει να τονιστεί, γιατί απλά βοηθά στην δημιουργικότητα του παιδιού στο μέλλον. Έτσι έχουμε σαν συνέπεια το παιδί να σκέπτεται και να απαντά κατ' επιθυμίαν, και αν αυτό δεν το ικανοποιεί, το ανακαλύπτει το ψέμα για να το καλύψει. Και αν λάβουμε υπόψη κάποιες ιδιόμορφες οικογενειακές συνθήκες μη σωστής επικοινωνίας με τους γονείς και μη καλύψεως των αναγκών ικανοποιητικά, τότε παρουσιάζεται το ψέμα, δηλαδή παρουσιάζεται η διάβρωση της πραγματικότητας ή της αληθείας. Όμως τα παιδιά είναι ευαίσθητα στην υποβολή, και γι' αυτό, όπως λένε οι ειδικοί, δεν υπάρχει καμία απολύτως αφιβολία και η φυσιολογική μειονεξία δημιουργεί τη φυσιολογική εξάρτηση από τους γονείς, εξάρτηση η οποία βιώνεται και υπαγορεύεται από την πρώτη στιγμή που το παιδί κάνει σκέψη την πραγματικότητα. Κάποια στιγμή όμως, ανεξάρτητα με την όποια συμπεριφορά του ατόμου, το παιδί πάβει πλέον να υφίσταται, διότι πλέον έχει διαμορφωθεί σε μία προσωπικότητα, έχοντας μάλιστα την ανάγκη να λειτουργεί σαν άτομο με αυτόν τον τρόπο. Μία ανάγκη η οποία ονομάζεται υποβολημότητα, η οποία μάλιστα αποτελεί και ένα σαφέστατο χαρακτηριστικό γνώρισμα διαταραγμένων προσωπικότητων. Βέβαια το παιδί ζει τον περισσότερο παιδικό του χρόνο με το παιχνίδι, γι' αυτό και οι ειδικοί διερωτώνται αν ανάμεσα στο παιχνίδι και το παιδικό ψέμα υπάρχει κάποια συγγένεια. Πολλές φορές η απάντηση είναι θετική, γιατί το παιχνίδι είναι καταρχήν ένα ψέμα και είναι εξακριβωμένο πως το παιδί αναπαράγει στο παιχνίδι καταστάσεις οι οποίες και το απασχολούν και τα βιώματά του βγαίνουν και κατευθύνουν, θα λέγαμε, το είδος του παιχνιδιού, ούτως ώστε να του παρέχουν κάθε είδους ανακούφιση, δηλαδή να ταλαιπωρεί κάποιο άτομο επειδή αυτό ταλαιπωρήθηκε την προηγουμένη, ή να γίνεται επιθετικό στο παιχνίδι γιατί οι γονείς του είναι επιθετικοί μέσα στο σπίτι απέναντί του. Θα μπορούσε όμως να ήταν
και αλήθεια ένα παιχνίδι όταν και εφόσον υπήρχαν ανάλογες προϋποθέσεις, όπως το ασυνείδητο δεν επεμβαίνει στην αλλίωση της αληθείας και οι ανικανοποίητες επιθυμίες που για διαφόρους λόγους παρεμποδίστηκαν δεν εξαφανίζονται πάντοτε. Και ακόμη ένα παιδί εμφανίζεται αδύναμο και να εκφράσει ό,τι πιστεύει, πως είναι αληθινό, γιατί η αβεβαιότητα του λεξολογίου του το προδίδουν όταν εκφράζεται. Και οι λέξεις που μεταχειρίζεται δεν συμπίπτουν πάντα με την πραγματική τους έννοια.

0: κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω και τα εξής. Ένα παιδί βιώνει το ψέμα μέσα στο περιβάλλον του. Το βιώνει από πολύ νωρίς και αποκτά συνείδηση του τρόπου με το οποίο προσποιούνται οι ενήλικες με αποκρύψεις, με αμοιβαία ψέματα, από ευγένεια, συμφέρον ή αλληλεγγύη. Βέβαια, γρήγορα, συγγνώμη, καταλαβαίνει το παιδί πως λόγια, σκέψεις και πράξεις δεν συμπίπτουν πάντα. Αλλά το ψέμα είναι παραδεκτό από την ίδια την κοινωνία. Επομένως θα μοιηθεί και αυτό το ψέμα που συχνά αποδεικνύεται αυτό ότι είναι προσοδοφόρο. Βέβαια υπάρχουν και τα συνειδητά ψέματα, τα οποία βοηθούν στο να αποφύγουμε κάτι, στο να καυχηθούμε για πράξεις που δεν έγιναν ποτέ, στο να εξυψώσουμε κάτι παραπάνω από υπαρκτό διάφορα κατορθώματα και στο να ξεφύγει κανείς από την πραγματικότητα. Όπου ένα παιδί δεν βρίσκει κατανόηση και δεν έχει σωστή επικοινωνία με τους γονείς του, τότε παρουσιάζεται μια κάπως αυξημένη ανάγκη για ψέμα. Διότι είναι γνωστό πως η κατάλληλη συμπεριφορά των γονιών απέναντι στα παιδιά είναι η κατανόηση, είναι η αγάπη, είναι η στοργή. Οι άνθρωποι θεωρούν αυτονόητο να κάνουν παιδιά όσο αυτονόητο είναι ότι θα βραδιάσει και την επομένη θα ξημερώσει και πάλι. Υπάρχουν βέβαια γονείς οι οποίοι δεν γνωρίζουν από πριν τι σημαίνει παιδί, ποιες είναι οι ανάγκες του και ποιος είναι ο ουσιαστικός ρόλος του γονιού απέναντι στο παιδί και όχι απέναντι μόνο στην κοινωνία. Η άγνοια κάνει τους γονείς να είναι παρορμητικοί, κάνει τους γονείς να τους κρατά μακριά από τις όποιες ανάγκες του παιδιού. Βέβαια, ανάλογα με τα βιώματα ενός ανθρώπου είναι και η συμπεριφορά του, είναι και η καταλληλότητα του για αγωνέας. Άλλωστε, όσο καλύτερα γνωρίζουμε τον εαυτό μας και εφόσον υπάρχει το ενδιαφέρον για αυτό που λέγεται «είμαι γονιός, έχω παιδιά και ευθύνη και συνέπεια απέναντί τους», εκτιμάται πως η στοργή, η κατανόηση και η προσοχή στον τρόπο που θα τα μεγαλώσουμε είναι κάτι απλό, κάτι εύκολο. Φίλες και φίλοι, η αντιμετώπιση του παιδικού ψέματος δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, όπως λένε άλλωστε και ειδικοί. Όμως προϋποθέτει την ειλικρίνεια στους κόλπους της οικογενείας. Ο διάλογος που λύνει απορίες και εμπλουτίζει με γνώση το παιδί το βοηθά να αποφεύγει τις συγχύσεις και να εμπιστεύεται τους γονείς. Ο δρόμος για μια σωστή διαμόρφωση του παιδικού χαρακτήρα απαιτεί ειλικρίνεια, απαιτεί στοργή και σωστή επικοινωνία μεταξύ γονιού και παιδιού. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά που είχα την ευγενή καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Τριανταφυλλίδη Δημήτριο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
1: Οικογένεια.

μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Εκεί περπάτησε ο Θεός» του Αρχιμανδρίτη Ιωαννικίου, Θεσσαλονίκη 1978. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

σταυροπηγιακή μονή της Μικράς Γαλιλαίας, που βρίσκεται στη βορεινή κορυφή του όρους των Ελαιών, πλην των άλλων μεγαλοπρεπών κτηρίων, έχει να δείξει στον προσκυνητή το λιθόστρωτο που ανήκει ολοκληρωτικά στους Ορθοδόξους. Εδώ παρουσιάστηκαν, λέει η παράδοση, οι άγγελοι μετά την ανάληψη και είπαν στους Αποστόλους: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις των ουρανών? Ούτως ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπο εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών». Μόλις πρωτομπαίνει κανείς μέσα στη μονή, συναντάει δύο κολόνες που βρέθηκαν από την ανασκαφή στα θεμέλια του τείχους. Δεξιά από αυτές προχωρεί προς το ναό του Ευαγγελισμού της Μεταστάσεως της Θεοτόκου. Ο ναός ονομάζεται έτσι διότι κατά τον Πατριάρχη Χρύσανθο εφάνει άγγελος προς την Θεοτόκον και δίδων αυτήν κλάδων φήνικος τιμήνισε την εις ουρανούς μετάστασιν αυτής. Στο βορεινό πλευρό της εκκλησίας, μέσα σε σιδερένια κάγκελα, υπάρχει ο τάφος του Αγίου Θεαγένους που έζησε στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Προχωρώντας πιο πέρα από το ναό, θα βρει ο προσκυνητής μία τετράγωνη εξέδρα που ονομάζεται η Τράπεζα του Χριστού, διότι εδώ, μετά την πρώτη αναστάσιμη φανέρωσή του στους Αποστόλους, έφαγεν ιχθύος οπτού μέρος και απομελησίου Κυρίου. Μία πελώρια εικόνα παριστάνει το γεγονός αυτό. Απέναντι ακριβώς υψώνεται ο θαυμάσιος ναός της Μονής.

αξίζει να κάνει τον κόπο ο προσκυνητής του όρους των ελαιών, να πάει και στην κρύπτη όπου ασκήτεψε και ετάφη μία ηρωική ασκήτρια, η Οσία μητέρα μας Πελαγία. Η Οσία Πελαγία, υπάρχει και Αγία Πελαγία, η Παρθένος και Μάρτης, ήταν πρώτα μία κοσμικοτάτη γυναίκα που σαγίνευε πλήθη ανδρών στην Ακολασία. Μα την εψάρεψε ο Χριστός με τον εκλεκτό εκείνο ψαρά του, τον Άγιο Επίσκοπο Νόνο. Η Οσία μετενόησε για την παλιά της ζωή, κατηχήθηκε από τον Νόνο, βαπτίστηκε και έφυγε κρυφά από την πατρίδα της, την Αντιόχεια, στους Αγίους Τόπους. Εδώ, στο όρος των Ελαιών, βρήκε αυτό το ησυχαστικότατο κελί. Φόρεσε τρίχινα, κουρελιασμένα, ανδρικά ρούχα και παρουσιαζόταν σαν ευνούχος με το όνομα Πελάγιος. Η φήμη της ασκήσεως του Πελαγίου είχε ξεπεράσει όλους τους ασκητές της περιοχής. Έζησε σαν ένας επίγειος άγγελος και αμέτρητοι προσκυνητές έρχονταν στην αγιοσύνη του. Όταν εκοιμήθη και έπρεπε να την χρήσουν με Άγιο Μύρο, τότε ανεγνώρισαν ότι ήταν γυναίκα και θαύμασαν όλοι και δόξασαν το Θεό. Από όλα τα μέρη της Παλαιστίνης και της Ιεριχούς έτρεξαν ασκητές και χριστιανοί να χειδεύσουν το ιερό της Λείψανο και να πάρουν την ευχή της. Η κρύπτη της Οσίας βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά του όρους των Ελαιών, όπου υπάρχει υπόγεια σκάλα με 15 σκαλοπάτια. Στον ανατολικό τοίχο μια μικρή είσοδος οδηγεί στο καθαυτό ασκητήριο της Οσίας.

απόγευμα εκείνης της Παρασκευής το αφιερώσαμε σχεδόν ολόκληρο και πάλι στον Πανάγιο Τάφο. Οι απογευματινές ήσαν οι πιο ήσυχες ώρες από προσκυνητές και τουρίστες. Και μία σιωπηλή ηρεμία σε αυτές τις ιστορικές προσκυνηματικές ώρες της ζωής σου στα αγιασμένα του τα μέρη είναι η βασικότερη προϋπόθεση να τα νιώσεις με όλη την κατανυκτικότητα και απλότητά τους να σου αγγίζουν την καρδιά. Τη φορά αυτή, αφού προσκυνήσαμε πάλι το φρικτό Γολγοθά και τον Πανάγιο Τάφο, περάσαμε από όλα τα υπόλοιπα προσκυνήματα που καλύπτονται από το Ναό της Αναστάσεως. Το καθολικό του ναού, όπως λέγεται από εμάς τους Ορθοδόξους, ή Νουσουλτίνια, μέση του κόσμου, όπως λέγεται από τους Άραβες, είναι ένας ξεχωριστός ναός στη μέση του Μεγάλου Ναού. Κατέχει το κέντρο της βασιλικής που είχε χτίσει ο Μέγας Κωνσταντίνος. Από απόψεως τοποθεσίας είναι ο κεντρικότερος χώρος του Πανιέρου Ναού.

χρησιμοποιείται μόνο από τους Ορθοδόξους και είναι και αυτό ένα σημάδι της πρωτεύουσας θέσης που είχαν και έχουν οι Ορθόδοξοι Έλληνες στους Αγίους Τόπους. Δικαιωματικά, κληρονομικά. Στο ναό αυτόν γίνεται η Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή, ο Εσπερινός κάθε μέρα και οι τελετές της Μεγάλης Εβδομάδος. Βέβαια εμείς δεν είχαμε την ευλογία να ζήσουμε σε εκείνη την μυσταγωγική ατμόσφαιρα των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος, αλλά φανταζόμαστε τι υπέροχο θα είναι το όραμα των ορωμένων, το άκουσμα των ψαλωμένων, των Αγίων Παθών και της ενδόξου Αναστάσεως του Κυρίου εκεί όπου διαδραματίστηκαν. Και όταν μια ορθόδοξη ψυχή ζει μέσα της το πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου και είναι η ίδια σταυρωμένη και αναστημένη, πόσο διαφορετικά αλήθεια βλέπει και αισθάνεται τους Αγίους Τόπους. Η ευσέβεια του Μεγάλου Κωνσταντίνου έκανε το ναό περίλαμπρο, ξακουστό σε όλο τον κόσμο. Μέσα στο διάβα των αιώνων, ο ναός δέχθηκε δόξες, αλλά και πλήγματα, πυρκαγιές, ηλαιλασίες. Σήμερα είναι ένα οικοδόμημα με συνδυασμό αρχαίων και νέων στοιχείων. Μάλιστα με την πρωτοπορία του δραστήριου ηγουμένου και προϊσταμένου του ναού, πατρός Δανιήλ, και με τη βοήθεια των απανταχού της γης Ορθοδόξων, την εποχή που πήγαμε εμείς, γινόταν γενικός εξοραϊσμός, μαζί με το καινούριο τέμπλο του ναού. Μέσα στο καθολικό, στον κεντρικό ναό, μπαίνουμε από την πύλη που βρίσκεται απέναντι από το ιερό κουβούκλιο, κάτω από μία παμεγέθη αψίδα και μετά κάτω από τρεις χαμηλότερες αψίδες, το τρικάμαρο. Ψηλότερα από τη ζώνη των τριών αψίδων είναι γραμμένο το ακόλουθο τροπάριο. Χαίρε και Εφραίνου, η νύμφη του βασιλέως του Μεγάλου. Κατοπτριζωμένη τη λαυγός του σου νυμφίου την ωραιότητα, συν το λαό σου κράζουσα, σε ζωοδότα μεγαλύνομαι. Δεξιά και αριστερά, μετά τους γυναικείους εξώστες, εκτείνονται δύο σειρές στασιδιών, πάνω από τα οποία στέκονται μεγαλόπρεπα εικονοστάσια με 14 εικόνες που παριστάνουν τα πάθη του Κυρίου. Στο μέσο του ναού υπάρχει ένας κρατήρας που στηρίζει μία γλυπτή σφαίρα. Εδώ πιστεύετε πως είναι ο ομφαλός της γης. Η Παλαιά Διαθήκη θεωρεί την Παλαιστίνη μέσον της γης. Κατά τον Ιώσυπο, η Ιερουσαλήμ βρίσκεται στο μέσον της Παλαιστίνης και ονομαζόταν ομφαλός της χώρας. Αν λοιπόν παραδεχθούμε πως ο ναός της Αναστάσεως βρίσκεται στο κέντρο της πόλεως και το καθολικό στο μέσο όλου του ναού της Αναστάσεως, τότε το μάρμαρο που είναι εδώ στο κέντρο του καθολικού είναι ο ομφαλός της γης.

0: Στον δεξιό δεσποτικό θρόνο στέκεται ο Πατριάρχης και στον αριστερό ο Αρχιερεύς που ιερουργεί. Πιο πέρα είναι η χωρή των ψαλτών, δύο άμβονες και ακόμα πιο εκεί η δεξιά και η αριστερή πλάγια πύλη του Καθολικού. Μπροστά από το αριστουργηματικό τέμπλο του ναού υψώνονται τέσσερα πελώρια μαρμάρινα μανουάλια. Καθόλου δε το πλάτος του Καθολικού εξέχει ένας εξώστης που στηρίζεται σε 8 μονόλιθες κολόνες. Επάνω στον εξώστη στηρίζονται 7 λίθινες αψίδες. Το σύνολο στολίζεται με διάφορες εικόνες. Μια πέτρινη ζώνη πάνω από τις αψίδες έχει γραμμένο το ωραίο τροπάριο. «Χαίρε, Σιών Αγία, μήτερ των εκκλησιών, Θεού κατοικητήριων. Σίγαρ εδέξω πρώτη άφεση αμαρτιών δια της Αναστάσεως». Ο Τρούλος είναι βυζαντινός και ονομάζεται μικρός σε αντιδιαστολή με τον Τρούλο που σκεπάζει το Άγιο Κουβούκλιο. Από το κέντρο του κρέμεται ολόχρυσος πολυέλαιος ρωσικής κατασκευής. Ο χορός του ναού είναι γεμάτος από αργυρόχρυσες εικόνες και άλλα κοιμήλια. Στις γιορτές τον φωτίζουν περισσότερα από 10.000 φώτα. Έτσι ολόκληρος ο ναός αστραποβολάει. Η μεγαλοπρέπεια αυτή σε κάθε ορθόδοξο ναό δεν έρχεται σε αντίθεση με την λιτότητα και άσκηση και πτώχεια που κηρύττει η ορθόδοξία μας. Διότι ο ναός μας με την όλη βυζαντινή ακτινοβολία στη Θεία Λειτουργία συμβολίζει τον ουρανό, το φως και τη δόξα του Κυρίου.
1: Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Εκεί περπάτησε ο Θεός» του Αρχιμανδρίτη Ιωαννικίου, Θεσσαλονίκη 1900.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Καιρός όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 16 του μηνός Ιουλίου, πάνω από τις μορφές των μαρτύρων και Αγίων.

τη 16η του μηνός Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους, επισκόπου Πυδακθήσης. Αθηνογένης εξήφους ανηρέθη, ψευδή θέαιναν την Αθηνάν ου σέβων. Ο Αθηνογένης θανατώθηκε με ξήφος, επειδή δεν σεβόταν την ψεύτικη θεά Αθηνά.

ιερομάρτης Αθηνογέννης. Καταγόταν από την Σεβάστια της Καπαδοκίας και έζησε κατά τους χρόνους του Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Συνελήφθη μαζί με τους 10 μαθητές του από τον ηγεμόνα Φιλόμαρχο και αφού υπέστη μαζί με αυτούς πολλά βασανιστήρια και κακώσεις, αποκεφαλίστηκε με ξύφος. Λέγεται για τον ιερομάρτυραν αυτόν ότι προτού συλληφθεί πήγε στο μοναστήρι του, αλλά δεν βρήκε εκεί τους μαθητές του, γιατί είχαν συλληφθεί πριν από αυτόν. Συνάντησε όμως την Ελαφίνα, την οποία είχε αναθρέψει στο μοναστήρι. Την Ελαφίνα λοιπόν αυτή την ευλόγησε ο Άγιος και της ευχήθηκε να μην γίνουν τα τέκνα της άγαρα των κυνηγών, αλλά κάθε χρόνο αυτή και οι μέλουσες ελαφίνες που θα κατάγονται από αυτήν να του αφιερώνουν ένα ελαφόπουλο. Και η ευχή του Αγίου πραγματοποιήθηκε. Όντως, κατά την επέτειο της μνήμης του Αγίου Αθηνογέννη, στην Θεία Λειτουργία και συγκεκριμένα με την ανάγνωση του Αγίου Ευαγγελίου, μπαίνει στην εκκλησία μία ελαφίνα, αφιερώνει το ελαφάκι της στον Άγιο και έπειτα βγαίνει πάλι έξω. Το ελαφόπουλο δι' αυτό το παίρνουν οι συναθροισμένοι εκεί χριστιανοί και αφού το σφάξουν μετά το πέρας της λειτουργίας το τρώνε και φρένονται προς δόξαν και τιμή του Αγίου. Το γεγονός αυτό θεωρείται μέγιστο θαύμα και για αυτούς που το βλέπουν και για εκείνους που το ακούνε και από τους πιστούς και από τους απίστους.

16 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Αθηνογένους, Επισκόπου Πυδαχθώης, και των 10 μαθητών του, Ριγίνου, Μαξιμίνου, Πατροφίλου, Άμωνος, Θεόφραστου, Κλεόνικου, Πέτρου και Ησυχίου. Πατρίδα του Αθηνογέννη ήταν η Σεβάστια της Καπαδοκίας. Η μόρφωσή του, η θερμή πίστη του, καθώς και η γενναία φιλανθρωπική του δράση τον ανέδειξαν επίσκοπο Πυδαχθώης. Σαν επίσκοπος ήταν φωτεινό πνευματικό λιχνάρι για το πίμνιό του. Μάλιστα τόσο πολύ ήθελε να συνεχιστεί το έργο του Ευαγγελίου, ώστε με ιδιαίτερη φροντίδα κατάρτισε ικανότατους βοηθούς. Αλλά όταν έγινε ο διωγμός επί Διοκλητιανού, ο Αθηνογέννης με 10 μαθητές του συνελήφθη και αφού όλοι ομολόγησαν τον Χριστό, αποκεφαλίστηκαν. Αξίζει δεν αναφέρουμε ότι στον Αθηνογέννη οφείλουμε το γνωστό κατανυκτικό εσπερινό ύμνο «Φως Ιλαρών, Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέραν, Υιόν και Άγιον Πνεύμαν Θεών, άξιον σε εμπάση καιρή συμνήστε, φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διο κόσμος σε δοξάζει. Ιησού Χριστέ, εσύ που είσαι το χαρούμενο φως του αθάνατου ουρανίου, Αγίου και μακαρίου Πατρός, αφού φτάσαμε στην δύση του ήλιου και είδαμε το εσπερινό φως, υμνούμε τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, τον Τριαδικό Θεό. Είναι άξιο να σε υμνούμε σε κάθε ώρα με μελωδικές φωνές, Ιε του Θεού, εσύ που δίνει ζωή, γι' αυτό ο κόσμος σε δοξάζει.

Η Αγία μας Εκκλησία ψάλλει στη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αθηνογένους. Χρίσμα Άγιον εις δεδεγμένος, μάρτης εν Θεός, του λόγου όφθης, Αθηνόγενες, αθλήσα στερότατα, και ως θυσίαν αυτό προς ενήνοχας των φοιτητών σου δεκάδαν την πάνσεπτών, μεθον πρέσβευε, δοθήνε τη σε γερέρουση τεσμάτων ηλασμών και μέγα έλεος.

16 Ιουλίου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αθηνογένους, Επισκόπου Πηδαχθώης και των 10 μαθητών του, Ριγίνου, Μαξιμίνου, Πατροφίλου, Άμωνος Θεοφράστου, Κλεονίκου, Πέτρου και Ησυχίου. Στο στερέωμα του ουρανού δισεκατομμύρια αστέρια, μικρά, μεγάλα, κινούμενα, σταθερά, στέλνουν το ηλαρό φως τους στην ταλέπορη γη. Με γυμνό μάτι και ο οξυδερκέστερος παρατηρητής δεν μπορεί να μετρήσει σε μια στροφεγγή νύχτα πάνω από 5.000. Πολλά αστέρια από την οπτική γωνία που τα παρατηρούμε σχηματίζουν μεταξύ τους αστερισμούς που ο καθένας τους έχει το δικό του κανονικό ή ακανόνιστο γεωμετρικό σχήμα. Υπάρχουν χιλιάδες αστερισμοί όπως η Πούλια, η Μεγάλη και η Μικρή Άρκτος, η Ανδρομέδα, ο Ηνίωχος, ο Ηρακλής, η Κασιόπη κλπ. Οι άνθρωποι της Υπαίθρου, Γεωργοί και Βοσκοί, παρατείνοντας συχνά τις δουλειές τους και τη νύχτα, έχουν πολλές ευκαιρίες να απολαμβάνουν τις ομορφιές των σχηματισμών του ουρανίου θόλου και μέσα από τα μύχια της καρδιάς τους να αναφωνούν μαζί με τον ψαλμοδό «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». Υπάρχουν όμως οι αστερισμοί του υλικού κόσμου. Για τους ορθολογιστές ίσως μόνο αυτοί να υπάρχουν, αλλά για τους πιστούς ανθρώπους υπάρχουν και άλλου είδους αστερισμοί. Πρόκειται για τους αστερισμούς του πνευματικού σύμπαντος και πιο συγκεκριμένα για τους αστερισμούς των Αγίων και των Μαρτύρων της Εκκλησίας.

Πολλές φορές οι Άγιοι παρουσιάζονται μεμονωμένοι στο στερέωμα της Εκκλησίας. Δεν είναι όμως λίγες οι περιπτώσεις που εμφανίζονται ως αστερισμοί. Ένα τέτοιο αστερισμό που μαρμένει στον ουράνιο θόλο της Εκκλησίας μας παρουσιάζει η επέτειος του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους και της γύρω από αυτόν ομάδας των μαρτύρων. Αν και τα σωζόμενα βιογραφικά στοιχεία τους είναι ανεπαρκή, εν τούτης οι Άγιοι δεν πάβουν να αποτελούν φώτα πνευματικά, καύχημα της Εκκλησίας. Ο Αθηνογένης καταγόταν από τη Σεβάστια του Πόντου, περιοχή που μας είναι γνωστή από τους 40 μάρτυρες που κρυστάλλωσαν γυμνοί πάνω στην παγωμένη λίμνη. Αυτοκράτορας της Ρώμης ο Χριστιανοφάγος Διοκλητιανός, 284 μετά Χριστόν, ο υπεύθυνος για το αίμα χιλιάδων μαρτύρων της Εκκλησίας. Ο Αθηνογένης φέρεται ως επίσκοπος Πιδαχθώης, περιοχής άγνωστο που ευρισκομένης. Στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του συμπεριλαμβάνονται και οι Ριγίνος, Μαξιμίνος, Πετρόφιλος, Άμμων, Θεόφραστος, Κλεόνικος, Πέτρος και Ησύχιος. Προφανώς δε η ακτινοβολία του επισκοπικού του έργου άναψε τον φθόνο του ειδωλολάτρη Φιλήμαρχου, διοικητή της περιοχής του Πόντου, ο οποίος συνέλαβε αυτό και τους μαθητές του με την κατηγορία ότι είναι χριστιανοί. Τους κάλεσε σε απολογία. Πηγαίνοντας ο Αθηνογένης έψαλε τον επιλίχνιο ύμνο «Φως Ιλαρών Αγίας Δόξης», τον οποίο, όπως λέει ο Βασίλειος Κεσαρίας, οι μετά τον μαρτυρικό θάνατο μαθητές του διαφύλαξαν σαν φυλακτήριο και ασπίδα. Τους ζητήθηκε να αρνηθούν τον Χριστό, αλλά εκείνοι τον ομολόγησαν με θάρρος και παραπέμφθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια και τέλος αποκεφαλίστηκαν. Οι ψυχές τους αναπαύονται στους ουρανούς, όπου με νοσταλγία περιμένουν το στεφάνι της δόξης. Το παράδειγμα τους λάμπει ως πολυέλεος ουρανίου αστερισμού. Και μια και μιλήσαμε για αστερισμούς, ας επεκτείνουμε το λόγο μας. Ποιος είναι ο πρώτος και μεγάλος αστερισμός της Εκκλησίας? Χωρίς αντίρρηση είναι ο αστερισμός των μαθητών του Θεανθρώπου που σχημάτισε γύρω του όταν ως ταπεινός άνθρωπος περπάτησε στη γη. Φως του αστερισμού αυτού τα λόγια του Χριστού, αλλά και τα θεία έργα του που τα μιμήθηκαν και εκείνοι. Πρόκειται για αστερισμό πρώτου μεγέθους, μοναδικό και ανεπανάληπτο στο στερέωμα της Εκκλησίας και της ιστορίας. Αλλά εκτός από αυτόν και άλλοι πολλοί αστερισμοί σχηματίστηκαν. Ο κάθε Απόστολος έγινε πυρήνας νέου αστερισμού και τα αστέρια των νέων αυτών αστερισμών προσέλκυσαν γύρω τους άλλα αστέρια, έως ότου αστέρες πολύφωτοι, πατέρες και διδάσκαλοι, όσοι και μάρτυρες, επώνυμοι και ανώνυμοι χριστιανοί, γέμισαν τον θόλο του νοητού στερεώματος. Μακάρι δε ο κάθε ζηλωτής χριστιανός να σχηματίζει γύρω του ένα κύκλο ανθρώπων με τους οποίους να συζητά τα θέματα της πίστεως και να θερμαίνονται οι καρδιές τους από την φωτιά της ομολογίας και η όλη ζωή τους να ακτινοβολεί με τα θεάρεστα έργα τους. Είναι δύσκολο κάποιος χριστιανός
να σχηματίσει γύρω του ένα αστερισμό ομολογουμένος, ναι. Τότε ας προταθεί κάτι πιο εύκολο, ας προσκοληθεί ο κάθε χριστιανός σε κάποιον υπάρχοντα ήδη αστερισμό πνευματικής ζωής και εκκλησιαστικής ακτινοβολίας, ώστε μικροί-μικροί αλλά σφίζοντες αστερισμοί ενοριακής και εκκλησιαστικής ζωής, ενούμενες ο ένας με τον άλλο, να σχηματίζουν μεγαλύτερους και όλοι μαζί να συγκροτούν το ολοφώτινο στερέωμα της στρατευωμένης του Χριστού Εκκλησίας.

16 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φαύστου. Φαύστο υπήρξε σταυρός η σωτηρία, αυτό προσιλωθένεται η πίστεως χάριν. Ο σταυρός υπήρξε η σωτηρία για τον Φαύστο, που προσιλώθηκε σε αυτόν προς χάρη της πίστεως του. Ο Άγιος Μάρτης Φαύστος ζούσε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Δεκίου 249-251 μετά Χριστόν. Συνελήφθη ως χριστιανός και ομολόγησε με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Μετά την ομολογία του αυτή, τον σταύρωσαν και του καταπλήγωσαν με βέλη ολόκληρο το σώμα. Ο Άγιος Μάρτης Φαύστος, αφού υπέμεινε με καρτερία το μαρτύριο, καρφωμένο στο σταυρό, παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού και έλαβε τον αμάραντο στέφανο της αθλήσεως του.

Ο Άγιος Μάρτης Φαύστος έζησε στα χρόνια του άλλου άγριου διώκτητων χριστιανών, του αυτοκράτορα Δεκίου, μέσα σε σκληρούς διωγμούς, δημεύσεις, εξορίες, φυλακίσεις και μαρτυρικούς θανάτους. Ο Φαύστος, ψυχή τολμηρή και γενναία, παρουσιάστηκε κηρύττοντας τον Χριστό. Οι διώχτες τον συνέλαβαν και τον καταδίκασαν σε σταύρωση. Την φρικτήν αυτή τιμωρία υπέμεινε με αξιοθαύμαστη καρτερία. Το μαρτύριό του κράτησε 5 μέρες. Μετά ευλογώντας και ευχαριστώντας τον Θεό, παρέδωσε το πνεύμα.

γιατί αυτή η μέρα η Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιόχου, αδελφού του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος. Ο Αντίοχος καταγόταν από την Σεβάστια της Καπαδοκίας και ήταν γιατρός

επιστροφή σε άγρια θηρία. Από όλα αυτά όμως ο Αντίοχος με την Θεία Χάρη βγήκε αυλαβής, και όχι μόνο, αλλά με την προσευχή του συνέτριψε τα είδωλα και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου δία του αποκεφαλισμού. Ο Δήμιος που τον αποκεφάλισε είδε να τρέχει από το λαιμό του αντί για αίμα γάλα. Τότε και αυτός με θάρρος ομολόγησε τον Χριστό και αποκεφαλίστηκε επί τόπου.

γιορτή αυτή η μέρα, η μνήμη των 15.000 15.000 Αγίων Μαρτύρων που μαρτύρησαν δια του ξύφους στην Πισίδια.

καταγράφεται σήμερα και η μνήμη των Αγίων πολλών μαρτύρων γυναικών. Όλες μαρτύρησαν δια ξύφους.

16 του μηνός Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένου Επισκόπου Πυδαχθώης και των 10 μαθητών αυτού. Ριγίνου, Μαξιμίνου, Πατροφίλου, Άμωνος, Θεοφράστου, Κλεονίκου, Πέτρου και Ησυχίου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φαύστου. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιόχου, αδελφού του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη των 15.000 Αγίων Μαρτύρων που μαρτύρησαν δια του ξύφους στην Πισίδια. Τέλος, σήμερα και η μνήμη των Αγίων πολλών μαρτύρων γυναικών μαρτύρησαν όλες δια ξύφους. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

τέχνη νεβείτε θα αναστηθούν εις την μέλουσαν κρίση μαζί με την γενεάν αυτήν και θα κατακρίνουν αυτήν. Διότι εκείνοι και τι ήσαν αλλοεθνείς και ειδωλολάτρε μετενόησαν με το κήρυγμα του Ιωνά, ο οποίος είναι ο ξένος και κανέν θαύμα δεν έκανε εις αυτούς. Και ειδού εδώ πολύ περισσότερα συντείνουν εις το να γίνει δεκτόν το ειδικό μου κήρυγμα παρόσα συνέτρεχον εις το κήρυγμα του Ιωνά. Διότι πρώε μου οι προφήτες σας εγνώρισαν τον αληθινόν Θεόν και σας προανήγγυλαν την έλευσή Του. Κι εγώ επί μακρόν σας κηρύττω και με θαύματα καταπληκτικά σας αποδεικνύω ότι δεν είμαι απλούς προφήτης. Η βασίλισσα της νοτιοδυτικής Αραβίας της χώρας Σαβά θα αναστηθεί κατά την εσχάτην κρίση μαζί με την γενεάν αυτήν και θα την κατακρίνει, διότι ήλθεν η βασίλισσα αυτή από την άκρη του κόσμου για να ακούσει τη σοφία του Σολομώντος, μολονότι ήτο υγιεινή και δεν εγνώριζε τον αληθινόν Θεόν. Και ειδού εδώ είναι περισσότερο από το Σολομώντα, αφού εγώ δεν είμαι απλούς σοφός όπως είτο εκείνος, αλλά είμαι η εσάρκωση της Θείας Σοφίας.

απίστονται και σκληροκάρδου γενεά στο τέλος θα είναι κάκιστον. Διότι όταν το ακάθαρτο πνεύμα βγει από τον άνθρωπο που οπωσδήποτε μετενόησε, περνά από τόπους που δεν έχουν νερό και ζητεί ανάπαυση, αλλά δεν ευρίσκει αυτήν. Ανάπαυση ευρίσκει όταν κακοποιεί και κυριεύει τον άνθρωπο. Τότε λέγει, θα γυρίσω πάλι στο σπίτι μου, στην καρδία του ανθρώπου από την οποία βγήκα, και όταν έρθει ευρίσκει το σπίτι αδιανό και σαρωμένο και στολισμένο. Ευρίσκει δηλαδή τον άνθρωπο αμέριμνο και μη εργαζόμενο, αλλά διατεθειμένο να δεχτεί πάλι τον παλιό επισκέπτη και γνώριμο. Τότε πηγαίνει και παραλαμβάνει μαζί του πολλά άλλα πνεύματα πονηρότερα από τον εαυτό του, και αφού έμβει πάλι μαζί με αυτά, κατοικεί πλέον μονίμως εκεί. Και γίνεται η ασχάτη αυτή η κατάσταση του ανθρώπου εκείνου χειροτέρα από την πρώτη. Έτσι θα συμβεί και με την πονηράν ταύτην γενεά, η οποία φάνει προς στιγμήν ότι μετενόησε από το κήρυγμα των προφητών και του Ιωάννου, αλλά όταν ακούστη το κήρυγμα του Μεσσίου, έδειξε πάλι την αυτή αδιόρθωτη γνώμη.

αυτός ομίλει προς τα πλήθη του λαού, εδώ η μητέρα του και οι νομιζόμενοι αδελφοί του στέκοντο έξω και ζητούσαν να του ομιλήσουν. Είπε δε κάποιος προς αυτόν, «Να, η μητέρα σου και οι αδελφοί σου στέκουν έξω και ζητούν να σου ομιλήσουν». Ο δε Κύριος επεκρίθηκε και είπε εις εκείνον που του είπε τούτο, «Ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι οι αδελφοί μου?» Και αφού ύπλωσε την χείρα του επάνω στους μαθητάς του, είπε, «Εδώ η μητέρα μου και η αδελφή μου. Είναι αυτή, και ότι δεν έχω σαρκική συγγένεια προς τούτους. Διότι εκείνος που θα κάνει το θέλημα του πατρός μου που είναι εις τους ουρανούς, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μητέρα μου».

Κατά την ημέραν δε εκείνη ευγήκε ο Ιησούς από το σπίτι εις το οποίον εφιλοξενείτο και εκάθετο πλησίον της θαλάσσης και μαζεύτησαν πλησίον του πλήθη πολλά λαού ώστε αυτό συναγκάστη να έμπει στο πλοίο και να καθίσει εις αυτό και όλος ο λαός εστέκεται εις την αμμουδιάν της παραλίας και είπε εις αυτούς πολλά δια παραβολών λέγον ειδώ αυτός που σπέρνει ευγήκε έξω εις το χωράφι για να σπείρει και όταν αυτός έσπειρε άλλοι μεν σπόροι έπεσαν κοντά εις τον δρόμο του χωραφιού και επειδή παρέμειναν εκτεθειμένοι στην επιφάνεια του εδάφους ήρθαν τα πετεινά και τους κατέφαγαν. Άλλοι δε σπόροι έπεσαν επάνω εις τόπους που έχουν υποκάτω στρώμα πέτρινο και όπου δεν υπάρχει χώμα πολύ και αμέσως ευλάστησαν προτού να ρίψουν βαθιάς ρίζας διότι δεν είχε βάθος γης το οποίο τρέφει ρίζας στερεάς. Όταν δε ανέτειλε ο ήλιος εκάησαν από την ζέστη και επειδή δεν είχαν ρίζαν εξεράνθησαν. Άλλοι δε σπόροι έπεσαν εις μέρη που είχαν και σπόρους αγκαθιών και βλάστησαν τα αγκάθια και έπνιξαν τελείως αυτούς. Άλλοι δε σπόροι έπεσαν επάνω εις την γην την μαλακήν και έφορον και απέδιδαν καρπών. Άλλος μεν σπόρος εκατόν, άλλος δε εξήκοντα, άλλος δε τριάκοντα. Εκείνος που έχει αυτιά πνευματικά για να ακούει και καλή διάθεση για να δέχεται και εγκολπώνεται αυτά που λέγω, ας ακούει.

προσήλθαν οι μαθητέ, του είπαν: «Γιατί τους ομιλείς με παραβολάς?» Ο δε Ιησούς απεκρίθη και τους είπε: «Ομιλώ δια παραβολών, διότι εσάς που έχετε καλήν και ευθείαν προαίρεση, εδόθη από το Θεό ως χάρις να μάθετε τας μυστηριώδης αληθείας της Βασιλείας των Ουρανών. Εις εκείνος δε δεν έχει δοθεί τούτον, διότι εις εκείνον που έχει πίστην και προθυμία θα δοθεί η γνώση των θείων μυστηρίων και θα δοθεί πλουσία και με πλεονασμό. Από εκείνον όμως που δεν έχει πίστην και αγαθήν διάθεση θα αφαιρεθεί και η ολίγη ακόμα γνώση στην οποία έχει. Γι' αυτό τους ομιλώ με παραβολάς, διότι ενώ βλέπουν τα θαύματα δεν θέλουν να είδουν και να πιστεύσουν, και ενώ ακούν τη διδασκαλία μου δεν θέλουν να ακούσουν και να ωφεληθούν, ούτε εννοούν αυτήν, για να μην μετανοήσουν κάποτε και λαμβάνει πλήρη επαλήθευση εις αυτούς η προφητεία του Ισαΐου, η οποία λέγει: «Θα ακούσετε με τα αυτιά του σώματος το κήρυγμα της αληθείας και δεν θα το καταλάβετε, και βλέποντας με τα μάτια του σώματος θα είδετε, αλλά δεν θα ειδούν συγχρόνως και οι ψυχές σας για να φωτιστούν, αλλά θα παραμείνετε πνευματικώς τυφλοί. Θα συμβείτε τούτο εις αυτούς, διότι ένεκα της κακής των προαιρέσεως εσκληρήθη και εχόντρινε ο νους του λαού τούτου, και με τα πνευματικά των αυτιά ευαριάκουσαν και έκλεισαν τα μάτια της ψυχής των, για να μην είδουν καμιά φορά με τα πνευματικά τους μάτια και να μην ακούσουν με τα εσωτερικά των αυτιά και να μην εννοήσουν με την καρδίαν τη σωτηριώδη αλήθεια και δια της μετανοίας επιστρέψουν και τους ιατρέψουν». Αυτά προείπεν ο προφήτης δι' εκείνους. Τα ειδικά σας όμως πνευματικά μάτια είναι άξια μακαρισμού, διότι βλέπουν, καθώς μακάρια είναι και τα αυτιά των ψυχών σας, διότι ακούουν.

είναι οι πνευματικές σας αισθήσεις μακάριε, διότι αληθινά σας λέγω ότι πολλοί προφήτες και δίκαιοι επεθύμησαν να ειδούν αυτά που βλέπετε εσείς και δεν ηξιώθησαν να τα είδουν. Επεθύμησαν να τα ακούσουν αυτά που ακούτε εσείς και δεν τα ήκουσαν, διότι έζησαν εις χρόνους προγενεστέρους και δεν επρόφθασαν να ειδούν την επιγής παρουσία μου. Εσείς λοιπόν, εις τους οποίους εδόθη ως χάρις από τον Θεόν να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, ακούσατε την σημασία της παραβολής εκείνου που έσπηρε. Από καθένα που ακούει το λόγο της Βασιλείας και είναι καδιαφορίας και ψυχρότητος δεν τον εννοεί, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει εκείνο που έχει σπαρεί στην καρδία του. Αυτός είναι ο πνευματικός σπόρος που εσπάρει πλησίον του δρόμου. Του τέστην ο άνθρωπος εις την ράθυμον ψυχήν του οποίου έπεσε ως άλλος σπόρος ο λόγος του Θείου Κηρύγματος, αλλά αυτός δεν κατάλαβε τίποτα από αυτόν. Εκείνος δε που εσπάρει στο έδαφος το πέτρινον, αυτός είναι ο άνθρωπος που ακούει τον λόγον του Ευαγγελίου και αμέσως με τα χαράς τον δέχεται. Δεν ρίπτει όμως μέσα του βαθίας ρίζας ο λόγος, αλλά ο άνθρωπος αυτός είναι ασταθής και η προθυμία που έδειξε διαρκεί ολίγων χρόνων. Όταν δε συμβεί θλίψης ή διωγμός δια των λόγων του Ευαγγελίου, αμέσως ο άνθρωπος αυτός σκοντάπτει και χάνει τον ενθουσιασμό και την πίστη του. Εκείνος δε που εσπάρει εις τα αγκάθια είναι ο άνθρωπος αυτός που ακούει τον λόγον και η βασανιστική ζάλη και η φροντίς για την παρούσα ζωή και η απάτη που του προξενεί ο πλούτος με την προσκόλληση εις το χρήμα και με την ευκολία των απολαύσεων και με τη ματαιότητα της επιδείξεως πνίγουν το λόγον και γίνεται άκαρπος. Ο δε σπόρος που εσπάρει στην καλήν και έφορον γην, αυτός είναι ο άνθρωπος που ακούει τον λόγον και τον κατανοεί. Και αυτός λοιπόν παράγει καρπών, άλλος μεν από το ένα παράγει 100, άλλος δε 60, άλλος δε 300.

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής.

ακούρατε, χαίρετε, είναι η εκπομπή «Πνευματική ζωή». Στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλερης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Θανάσης Παντελιός. Υπογραμμίσαμε σε προηγούμενες εκπομπές πως η Εκκλησία είναι σωτηρία, με την έννοια πως είναι η πραγμάτωση της κοινωνίας μεταξύ Θεού και ανθρώπου στο πρόσωπο του Χριστού. Πώς όμως πραγματοποιείται η ένταξη του ανθρώπου στην Εκκλησία, δηλαδή πώς ο άνθρωπος κάνει δικό του κτήμα το μυστήριο της σωτηρίας και ποιες συνέπειες έχει το γεγονός αυτό για τη ζωή του πάνω σε αυτή τη γη. Αυτό που χρειαζόταν ο άνθρωπος ήταν μία νέα γέννηση. Όχι εκείνη που του κληρονόμησε την άρρωστη φύση του Αδάμ. Με αυτή τη νέα γέννηση γίνεται μέτοχος της βασιλείας, γιατί γεννάται μέσα στο σώμα του Χριστού και βασιλεύεται από τον Κύριο, την κεφαλή του σώματος. Αυτή τη νέα πραγματικότητα υπογράμμισε ο Χριστός στον Νικόδημο, λέγοντας πως πρέπει να γεννηθεί κανείς άνωθεν. Στο ερώτημα του Νικοδήμου, πώς μπορεί ένας άνθρωπος που είναι ήδη γέροντας να ξαναμπεί στην κοιλιά της μητέρας του και να ξαναγεννηθεί, ο Χριστός αποκρίθηκε: «Αλήθεια σου λέγω, αν δεν γεννηθεί κανείς από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνο που γεννήθηκε από σάρκα είναι σάρκα και εκείνο που γεννήθηκε από πνεύμα είναι πνεύμα. Μη σου φαίνεται περίεργο επειδή σου είπα πως πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν». Σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, η νέα γέννηση με νερό και με πνεύμα ονομάζεται λουτρών παλιγγενεσίας και ανακαινώσεως. Αυτό είναι που οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος στο ερώτημα «Τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί?» απάντησε: «Μετανοήσατε και ο καθένας σας ας βαπτιστεί εις το όνομα του Ιησού Χριστού για τη συγχώρηση των αμαρτιών σας και θα λάβετε το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Η άνωθεν γέννησης και το λουτρών παλιγγενεσίας είναι το Άγιο Βάπτισμα». Με το Άγιο Βάπτισμα ο άνθρωπος προσλαμβάνεται στο σώμα του Χριστού, συγκεφαλαιώνεται στο αναστημένο σώμα του Κυρίου. Όταν καταδύεται 3 φορές στο νερό της Κολυμβήθρας, συμμετέχει στην τριήμερη παραμονή του Χριστού στον Άδη. Και όταν αναδύεται, έχει νεκρωθεί μέσα του η παλαιά φύση του Αδάμ και έχει εγκολπωθεί τη νέα φύση, την αναστημένη φύση του Χριστού. Δεν είναι πλέον πολίτης της γης προορισμένος να πεθάνει. Είναι πολιτογραφημένος στον ουρανό και το όνομά του συγκαταλέχθηκε μεταξύ των ζώντων. Σε αυτό το λόγο, αν μπορούσαμε να δούμε με καθαρό πνευματικό μάτι τον άνθρωπο που βγαίνει από την Ιερή Κολυμβήθρα, θα διακρίναμε τη μεταβολή και τη μεταμόρφωση που έγινε με το Ιερό Βάπτισμα. Θα διαπιστώναμε πως απέβαλε με το βάπτισμα τον παλαιό άνθρωπο και ενδύθηκε το σώμα του Χριστού, το αναστημένο και μεταμορφωμένο. Αναγεννήθηκε άνωθεν, πνευματικά. Ο Απόστολος Παύλος συνοψίζει την πίστη της Εκκλησίας: «Δεν γνωρίζετε ότι όλοι εμείς που βαπτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό, βαπτιστήκαμε στον θάνατό Του? Εταφήκαμε λοιπόν μαζί Του δια του βαπτίσματος στον θάνατο, ώστε όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατρός, έτσι και εμείς να ζήσουμε νέα ζωή. Γιατί εάν ενωθήκαμε μαζί Του σε ένα θάνατο σαν τον ειδικό Του, τότε θα ενωθούμε μαζί Του και σε μία Ανάσταση σαν την δική Του.
γιατί γνωρίζουμε πως ο παλαιός εαυτός μας εσταυρώθη με τον Χριστό για να καταστραφεί το αμαρτωλό σώμα, ώστε να μην είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας, γιατί εκείνος που πέθανε ελευθερώθηκε από την αμαρτία. Αλλά αν πεθάναμε μαζί με τον Χριστό, πιστεύουμε ότι και θα ζήσουμε μαζί Του. Το βάπτισμα δεν ήταν πράξη αυθαίρετη των Αποστόλων. Γι' αυτό είχαν λάβει ειδική εντολή από τον Χριστό, ο οποίος διαβεβαίωσε πως το βάπτισμα είναι σωτηρία.

Για να βαπτιστεί κάποιος πρέπει να πιστεύσει στο πρόσωπο του Χριστού. Όμως η πίστη αυτή δεν πρέπει να είναι αφηρημένη, αλλά ουσιαστική. Δεν αρκεί δηλαδή να πει «πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη» ή «πιστεύω στον Χριστό σαν προσωπικό μου σωτήρα». Πρόκειται για πίστη για την οποία ο άνθρωπος πρέπει να είναι έτοιμος να προσφέρει τα πάντα και αυτή τη ζωή του, εάν του ζητηθεί. Οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας έβλεπαν την πίστη τους σαν το πολυτιμότερο πράγμα στη ζωή τους και δεν την αντάλλασαν με χρήματα, με φιλίες ανθρώπων ή ακόμη και με την ίδια τη ζωή τους. Η πίστη αυτή περιλαμβάνει τρία κυρίως σημεία: την απόταξη του σατανά, την απομάκρυνση δηλαδή από κάθε σατανική πίστη, σκέψη και πράξη, και αυτό βέβαια δεν μπορεί ο άνθρωπος να το πετύχει μόνος του, γιατί βρίσκεται κάτω από την κυριότητα του σατανά. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας πρώτου ιερού βαπτίσματος εξορκίζει το πονηρό πνεύμα στο όνομα του Χριστού να εξέλθει και να απομακρυνθεί από τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη Χριστού του Θεού μας, που σφραγίστηκε με το σημείο του Τιμίου Σταυρού, και να μην επιστρέψει πλέον ποτέ σε Αυτόν. Με τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού εξορκίζεται ο σατανάς να αναχωρήσει και από το νερό του ιερού βαπτίσματος, ώστε να αναδειχθεί σε είδωρ απολυτρώσεως, είδωρ αγιασμού, καθαρισμός σαρκός και πνεύματος, λουτρών παλιγκαινεσίας, ανακαινισμός πνεύματος, υιοθεσίας χάρισμα, ένδυμα αυθαρσίας, πηγή ζωής, και να αναγεννηθεί ο βαπτιζόμενος σε αυτό, αφού αποβάλει τον παλαιό άνθρωπο της φθοράς και ενδυθεί το νέο, τον ανακαινούμενον κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτών, για να γίνει σύμφυτος με το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Δεύτερον, τη σύνταξη με τον Χριστό. Αυτό σημαίνει πως ο βαπτιζόμενος στρέφει τη σκέψη του στον Χριστό, κάνει το θέλημα του Χριστού δικό του θέλημα και εκφράζει αυτή τη στροφή του με την τήρηση των εντολών του Χριστού, με την αγάπη του που είναι απάντηση στην αγάπη του Χριστού, και με ολόκληρη τη ζωή του, με την ελεύθερη και ολοκληρωτική υποταγή του σε Αυτόν. Τρίτον, την προσκύνηση και τη λατρεία του Χριστού. Αυτό σημαίνει πως ο βαπτιζόμενος πρέπει να είναι έτοιμος να εγκαταλείψει την πίστη και τη λατρεία άλλων θεών, να εγκολποθεί την εντολή του Κυρίου: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ουκ εσοντές οι θεοί έτεροι προ προσώπου μου, ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον, ου προσκυνήσεις αυτής, ουδέ μη λατρεύσεις αυτούς, ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής». Εδώ δεν καταδικάζεται μόνο η λατρεία άλλων θεών εκτός του ανθρώπου, αλλά και η απολυτοποίηση και λατρεία του ίδιου του εαυτού μας. Τούτο μπορεί να γίνει στην πράξη με την εγωιστική συμπεριφορά, αλλά και στο επίπεδο της πίστης, όταν κανείς εγκολποθεί πανθεϊστικά συστήματα που ταυτίζουν τον Θεό με τον ίδιο τον άνθρωπο και επομένως δεν αναγνωρίζουν τον ένα Θεό εκτός του εαυτού τους.

Άγιο Βάπτισμα είναι απαραίτητο για τη σωτηρία του ανθρώπου, γιατί με αυτό εντάσσεται ο άνθρωπος στο σώμα του Χριστού και γίνεται εις εν Χριστώ, δηλαδή μετέχει στη ζωή του Χριστού, που είναι η σωτηρία. Ο Χριστός δεν απέκλεισε τα παιδιά από τη σωτηρία. Αντίθετα, τα εκάλεσε να έλθουν κοντά του. Έβαλε τα χέρια του πάνω τους, τα ευλόγησε, τους μετέδωσε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και διακήρυξε πως σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Αν λοιπόν το βάπτισμα είναι σωτηρία, πρέπει να εκλάβουμε με ανάλογο τρόπο την εντολή του Χριστού, που κάλεσε τα παιδιά κοντά του και βεβαίωσε τους μαθητές του πως σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος αρνείται να βαπτίσει μικρά παιδιά, αντιτάσσεται σε αυτή την εντολή του Χριστού. Το ότι αυτό είναι το πνεύμα στα λόγια του Χριστού αποδεικνύεται και από τη σημασία της περιτομής που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι τύπος του Αγίου Βαπτίσματος στην Εκκλησία. Όπως είναι γνωστό, η περιτομή γινόταν την 8η ημέρα μετά τη γέννηση του παιδιού. Είναι αυτονόητο πως στην περίπτωση ενηλίκων δεν μπορεί να γίνει βάπτιση αν δεν προηγηθεί συνειδητή πίστη και στροφή προς τον Χριστό. Στην πρώτη εκκλησία οι άνθρωποι γίνονταν χριστιανοί σαν μεμονωμένα άτομα και βαπτίζονταν ενήλικες αφού προηγμένως εκατηχούντο στην πίστη. Γι' αυτό το σκοπό η Εκκλησία είχε και την τάξη των κατηχουμένων. Την τάξη αυτή διακρίνουμε και σήμερα στην Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία. Το πρώτο τμήμα της, που περιλαμβάνει τα ειρηνικά, τα αντίφωνα και τα αναγνώσματα και καταλήγει στις ευχές για τους κατηχουμένους, ονομάζεται Λειτουργία των Κατηχουμένων. Στην περίπτωση όμως χριστιανικών οικογενειών που εγγυώντο τη χριστιανική ανατροφή των μικρών παιδιών, αυτά ευαπτίζοντο χωρίς καθυστέρηση. Γι' αυτό έχουμε περιπτώσεις κατά τις οποίες βαπτίστηκαν ολόκληρες οικογένειες χωρίς να γίνεται διάκριση ηλικιών στα μέλη τους. Στην αρχαία Εκκλησία ο νηπιοβαπτισμός ήταν συνηθισμένη πράξη, ενώ η αναβολή του βαπτίσματος ήταν μεταγενέστερη. Ο Ειρηναίος, το 150 μετά Χριστόν, μαρτυρεί αυτή την πράξη της Εκκλησίας, ενώ ο Κυπριανός, το 250 μετά Χριστόν, παρατηρεί. Αν αξιώνονται τη χάρη του βαπτίσματος ηλικιωμένοι άνθρωποι που πριν από το βάπτισμα είχαν κάνει μεγάλα αμαρτήματα, πόσο περισσότερο πρέπει να αξιώνονται τη χάρη του βαπτίσματος τα παιδιά που δεν αμάρτησαν οικειοθελώς και είναι μέτοχα μόνο του προπατορικού αμαρτήματος που είναι ξένο στη θέλησή τους. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος προσθέτει πως τα παιδιά πρέπει να βαπτίζονται στη νηπιακή ηλικία για να αγιάζονται και να καθιερώνονται από τη βρεφική ηλικία. Τούτο δεν είναι αντίθετο με το Λόγο του Χριστού που προϋποθέτει την πίστη προκειμένου κανείς να βαπτιστεί, γιατί ο Λόγος του Κυρίου προϋποθέτει τη δυνατότητα συνειδητής πίστης που δεν έχουν τα μικρά παιδιά. Όμως σε αντίθεση με τους μεγάλους, τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να αντιδράσουν συνειδητά στη χάρη του Θεού. Δεν μπορεί δηλαδή σε καμιά περίπτωση να τους καταλογίσει κανείς συνειδητή απιστία. Γι' αυτό και η βάπτισή τους δεν αντιτίθεται στο Λόγο του Κυρίου.
η συμμετοχή του ανθρώπου στις δωρεές του Θεού συνίσταται στο ότι τις δέχεται χωρίς να προβάλλει αντίδραση. Το μικρό παιδί δεν είναι σε θέση να προβάλλει συνειδητή αντίδραση στη χάρη του Θεού. Βέβαια, η συνειδητή συμμετοχή του μικρού παιδιού και η αντιληπτική του ικανότητα είναι μικρότερη από τη δυνατότητα κατανόησης ενός μεγάλου. Αλλά ποια σημασία μπορεί να έχει αυτό, αν σκεφτεί κανείς ότι η οποιαδήποτε αντιληπτική ικανότητα βρίσκεται σε πλήρη δυσαναλογία με το ακατανόητο και ανέκφραστο αποτέλεσμα του Ιερού Μυστηρίου. Η γνώση του Ιερού Μυστηρίου δεν εξαρτάται από τη διανοητική ικανότητα του ανθρώπου, αλλά από την αγάπη του Θεού. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας λέγει «Δεν τον ζητήσαμε, αλλά μας ζήτησε». Το πρόβατο δεν ζήτησε τον ποιμένα, αλλά ο ποιμένας ζήτησε το πρόβατο. Ούτε η δραχμή ζήτησε τον οικοδεσπότη, αλλά ο οικοδεσπότης τη δραχμή. Το παν προέρχεται από τον Θεό. Ο άνθρωπος δέχεται μόνο τις ενέργειες της χάρης του Θεού, χωρίς συνειδητή αντίδραση. Γι' αυτό η Ορθόδοξη Εκκλησία βαπτίζει τα νήπια και πιστεύει πως αυτό είναι το θέλημα του Χριστού.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Θανάση Παντελιό που επιμελήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

η εκπαίδευση της παρακοής. Από το πατερικό του Κιέβου μεταφέρουμε και το επόμενο περιστατικό που εύκολα μας δείχνει τις μεθοδίες του διαβόλου και πόσο αυτές μπορούν να πλέξουν κανείς αν ξεφύγει από την ασφάλεια της υπακοής. Όσιος Νικήτας ήταν νεότερος κατά σάρκα αδελφός του μεγάλου Νίκονος. Όταν ο τελευταίος έγινε ηγούμενος στην Πετσέρσκαλια, ο Νικήτας άρχισε επίμονα να τον παρακαλεί. «Δώσ' μου γέροντα ευλογία να σκίσω τον έγκλειστο βίο». «Τέκνο μου», το απαντούσε εκείνος. «Δεν θα σε ωφελήσει αυτό. Δεν μπορείς ακόμα, νέος μοναχός όπως είσαι, να κλειστείς μέσα σε ένα μικρό κελί και να επιδοθείς την προσευχή. Δεν είναι για τα μέτρα σου αυτή η εργασία. Είναι ασφαλέστερο να παραμείνεις μαζί με όλους τους αδελφούς, να κάνεις αδιάκριτη υπακοή, να εργάζεσαι με επιμέλεια στο διακόνημά σου, να ασκείς όλες τις πρακτικές αρετές και να είσαι βέβαιος ότι δεν θα στερηθείς το μισθό σου. Δεν είδες τι έπαθε ο αδελφός μας Ισαάκιος? Θέλησε να ζήσει έγκλειστος, απατήθηκε ικτρά από τους δαίμονες και μόνο η χάρη του Θεού και οι ευχές των οσίων πατέρων μας το σώζανε. Αλλά παρόλες τις προσπάθειες του οσίου Νίκονος να τον μεταπίσει, ο Νικήτας επέμενε. «Ποτέ, ποτέ πάτερ δεν θα πατηθώ. Θα σταθώ δυνατός εναντίον των δαιμονικών σκευωριών και θα παρακαλέσω τον φιλάνθρωπο Θεό να μου δωρήσει το χάρισμα της θαυματουργίας, όπως τον Ισαάκιο που μέχρι σήμερα κάνει πολλά θαύματα». Ο ηγούμενος του είπε πάλι: «Παιδί μου, η επιθυμία σου ξεπερνά τις δυνατότητές σου και κρύβει καινοδοξία. Πρόσεξε μήπως πέσεις πριν καν προλάβεις να ανέβεις στα ύψη που θέλεις. Ο δοκόν εστάνε βλεπέτο μη πέσει», προειδοποιεί ο Αγίος Απόστολος. «Εγώ σου συνιστώ για τελευταία φορά να μείνεις και να αγωνιστείς μαζί με τους άλλους αδελφούς με ταπείνωση και υπακοή, για να λάβεις από τον Κύριο το αμάραντο στεφάνι. Οτιδήποτε άλλο κάνεις θα είναι καρπός του δικού σου θελήματος και γι' αυτό επικίνδυνο για την ψυχή σου. Ο Θεός να σε φωτίσει στο αγαθό». Ο Νικήτας όμως δεν θέλησε να ακούσει τις συμβουλές του ηγουμένου, γιατί δεν μπορούσε να κατανικήσει το δυνατό πόθο για έγκλειστη ασκητική ζωή που κατέκαιγε την ψυχή του. Έκανε λοιπόν ο δυστυχής το θέλημά του. Κλείστηκε στο κελί του, ασφάλισε την πόρτα και έμεινε μόνος προσευχόμενος αδιάλειπτα. Ζήτησε μόνο να του φέρνουν λίγη τροφή κάθε μέρα. Όσιος Νίκον είδε με θλίψη και ανησυχία την πράξη του αδελφού του. Περίμενε με φόβο την τιμωρία της παρακοής του που δυστυχώς δεν άργησε καθόλου. Μόλις μερικές μέρες μετά τον εγκλεισμό του, Όσιος Νικήτας άκουσε μια φωνή δίπλα του, σαν να ήταν κάποιος που συμπροσευχόταν με εκείνον. Ταυτόχρονα ένιωσε μια άρρητη ευωδία να πλημμυρίζει το κελί. Ο διάβολος είχε κιόλας στήσει την παγίδα του και ο πυροπόλεμος Νικήτας παγιδεύτηκε αμέσως. «Άγγελος θα είναι», σκέφτηκε με ένα παράξενο σκύρτημα δέος. «Αν δεν ήταν άγγελος, δεν θα προσευχόταν μαζί μου, ούτε θα ευωδίαζε, αφού οι δαίμονες είναι δυσόδης. Είναι φανερό πως το κελί μου έχει πληρωθεί με την ευωδία του Αγίου Πνεύματος». Αυτά συλλογίστηκε ο ταλέπορος και άρχισε πάλι να προσεύχεται με επιμονή και δάκρυα λέγοντας: «Κύριε φανερό σου, σε παρακαλώ, για να σε δω με τα μάτια μου». Άκουσε τότε μια φωνή να του λέει: «Δεν πρέπει να σου φανερωθώ, γιατί είσαι νέος ακόμα. Θα περηφανευτείς και θα πέσεις σε πλάνη». «Όχι κύριε», αποκρίθηκε κλαίγοντας ο Νικήτας. «Ποτέ δεν θα πλανηθώ, ποτέ. Γιατί ο ηγούμενός μου με καθοδήγησε πως να αποφεύγω τις παγίδες του διαβόλου. Ό,τι μου πεις εσύ κύριε θα το κάνω». Τότε ο πονηρός σατανάς του είπε: «Νικήτα, ουδην είσαι ειδήν το πρόσωπό μου, ου γαρμί ήδη άνθρωπος στο πρόσωπό μου και ζήσετε. Αλλά να, σου στέλνω έναν άγγελό μου, θα μείνει μαζί σου, να κάνεις ό,τι σου λέει». Αυτό στιγμή εμφανίστηκε μπροστά στον έγκλειστο ένας δαίμονας με μορφή αγγέλου. Ο Νικήτας πλανημένος πια εντελώς έπεσε και τον προσκύνησε σαν απεσταλμένο του Θεού και εκείνος του είπε: «Νικήτα, από εδώ και πέρα εσύ δεν χρειάζεται να προσεύχεσαι. Θα προσεύχομαι εγώ στη θέση σου.
Εσύ μόνο να μελετάς βιβλία και να προσφέρεις λόγους ωφελίας σε εκείνους που θα σου στείλει ο Θεός. Θα γίνεις μέγας καθοδηγητής ψυχών και σωτήρας των ανθρώπων. Φυσικά ο Νικήτας υπάκουσε τυφλά στις εντολές του εντός εισαγωγικών αγγέλου. Υποχείριος πλέον στον κοσμοκράτορα του Σκότους, έπαψε να προσεύχεται και έπεσε με μεγάλο ζήλο στη μελέτη. Έβλεπε το δαίμονα να στέκεται συνεχώς σε στάση προσευχής και χαιρόταν, πιστεύοντας ότι παρακαλούσε το Θεό για τη σωτηρία του. Ο ίδιος άρχισε να συζητά κατάπαυστα με τους ανθρώπους που τον πλησίασαν για τη γραφή, για την πίστη, για την ωφέλεια της ψυχής και για ποικίλα άλλα θέματα. Δεν άργησε να αποκτήσει και φήμη προορατικού και χαρισματούχου μοναχού. Η φήμη του απλώθηκε μακριά και όλοι τον θαύμαζαν για την ακριβή εκπλήρωση των προφητικών του λόγων. Η δόξα του έφτασε στο απόγειό της όταν κάποτε έστειλε στον πρίγκιπα Ιζιασλάβο το εξής μήνυμα. «Σήμερα φωνεύτηκε στο Σαβόλτς ο πρίγκιπας του Νοσβογκόρωτ Σκλέμπ Σβιατόσλαβιτς. Στείλε γρήγορα το γιο σου Σβιατοπόλκ να πάρει το θρόνο του Νοβγκορόντ». Μετά από λίγες ημέρες ήρθε πράγματι η είδηση για τη δολοφονία του πρίγκιπα Γκλέμπ. Ο Σβιατοπόλκ επίσης πρόλαβε και κατέλαβε το θρόνο του. Από τότε ο Νικήτας έγινε σεβαστός και φοβερός για την εντός εισαγωγικών και πάλι προφητική του δύναμη σε ηγεμόνες, σε βογιάρους και σε όλο το λαό. Ο ηγούμενος Νίκων όμως ήταν επιφυλακτικός και κάτι περίμενε. Διαπίστωσε σύντομα ότι ενώ ο Νικήτας γνώριζε απ' έξω ολόκληρη σχεδόν την Παλαιά Διαθήκη και τη χρησιμοποιούσε με εκπληκτική ευχέρεια στις συζητήσεις του, δεν ήξερε αντίθετα καθόλου την Καινή Διαθήκη. Δεν τη μελετούσε ποτέ και δεν ήθελε να γίνεται ούτε λόγος για αυτήν. Από αυτή τη συμπεριφορά του δεν άρχισαν οι πατέρες όλοι να πιστούν ότι είχε πλανηθεί από το διάβολο και δεν θέλησαν να ανεχτούν το δαιμονικό επεγμό του αδελφού τους. Ο ηγούμενος Νίκων πήρε μαζί του μερικούς αδελφούς, τον κατοπινό ηγούμενο Ιωάννη, τον Ποιμένα τον Ιστευτή, τον Ισαΐα, κατοπινό επίσκοπο Ροστόφ, τον Ισαάκιο τον Έγκλειστο, τον αγαπητό τον Ιαματικό, τον Γρηγόριο τον Θαυματουργό και άλλους, και πήγαν στο κελί του Νικήτα. Άνοιξαν με τη βία την ασφαλισμένη πόρτα. Ο Νικήτας τότε, με την επίρρεια του πονηρού που κυριαρχούσε πάνω του, έγινε εκτός σε αυτού, θηρίο άγριο και ατιθάσευτο. Άρχισε να ορίεται, να χτυπιέται, να απειλεί, να ουρλιάζει σαν πληγωμένο θηρίο, καθώς μερικοί αδελφοί το συγκρατούσαν και ο ηγούμενος του διάβαζε εξορκισμούς για την απαλλαγή του από το δαιμόνιο. Η φιλανθρωπία του Θεού έδιωξε τελικά μακριά τον εχθρό. Ταλαιπωρημένος αδελφός ξαναβρήκε τον εαυτό του και ειρήνευσε. Μετά από αυτό, οι αδελφοί τον ρώτησαν ορισμένα πράγματα από την Παλαιά Διαθήκη. Εκείνος όμως δεν θυμόταν τίποτα. Και όταν το βεβαίωσαν ότι πριν από λίγο ήξερε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη απ' έξω, με έκπληξη ορκιζόταν ότι δεν την είχε διαβάσει ποτέ. Όπως διαπιστώθηκε σε λίγο, είχε ξεχάσει τελείως όχι μόνο ότι είχε μάθει όσο του κυβερνούσε το δαιμόνιο, αλλά και αυτή τη γραφή και την ανάγνωση ακόμα. Έτσι οι πατέρες αναγκάστηκαν να τον διδάξουν από την αρχή ανάγνωση και γραφή σαν να ήταν μικρό παιδί. Όταν ο Νικήτας κατάλαβε τι ακριβώς είχε συμβεί, έπεσε μετανοημένο στα πόδια του οσίου Νίκονος, παρακαλώντας εκεί εκείνον και το Θεό να το συγχωρήσουν για την ανυπακοή και την έπαρσή του που τον έριξαν στα χέρια του Σατανά. Από τότε ο Μακάριος παραδόθηκε με συντριφή στην κοινοβιακή ζωή της υπακοής και της εκοπής του ιδίου θελήματος, κλαίγοντας νύχτα και μέρα για την πτώση του, και έδειξε τέτοια αυταπάρνηση ώστε ξεπέρασε όλους τους αδελφούς στην αρετή.

καλύτερος γιατρός. Από το βίο του Στάρε Τσιονά μεταφέρουμε το παρακάτω θαύμα, όπως το διηγήθηκε ο ιερομόναχος της Μονής Μελέτιος. Στην Οδυσσό κατοικούσε κάποτε ένας έμπορος ονόματι Ιβανόφ, που έχασε το φως του, ώστε δεν μπορούσε ούτε να διαβάζει, ούτε να περπατάει χωρίς βοήθεια. Είχε πάει σε πολλούς γιατρούς, μα όλοι τους του είπαν ότι δυστυχώς δεν ήταν δυνατό να ξαναβρει το φως του. Αποφάσισε λοιπόν να επισκεφτεί ακόμα δύο φημισμένους γιατρούς, ένα στο Κίεβο και ένα στη Μόσχα, και αν του πουν και αυτοί τα ίδια να παραιτηθεί πια από κάθε προσπάθεια. Στο μεταξύ, μια γιαγιά που γνώριζε τον πατέρα Ιωνά, τον συμβούλεψε να πάει σε αυτόν και τον βεβαίωνε ότι ήταν καλύτερος από τους γιατρούς και ότι θα του επαναφέρει την όρασή του. Αυτός όμως την περιγέλασε. «Ανόητη γριά», της είπε, «τι μπορεί να κάνει ένας αγράμματος καλόγερος αφού δεν μπορούν να βοηθήσουν ούτε οι γιατροί?» Πήγε στο Κίεβο για να επισκεφτεί το μεγάλο γιατρό, που όμως του είπε τα ίδια ακριβώς με τους άλλους. Απογοητευμένος, πήρε το αμάξι για να πάει στο σταθμό και από εκεί να ταξιδέψει στη Μόσχα για τον τελευταίο πια γιατρό. Τότε όμως θυμήθηκε όσα του είπε η γριά για τον γέροντα Ιωνά και είπε στον αμαξιά να στρίψει για το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος. Έλεγε με το νου του, «Θα ξοδέψω ακόμα 5 ρούβλια και θα χάσω ακόμη μία μέρα, αλλά θέλω να δω τι θα μου πει αυτός ο γέρος». Έμεινε στο μοναστήρι 2 εβδομάδες και ο πατήρ Ιωνάς του έδινε κάθε μέρα αγιασμό και αγιασμένο λάδι από το ακίμητο καντήλι. Έπινε το πρωί νηστικό σε ένα κουταλάκι αγιασμό και άλυβε με το λάδι τα μάτια του. Όταν έφευγε το μοναστήρι, ο γέροντας τον ευλόγησε και του είπε με βεβαιότητα, «Πρώτα ο Θεός θα περάσει, να μην πας πια στους γιατρούς». Σε μία εβδομάδα αυτός ο έμπορος έστειλε στο γέροντα ένα κιβώτιο λεμόνια και μια επιστολή, όπου με χαρά τον πληροφόρησε ότι τώρα πια βλέπει πολύ καλά. Από τότε και μετά, εντελώς θεραπευμένος με το θαύμα του γέροντα, γεμάτος ευγνωμοσύνη και χαρά, τον επισκεπτόταν τακτικά όσο ζούσε, αλλά και μετά την κοίμησή του ερχόταν προσκυνητή στον τάφο του.

Η επίθεση των δαιμόνων. Οι Άγιοι ξεφεύγουν από τον ορατό κόσμο και βλέπουν εκείνα που δεν μπορούμε να δούμε εμείς που είμαστε προσκολλημένοι στον υλικό κόσμο. Οι άγγελοι του Θεού τους κάνουν τακτικά συντροφιά, μα και οι άγγελοι του κακού, οι δαίμονες δηλαδή, τους πολεμούν αλίπητα. Μαθαίνουμε στο βίο του γέροντα Γαβριήλ του Αναχωρητή μία συζήτηση που είχε με τον γιατρό του, του οποίου η πίστη ήταν πολύ ανεμική. Ο γιατρός δεν κατάλαβε τα λόγια του γέροντα Γαβριήλ για τη Θεία Κοινωνία. Συνέχιζε να κάνει τις ίδιες ερωτήσεις. Υπήρξε ο Χριστός? Ήταν ο αληθινός Θεός ή απλά και μόνο ένα σοφός άνθρωπος? Δεν μπορούσε να εξηγήσει τα θαύματά του. Να, για παράδειγμα την Ανάσταση των νεκρών. Με πιο φυσικό τρόπο, όπως κάνουν οι γιατροί που ξαναζωντανεύουν εκείνους που έχουν πέσει σε κόμμα. Στα ερωτήματα αυτά ο πατήρ Γαβριήλ έδινε πάντα τις δικές του απαντήσεις. Του μίλησε για το θαύμα της Ανάστασης του Λαζάρου, που είχε πραγματικά πεθάνει και είχε αρχίσει να αποσυντίθεται. Αυτό αφόπλησε τον γιατρό, που αναγκάστηκε να ομολογήσει πως αν το θαύμα αυτό είχε γίνει πραγματικά, θα μπορούσε από μόνο του να πιστοποιήσει τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Μιχαήλ Γκόροβιτς, πιστεύει στην ύπαρξη των πονηρών πνευμάτων των δαιμόνων? Του λέει ο γέροντας. Καλά, το ξέρεις, πιστεύω πολύ λίγο. Σε παρακαλώ, πριν κάνεις οτιδήποτε άλλο, εξέτασέ με για να διαπιστώσεις αν διανοητικά είμαι φυσιολογικός άνθρωπος. Ο γιατρός χαμογέλασε και είπε πως βρήκε τον πατέρα Γαβρίλ απόλυτα υγιή, σώας έχοντας τα σφρένας. Το σώμα όμως και ιδιαίτερα η καρδιά έχουν πολύ μεγάλη αδυναμία. Ωραία, συνέχισε ο πατήρ Γαβρίλ. Σήμερα στις 6 η ώρα το βράδυ λοιπόν η αναπνοή μου δυσκόλεψε. Ενώ βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, εμφανίστηκαν μπροστά μου κάποια πονηρά πνεύματα, δαίμονες. Μα αυτό είναι παρέστηση, διέκοψε ο γιατρός. Εγώ νομίζω όχι, συνέχισε ο πατήρ Γαβρίλ. Ήταν δαίμονες, γιατί με πίεζαν και μου έλεγαν: δεν υπάρχει Θεός, είσαι δικός μας, θα πεθάνεις. Όχι, δεν είμαι δικός σας, τους απάντησα. Δεν θα πεθάνω. Πιστεύω πως ο Χριστός θα με πάρει κοντά του. Τότε αυτοί γέλασαν. Ούτε αυτός ο Θεός υπάρχει. Αν δεν υπάρχει Θεός, τους είπα εγώ, τότε ποιος είναι ο σκοπός σας? Εσάς ποιος σας έφτιαξε? Αν δεν υπάρχει Θεός, τότε δεν υπάρχετε κι εσείς. Είστε ψεύτες. Είστε το ψεύμα προσωποποιημένο. Είστε διάβολοι. Φύγετε μακριά από μένα. Εγώ πιστεύω στο Θεό και αυτός θα με σώσει. Συνέχισε να γελάνε οι δαίμονες. Πού θα πας, θα δούμε. Είσαι αμαρτωλός? Ναι, απάντησα. Είμαι αμαρτωλός. Εσείς με παρακινείτε. Όμως μετάνιωσα. Εξομολογήθηκα στο πνευματικό μου και οι αμαρτίες μου συγχωρέθηκαν. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά η μετάνοιά σου δεν ήταν καθαρή. Συνέχισαν οι δαίμονες να τον πειράζουν. Έφερνες πότε τη μια δικαιολογία και πότε την άλλη για να δικαιολογηθεί στο πνευματικό σου. Αυτό όμως επέμεινα. Και αν ήταν έτσι, ήταν από ντροπή. Με τη συνέστηση ότι η αμαρτία μου, συνέχισε να πατάει ο γέροντας, ήταν πολύ μεγάλη και ντρεπόμουν. Η ντροπή αυτή όμως και ο φόβος προέρχονταν από εσάς τους δαίμονες που προσπαθούσατε να με διατηρήσετε θύμα σας και να με καταστρέψετε. Και τώρα ήρθατε για να με τρομάξετε. Δεν θα καταφέρετε τίποτα όμως. Πιστεύω και ομολογώ τον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό, που ήλθε στον κόσμο να αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος είμαι εγώ. Συνεχίζει ο γέροντας Γαβρίλ λέγοντας: μετά άρχισα να προσεύχομαι και να φωνάζω στον Κύριο: Κύριε, σώσε με. Οι δαίμονες όμως εξακολουθούσαν να με πειράζουν. Χα, ακούς τι λες. Τι μπορείς να ελπίζεις πως θα κερδίσεις, αμαρτωλέ? Εγώ ξαναπροσευχήθηκα. Όσοι του Θεού, βοηθήστε με να απαλλαγώ από τις συκοφαντίες και τις επιθέσεις των δαιμόνων. Οι δαίμονες από την άλλη μου φώναζαν: όχι, όχι, θα χαθείς. Όχι, κράβγασα κι εγώ. Ακόμα είμαι στο σώμα μου. Μπορώ να μετανοήσω. Δεν θα χαθώ. Τότε εκείνοι άρχισαν να μου αποκαλύπτουν όλες τις αμαρτίες μου, ακόμα και αυτές που εγώ δεν τις είχα λογαριάσει για αμαρτίες. Μου τις έδειχναν όλες. Ορίστε, εδώ είναι, μου έλεγαν. Τις βλέπεις? Δεν είναι αυτές οι αμαρτίες σου? Με κατηγορούσαν συνέχεια οι ακάθαρτοι. Και όσοι ίσου ήδη με σένα ήτανε, αμαρτωλοί ήταν κι αυτοί. Σαν άκουσα αυτά τα λόγια, σήκωσα το κεφάλι μου και τους είπα με παρησία: τι,
Οι Άγιοι ήταν αμαρτωλοί σαν και εμένα. Αυτοί σώθηκαν λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει σωτηρία και για μένα. Είμαι ακόμα στο σώμα μου και μπορώ να μετανοήσω. Όχι, είμαι ζωντανός. Υπάρχει σωτηρία για μένα. Τη στιγμή αυτή νικήθηκαν οι δαίμονες. Θυμήθηκα, συνεχίζει ο γέροντας Γαβριήλ, πως παλιότερα είχα προσευχηθεί στη μητέρα του Θεού να με προστατέψει την ώρα του θανάτου, όταν πια δεν θα έχω δύναμη να προσεύχομαι. Έτσι τότε ήρθε στο νου μου η παλιά μου εκείνη παράκληση και γύρισα με δάκρυα στη μεσήτρια όλων των θλιβωμένων. «Δεσποινά μου», της είπα, «τώρα είναι η ώρα να με προστατέψεις από τις δαιμονικές δυνάμεις. Σου το έχω ζητήσει αυτό». Εκείνη τη στιγμή οι δαίμονες τρομοκρατήθηκαν και φώναξαν όλοι μαζί, «Πάμε!» και άρχισαν να φεύγουν προς την έξοδο. Στο τραπέζι αυτό που βλέπεις ήταν ένα κινέζικο πιάτο, συνεχίζει στον καλεσμένο του. Το άρπαξαν οι δαίμονες και το πέταξαν μόλι τους στη δύναμη στο δάπεδο. Έγινε χίλια κομμάτια. Λοιπόν, τι έχεις να πεις για αυτά, Μιχαήλ Κόροβιτς? Άλλο από το ότι δεν υπάρχει ηλική μαρτυρία. Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Όταν μπήκε ο Ιωσήφ, ο διακονητής μου, και είδε τα κομματάκια από το πιάτο, με ρώτησε. Το πιάτο βρέθηκε στο δρόμο κανενός. Ποιος ήταν εδώ? Ο γιατρός τάχασε. Ήρθε σαν μηχανία. Και λέει στο γέροντα. Βέβαια, αυτό είναι κάπως ασυνήθιστο. Αυτό δεν είναι παρέστηση. Αφού έφυγαν οι δαίμονες, ο πατήρ Γαβριήλ κάλεσε αμέσως τον πνευματικό του, τον πατέρα Επιφάνιο, με τις νοπές εντυπώσεις από τις φοβερές εικόνες του πλήθους των αμαρτιών του, αυτών που του ήταν γνωστές, αλλά και εκείνων που του φανέρωσαν οι δαίμονες, μετάνιωσε και εξομολογήθηκε καθαρά. Αργότερα ο πατήρ Γαβριήλ έλεγε πως αν δεν είχε πίστη σε σωτήρα, η ανυπίστη του είχε κλονιστεί, σίγουρα θα είχε πεθάνει από την απελπισία και το φόβο των δαιμόνων. Η σταθερή πίστη του στον Κύριο όμως τον προστάτεψε και τον έσωσε. Και μόνο που άκουσαν το όνομα της Παναγίας οι δαίμονες εξαφανίστηκαν τρομαγμένοι, βρίζοντας και βλασφημώντας. Με τη βοήθεια του Θεού συνέργησαν και αυτοί έστω και αθέλητα να απαλλαγεί ο πατήρ Γαβριήλ από τις αμαρτίες του και να ειρηνέψει, να γίνει ήρεμος και χαρούμενος.

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Είμαστε μαζί για να μαθητεύσουμε μία ακόμα φορά στον πλούτο της σοφίας των πατέρων της Εκκλησίας μας. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι η πίστη. Αυτή από την οποία αν είχαμε ένα κόκο σαν σιτάρι, όπως λέει το Ευαγγέλιο, θα μπορούσαμε να δίνουμε εντολές σε βουνά να μετακινούνται και αυτά θα μας υπάκουαν. Διδάσκαλός μας είναι ποιος άλλος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας. Κείμενά του σχετικά με την πίστη θα διαβάσουμε σήμερα μέσα από το βιβλίο της σειράς Χρυσοστομικός Άμβων. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα θα διαβάσουμε κείμενα από τον πρώτο τόμο της σειράς που τιτλοφορείται «Πίστης, ελπής και αγάπη». Να θυμίσουμε σε όλους τους αγαπητούς φίλους ότι αυτή η σειρά των βιβλίων είναι μια έκδοση της συνοδείας του Ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους. Να σας ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά για την επικοινωνία την οποία θα έχουμε, γιατί ξέρουμε ότι και εσείς την επιζητάτε, και να περάσουμε σιγά σιγά να δούμε τα θαυμάσια τα οποία έχει να μας διδάξει σήμερα ο Ιερός Χρυσόστομος. Όταν ο Θεός παραγγέλει κάτι, δεν πρέπει να το υποβάλουμε σε έρευνα, αλλά να το παραδεχόμαστε με την πίστη, διότι είναι γνώρισμα θρασίτατης και ρυψοκίνδυνης ψυχής το να περιεργάζεται τις αιτίες και τους λόγους για τους οποίους δίνονται και τις συνθήκες υπό τις οποίες δίνονται οι θείες εντολές. Και θα σας το αποδείξω αυτό από αυτές τις θείες γραφές. Υπήρξε κάποιος θαυμαστός και μεγάλος άνδρας που είχε τιμηθεί από το Θεό με το αξίωμα της αρχιεροσύνης και με το έργο της πνευματικής επιστασίας ολόκληρου του Ισραηλιτικού λαού, ο Ζαχαρίας. Αυτός λοιπόν ο Ζαχαρίας, καθώς εισήλθε κάποτε στα Άγια των Αγίων, στα Άδυτα, που μόνο αυτός επιτρέπεται να δει, παρατήρησε πόσο μεγάλη παρησία είχε, ώστε να αντιπροσωπεύει ολόκληρο το λαό σαν μεσίτης μεταξύ αυτού και του Θεού, να αναπέμπει εξ ονόματος του δεήσεις προς το Θεό για να τον καταστήσει εύφλαχνο απέναντι των δούλων του. Καθώς λοιπόν μπήκε εκεί, είδε άγγελο να στέκεται και επειδή η θέα του τον κατέπληξε, είπε εκείνος: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, εισακούστηκε η δέησή σου και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει ιό και θα τον ονομάσεις Ιωάννη. Ποια σχέση όμως έχει αυτό? Αυτός παρακαλούσε το Θεό για τις αμαρτίες του λαού, ζητούσε συγνώμη για τους συνδούλους του και ο άγγελος του λέγει: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία». Και σαν απόδειξη της αλήθειας των λόγων του, φέρει το μελλοντικό γεγονός ότι θα αποκτήσει ιό τον Ιωάννη. Έχει πολύ σχέση. Εφόσον τώρα παρακαλούσε το Θεό για τις αμαρτίες του λαού και θα αποκτούσε αργότερα ιό, ο οποίος θα έλεγε: «Να ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου», εύλογα λέγει ο άγγελος, «και τέξει ιόν». Τι έκανε λοιπόν εκείνος? Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα που έθεσα, ότι δηλαδή η περίεργη εξέταση των τρόπων με τους οποίους εκδηλώνονται οι θείες βουλές είναι ασυγχώρητη και οι αποφάσεις του Θεού πρέπει να γίνονται παραδεκτές με την πίστη. Ο Ζαχαρίας πρόσεξε την ηλικία του, τα λευκά του μαλλιά, το ασθενικό του σώμα, πρόσεξε επίσης την στήρωση της γυναίκας του και κυριεύτηκε από αμφιβολία και ζήτησε να μάθει πώς ήταν δυνατόν να συμβεί αυτό που λέχθηκε από τον άγγελο και ρώτησε: «Πώς θα το ξέρω αυτό? Πώς είναι δυνατόν, λέγει, να γίνει αυτό? Εγώ έχω ασπρίσει και γεράσει και η σύζυγός μου είναι περασμένη στα χρόνια και στήρα. Επομένως η ηλικία της είναι ακατάλληλη και η φυσιολογική της κατάσταση δεν επιτρέπει τεκνογωνία. Με βάση ποια λογική μπορεί να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση αυτή, αφού εγώ ως πορέας είμαι ασθενής και αυτή που είναι η γη είναι άγονη?»

Δεν φαίνεται λοιπόν σε μερικούς άξιος συγγνώμης ο Ζαχαρίας, αφού είναι εύλογο να ζητήσει κάποια εξήγηση στα λόγια του Αγγέλου? Πολύ εύλογα. Όμως ο Θεός δεν τον έκρινε άξιος συγχωρήσεως. Διότι όταν βεβαιώνει ο Θεός κάτι, δεν πρέπει να το υποβάλλουμε στον έλεγχο της λογικής, ούτε να ζητάμε την αιτιολογία των πραγμάτων, ούτε να προβάλλουμε την αδυναμία της φύσεως να υπακούσει ή άλλο παρόμοιο. Διότι η δύναμη της θείας αποφάσεως είναι ανώτερη από όλα αυτά και κανένα κόλλημα δεν μπορεί να αντιματεώσει. Τι κάνεις λοιπόν, άνθρωπε? Ο Θεός υπόσχεται στα γυρατιά? Μήπως τα γυρατιά είναι ισχυρότερα από την υπόσχεση του Θεού? Μήπως είναι η φύση δυνατότερη από τον δημιουργό της? Δεν γνωρίζεις ότι οι λόγοι του μεταβάλλονται σε έργα θαυμαστά? Ο λόγος του έστησε τον ουρανό. Ο λόγος του κατασκεύασε την κτήση. Ο λόγος του δημιούργησε τους αγγέλους. Και εσύ αμφιβάλλεις για μία γέννηση? Γι' αυτό αγανάκτησε ο άγγελος και δεν έλαβε υπόψη του ούτε την ιεροσύνη του, και μάλιστα εξαιτίας αυτής τον τιμώρησε βαρύτερα. Διότι όποιος τιμήθηκε με μεγαλύτερο αξίωμα πρέπει να έχει και μεγαλύτερη πίστη. Ποιος είναι ο τρόπος της τιμωρίας? Θα είσαι βουβός και δεν θα μπορείς να μιλάς. Η γλώσσα σου, λέγει, που εξυπηρέτησε με τον λόγο την απιστία σου, θα δεχτεί και την τιμωρία για την απιστία. Θα είσαι βουβός και δεν θα μπορείς να μιλάς έως την ημέρα που θα γίνουν αυτά. Σκέψου τη φιλανθρωπία του Κυρίου. Δεν με πιστεύεις, λέγει. Λοιπόν, δέξου την τιμωρία και όταν σου αποδείξω τα λόγια μου με τα γεγονότα, τότε θα διαλυθεί η οργή μου. Όταν καταλάβεις ότι δίκαια τιμωρήθηκες, τότε θα απαλλαγείς από την τιμωρία. Ο Θεός, λέγει σε άλλο σημείο ο Ιερός Χρυσόστομος, επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις η αληθινή και αποστολική πίστη προς Αυτό να πολεμείται, ενώ αφήνει ατιμώρητες τις αιρέσεις και την ειδωλολατρία. Γιατί άραγε? Για να μάθεις την αδυναμία εκείνων που δεν ενοχλούνται και αυτόματα καταστρέφονται, και για να γνωρίσεις τη δύναμη της πίστεως που, αν και πολεμείται, αυξάνεται μέσω εκείνων που την καταδιώκουν. Και ότι η σκέψη αυτή δεν είναι δική μου, αλλά θείος χρησμός που δόθηκε από τον ουρανό, ας ακούσουμε τον Παύλο που μιλεί για αυτά τα πράγματα. Διότι και αυτός έπαθε κάτι το ανθρώπινο κάποτε, διότι αν και ήταν Παύλος, όμως μετήχε της ειδικής μας φύσεως. Ποιο λοιπόν ήταν αυτό που έπαθε? Διωχνόταν, επολεμήτο, εμαστίζετο, επιβουλευόταν με μύριους τρόπους από εκείνους που ήσαν έξω από την Εκκλησία, από όσους ήταν μέσα, από εκείνους που ενομίζονται οικοί, από τους ξένους. Και γιατί πρέπει να αναφέρω τις θλίψεις που υπέμενε? Κοπιάζοντας λοιπόν και μην υποφέροντας τις επιβουλές των εχθρών, οι οποίοι πάντοτε διέκοπταν τη διδασκαλία του και έφεραν αντιρρήσεις στο κήρυγμα, καταφεύγει στον Δεσπότη, τον παρακαλεί και του λέγει: «Μου δόθηκε ένα αγκάθιστο σώμα, ένας άγγελος του Σατανά για να με ραπίζει, για να μην υπερηφανεύομαι. Τρεις φορές παρεκάλεσα τον Κύριο γι' αυτό, για να φύγει από εμένα. Και μου είπε: «Σου είναι αρκετή η χάρη μου, διότι η δύναμή μου φανερώνεται τέλεια εκεί που υπάρχει αδυναμία. Και γνωρίζω ότι μερικοί νομίζουν ότι είναι σωματική ασθένεια. Δεν είναι όμως αυτό, αλλά άγγελος Σατάν ονομάζει τους ανθρώπους που είναι αντίθετοί του. Διότι το Σατάν είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει αντικείμενος. Τα σκεύη λοιπόν του διαβόλου και τους ανθρώπους που τον υπηρετούν τους ονομάζει αγγέλους του. Γιατί λοιπόν, είπε, υπάρχει στο σώμα μου? Διότι το σώμα μας τυγωνόταν, ενώ η ψυχή ανακουφιζόταν καυχωμένη με την ελπίδα των μελώντων. Διότι ούτε άγγιζε την ψυχή, ούτε υπονόμευε τους εσωτερικούς λογισμούς. Αλλά ο πόλεμος και οι μηχανογραφίες σταματούσαν μέχρι τη σάρκα, μην μπορώντας να περάσουν μέσα στην ψυχή.
Επειδή λοιπόν αυτή εξισχύζετο, αυτή εμαστίζετο, αυτή εδένετο, διότι ήταν αδύνατο να δέσουν την ψυχή, γι' αυτό λέγει, μου δόθηκε έναν κάθιστο σώμα, ένας άγγελος του σατανά για να με ραπίζει, ενώντας τους πειρασμούς, τις θλίψεις, τους διωγμούς. Κατόπιν τι λέγει, υπερ τούτου λέγει, τρεις τον Κύριο παρεκάλεσα. Δηλαδή πολλές φορές προσευχήθηκα για να με ανακουφίσει λίγο από τους πειρασμούς. Εσείς όμως να θυμάστε την αιτία για την οποία σας είπα ότι γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός να μαστιγώνονται οι δούλοι του. Να διώχνονται, να πάσχουν άπειρα κακά. Για να δείξει τη δύναμή του. Διότι να, εδώ, αν και παρεκάλεσε να απομακρύνει από αυτόν τα τόσα δεινά και τους αντιτιθεμένους, δεν εισακούστηκε η δέησής του. Και την αιτία αναφέρει για την οποία δεν εισακούστηκε η αίτησής του. Ποια είναι λοιπόν η αιτία? Τίποτε δεν μας εμποδίζει να τη θυμηθούμε πάλι. Αρκίσει, είπε, η χάρις μου. Η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Βλέπεις λοιπόν ότι γι' αυτό τον λόγο επιτρέπει ο Θεός τους αγγέλους του σατανά να τυραννούν τους δούλους του και να τους ενοχλούν με άπειρες δυσκολίες για να γίνεται φανερή η δύναμή τους. Πράγματι λοιπόν, είτε συζητάς με τους ειδωλολάτρες, είτε με τους άθλιους Ιουδαίους, είναι αρκετό σε μας αυτό για να αποδείξει τη Θεία δύναμη, το ότι δηλαδή η πίστη μας, αν και καταπολεμήθηκε πάρα πολύ, με αμέτρητους πολέμους, μπόρεσε να επικρατήσει. Και ενώ ολόκληρη η οικουμένη ήταν αντίθετη και όλοι αποθούσαν με πολλή βία τους 12 εκείνους ανθρώπους, τους Αποστόλους, μπόρεσαν εκείνοι μέσα σε λίγο καιρό, αν και μαστιγώνονταν και διώχνονταν και υπέφεραν αμέτρητες ταλαιπωρίες, να υπερισχύσουν εκείνον που τους προξενούσαν αυτά σε υπερβολικό βαθμό.

Ο ευλαβής και πιστός πρέπει να έχει τόσο σταθερή πίστη στις υποσχέσεις του Θεού, ώστε και αν τα γινόμενα φαίνονται ότι είναι αντίθετα στις υποσχέσεις του, ούτε τότε να ταράσετε και να απελπίζετε για το τελικό αποτέλεσμα. Πρόσεχε λοιπόν. Ο πιστός Αβραάμ, ποια υπόσχεση έλαβε και τι αναγκαζόταν να κάνει? Η υπόσχεση ήταν ότι από τον Ισαάκ θα γέμιζε την οικουμένη από γόνους. Η προσταγή όμως ήταν να θυσιάσει αυτόν τον ίδιο τον Ισαάκ, από τον οποίο επρόκειτο να γεμίσει όλη η γη. Λοιπόν, ανησύχησε αυτή η προσταγή τον δίκαιο? Καθόλου. Όταν αυτός που δίνει την υπόσχεση είναι Θεός, ακόμη και αναμέτρητα στοιχεία δημιουργούν την εντύπωση ότι αναιρεί την υπόσχεσή του, δεν πρέπει να ανησυχούμε, ούτε να αμφιβάλλουμε για το αποτέλεσμα. Διότι αυτό ακριβώς είναι το έργο της δυνάμεως του Θεού, να βρίσκει διέξοδο από το αδιέξοδο, καθώς σκεπτόταν τότε ο μακάριος εκείνος. Και όχι μόνο εκείνος, αλλά και ο απόγονός του πάλι Ιωσήφ, αν και για πολύ χρόνο και με πολλά πράγματα έβλεπε να διαψεύδεται η υπόσχεση, έμενε ακλόνητος στην πίστη του, διότι έβλεπε μόνον προς εκείνον που έδωσε τις υποσχέσεις. Αν έπεφτε σε ανθρώπινους λογισμούς, θα απελπιζόταν οπωσδήποτε για την έκβαση της υποσχέσεως, διότι το όνειρο που του φανερώθηκε έλεγε εκ των προτέρων ότι θα τον προσκυνήσουν και τα αδέλφια του και οι γονείς του. Όσα όμως συνέβαιναν δεν ήταν παρόμοια, αλλά βρίσκονταν μακριά από μια τέτοια περίπτωση. Διότι πρώτον, αυτοί που επρόκειτο να τον προσκυνήσουν τον ρίχνουν σε λάκκο και πουλώντας τον σε βάρβαρους ανθρώπους το στέλνουν σε ξένη και μακρινή χώρα. Και τόσο αντίθετα συνέβαιναν με όσα φάνηκαν στο όνειρο, ώστε και εκείνοι οι άθλοι να τον χλεβάζουν και να λέγουν: «Να λοιπόν, έρχεται εκείνος που είδε το όνειρο. Ελάτε λοιπόν, ας τον σκοτώσουμε και ας τον ρίξουμε σε έναν από τους λάκκους και θα πούμε ότι θηρίο άγριο τον έφαγε και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των ονείρων του». Κατόπιν, εκείνοι που τον αγόρασαν όχι σε κάποιο ελεύθερο, αλλά σε κάποιο δούλο του βασιλιά τον πουλάνε. Και οι συμφορές δεν σταμάτησαν μέχρι εδώ. Αλλά αφού κατασυκοφαντήθηκε από την κυρία του και καταδικάστηκε, ζούσε φυλακισμένος για πολλά χρόνια. Και μολονότι οι άλλοι είχαν δραπετεύσει, αυτός ακόμα περισσότερο έμενε στη φυλακή. Και μολονότι ήταν τόσα πολλά όσα μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχία στη ψυχή εκείνη, σε όλα αυτά εκείνος έμεινε αμετάβλητος.

Φίλες και φίλοι, παρακολουθείτε μαζί μας άλλη μια μαθητεία στους πατέρες που θέμα της σήμερα έχει τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας περί πίστεως μέσα από τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Να θυμίσουμε σε όλους εσάς ότι διαβάζουμε για το θέμα της πίστεως από τη σειρά Χρυσοστομικό Σάμβων, τον πρώτο τόμο, που ως θεματολογία του έχει την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Η σειρά αυτών των βιβλίων κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Συνοδείας του Ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους. Ο Απόστολος αναφέρει στις ομιλίες του «Και εμείς πιστεύουμε, γι' αυτό και μιλάμε». Τι λες, αν δεν πιστεύεις δεν ομιλείς, αλλά μείνεις άφωνος. «Ναι», λέγει, «χωρίς πίστη δεν μπορώ ούτε το στόμα μου να ανοίξω, ούτε να κινήσω τη γλώσσα μου, ούτε να ανοίξω τα χείλη. Εγώ, ο λογικός, στέκομαι άφωνος χωρίς τη διδασκαλία της πίστεως. Όπως δηλαδή το δέντρο χωρίς ρίζα δεν μπορεί να δώσει καρπό, έτσι αν δεν προηγηθεί η βαθιά πίστη, δεν μπορεί να προέλθει ο λόγος της διδασκαλίας». Γι' αυτό και λέγει σε άλλο σημείο, «Αν ομολογήσεις με το στόμα σου ότι ο Χριστός είναι Κύριος και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών, τότε θα σωθείς. Διότι με την καρδιά ο άνθρωπος πιστεύει ότι τον οδηγεί σε δικαίωση. Με το στόμα όμως ομολογεί ότι τον οδηγεί σε σωτηρία. Τι καλύτερο θα μπορούσε να υπάρξει από αυτό το δέντρο, αφού όχι μόνο τα κλαδιά του, αλλά και αυτή η ρίζα δίνει καρπό. Η ρίζα την δικαίωση και εκείνα τη σωτηρία. Γι' αυτό λέγει, πιστεύομεν, διό και λαλούμεν». Η πίστη είναι βακτηρίας ασφαλέστερη. Διότι όπως τα μέλη που τρέμουν και είναι παραλυμμένα από τα γερατιά, η βακτηρία τα στηρίζει με ασφάλεια και δεν τα αφήνει να πέσουν, έτσι και την ψυχή μας που κλονίζεται και ταλαντεύεται από αδύναμους λογισμούς, την συγκρατεί η πίστη με μεγαλύτερη ασφάλεια από τη βακτηρία. Και αφού την τονώσει με τη δύναμη της δικής της ισχύως, την στηρίζει με ακρίβεια και δεν την αφήνει ποτέ να ανατραπεί. Δεν την αφήνει διότι διορθώνει τους ασθενείς λογισμούς με τη σταθερότητα της δικής της αρετής και απομακρύνει το σκοτάδι που προέρχεται από αυτούς. Την ψυχή πάλι, που είναι σαν να κάθεται σε σπίτι σκοτεινό από το θόρυβο των λογισμών, τη φωτίζει με το δικό της φως. Γι' αυτό, όσοι δεν έχουν πίστη, δεν βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από αυτούς που ζουν στο σκοτάδι. Και όπως εκείνοι και σε τείχους χτυπούν και συγκρούονται με αυτούς που συναντούν και πέφτουν σε βάραθρα και γκρεμούς και δεν έχουν καμιά ωφέλεια από τα μάτια, γιατί δεν υπάρχει το φως που τους οδηγεί να βλέπουν. Έτσι και αυτοί

όσοι δεν έχουν πίστη και μεταξύ τους συγκρούστηκαν και έπεσαν πάνω σε τείχους και τέλος καταγκρεμίστηκαν στο βάραθρο της απώλειας. Και μάρτυρες των λόγων αυτών είναι όσοι καυχόνται για την ελληνική τους σοφία, αυτοί που καμαρώνουν για τη γενιάδα και τον τρίβωνα και τη βακτηρία. Διότι ύστερα από μακρούς και πολλούς αγώνες λόγων δεν είδαν τις πέτρες που βρίσκονταν μπροστά στα μάτια τους. Γιατί αν τις έβλεπαν σαν πέτρες, δεν θα νόμιζαν πως είναι θεοί. Και μεταξύ τους συγκρούστηκαν και οδηγήθηκαν και έπεσαν σε αυτόν τον βαθύτατο γκρεμό της ασεβίας. Όχι από άλλη αιτία, αλλά επειδή ανέθεσαν όλα τα δικά τους στους λογισμούς τους. Και αυτό για να δηλώσει ο Παύλος έλεγε: «Με τις σκέψεις τους παραδόθηκαν σε μάταια πράγματα και σκοτίστηκε η ανόητη καρδιά τους. Ενώ έλεγαν ότι είναι σοφοί, έγιναν ανόητοι». Ύστερα, αναφέροντας την απόδειξη για το σκοτάδι και την ανοησία τους, πρόσθεσε: «Αντάλλαξαν τη λαμπρότητα του άφθαρτου Θεού με το ομοίωμα της μορφής φθαρτού ανθρώπου και πτηνών και ερπετών και τετραγωνικών».

Εισήλθε όμως η πίστης και διασκόρπισε όλο το σκοτάδι από την ψυχή του ανθρώπου που το δέχτηκε. Και όπως ένα πλοίο που κλειδωνίζεται από την έφοδο των κυμάτων και πλημμυρίζει από τη θαλασσοταραχή, το στηρίζει από παντού η άγκυρα που θα ρίξει και το ριζώνει στο μέσο του πελάγους, έτσι και το δικό μας νου, όταν τον κλειδωνίζουν οι ειδωλολατρικοί λογισμοί, μόλις έλθει η πίστης, τον σώζει από το ναυάγιο πιο σίγουρα και από άγκυρα και προσορμίζει το σκάφος σε ήσυχο λιμάνι με τη φωτισμένη και σταθερή συνείδηση. Και αυτό πάλι φανέρωνε ο Παύλος όταν έλεγε ότι «Και αυτός επέτρεψε άλλοι να είναι Απόστολοι, άλλοι προφήτες, Ευαγγελιστές, άλλοι ποιμένες και διδάσκαλοι, με σκοπό να καταρτήσει τους Αγίους για το έργο της υπηρεσίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, μέχρι ότου φτάσουμε όλοι στην ενότητα της πίστεως και της πλήρους γνώσεως του Υιού του Θεού, ώστε να μην είμαστε πλέον νήπιοι, κειμενόμενοι και παρασυρώμενοι από κάθε άνεμο της διδασκαλίας. Βλέπεις το κατόρθωμα της πίστεως ότι σαν μια ασφαλής άγκυρα έτσι απομακρύνει το σάλο? Πράγμα το οποίο ο ίδιος ο Παύλος το γράφει προς τους Εβραίους, λέγοντας τα εξής για την πίστη. Την ελπίδα αυτή την έχουμε ως άγκυρα της ψυχής ασφαλή και βεβαία, η οποία μπαίνει μέσα πίσω από το καταπέτασμα. Για να μην νομίσεις λοιπόν ότι σε τραβάει προς τα κάτω όταν ακούσεις για άγκυρα, δείχνει ότι είναι καινούργια αυτή η φύση της άγκυρας, που δεν πιέζει προς τα κάτω, αλλά υψώνει τη σκέψη προς τα πάνω, μας μεταφέρει προς τον ουρανό, μας οδηγεί στα ενδότερα του καταπετάσματος. Διότι καταπέτασμα εδώ ονόμασε τον ουρανό. Και για ποιο λόγο και γιατί? Διότι όπως το καταπέτασμα χωρίζει τα Άγια των Αγίων από την έξω σκηνή, έτσι και ο ουρανός αυτός, παρεμβαλλόμενος σαν καταπέτασμα ανάμεσα στην έξω σκηνή, δηλαδή τον ορατό κόσμο, την ξεχωρίζει από τα Άγια των Αγίων, δηλαδή τα ουράνια και τα πάνω από αυτά, όπου εισήλθε για χάρη μας πριν από μας ο Χριστός. Με αυτά που λέγει, εννοεί τα εξής. Εκεί επάνω ανεβάζει την ψυχή μας η πίστης, λέγει, και δεν επιτρέπει να ταπεινωθεί με κανένα από τα παρόντα δεινά, και ανακουφίζει τους μόχθους με την ελπίδα των μελλοντικών αγαθών. Διότι αυτός που αποβλέπει στα μέλλοντα και περιμένει την ελπίδα από τους ουρανούς και μεταφέρει εκεί τα μάτια της ψυχής του, ούτε καν αισθάνεται τον πόνο από τα δεινά του παρόντος, όπως δεν τα αισθανόταν και ο Παύλος. Και την αιτία αυτής της φιλοσοφίας μας την αποκαλύπτει όταν λέγει «Η στιγμιαία ελαφριά θλίψης μας προετοιμάζει για μας αιώνιο βάρος δόξης». Πώς και με ποιο τρόπο? Επειδή το βλέμμα μας δεν προσιλώνεται σε εκείνα που βλέπονται, αλλά σε εκείνα που δεν βλέπονται. Όπως δηλαδή οι οφθαλμοί του σώματος δεν βλέπουν τίποτα το νοητό, έτσι και οι οφθαλμοί της πίστεως δεν βλέπουν τίποτα το αισθητό. Αλλά ποια πίστη εννοεί εδώ ο Παύλος? Διότι το όνομα της πίστεως έχει διπλή σημασία. Και πραγματικά, πίστης λέγεται η δύναμης με την οποία οι Απόστολοι έκαναν τα θαύματα, για την οποία ο Χριστός έλεγε «Εάν έχετε πίστη όπως ο σπόρος του συναπιού, θα πείτε στο βουνό αυτό «Μετατοπίσου από εδώ εκεί» και δεν θα σας είναι αδύνατο». Και πάλι, όταν δεν μπόρεσαν οι μαθητές του να απαλλάξουν το σεληνιαζόμενο από τα δαιμόνια και ήθελαν να μάθουν την αιτία, ο Ιησούς υπενήχθηκε αυτήν ακριβώς την έλλειψη της πίστεως, όταν τους έλεγε «Για την απιστία σας». Και ο Παύλος έλεγε για αυτήν «Εάν έχω πίστη, ώστε να μετακινώ και όρη». Και όταν ο Πέτρος φοβόταν μήπως βυθιστεί, όταν βάδιζε πεζός πάνω στη θάλασσα, πάλι γι' αυτό τον κατηγόρησε ο Χριστός, όταν είπε «Ολιγόπιστε, γιατί εδίστασες». Πίστης λοιπόν λέγεται η ικανότητα να κάνουν θαύματα και σημεία. Λέγεται επίσης πίστης και η δύναμη που μας προετοιμάζει και μας οδηγεί στη γνώση του Θεού και σύμφωνα με την οποία ο καθένας μας ονομάζεται πιστός. Όπως όταν λέγει γράφοντας στους Ρωμαίους «Ευχαριστώ τον Θεό μου δια Ιησού Χριστού, γιατί η πίστη σας διαλαλείται σε όλο τον κόσμο». Και στους Θεσσαλονικείς πάλι «Από σας αντίχησε ο Λόγος του Θεού, όχι μόνο στη Μακεδονία,
αλλά και στην Αχαΐα και σε κάθε τόπο, και έγινε γνωστή η πίστη σας προς τον Θεό. Λοιπόν, ποια πίστη εννοεί εδώ? Είναι φανερό ότι εννοεί την πίστη της γνώσεως. Και το φανερώνουν τα εξής. Πιστεύομεν, λέγει, διόκαι λαλούμεν. Τι πιστεύομεν? Ότι αυτός που ανέστησε τον Ιησού θα αναστήσει και μας δια του Ιησού. Αλλά γιατί αυτή την ονομάζει πνεύμα πίστεως και την κατατάσσει στη χωρία των χαρισμάτων? Διότι αν η πίστη είναι χάρισμα και δώρο του πνεύματος μόνο και όχι δικό μας κατόρθωμα, τότε δεν θα τιμωρηθούν και όσοι δεν πιστεύουν, ούτε πάλι θα επενεθούν όσοι πιστεύουν. Πραγματικά αυτός είναι ο χαρακτήρας των χαρισμάτων. Δεν έχει στεφάνους και αμοιβές, διότι το δώρο δεν είναι κατόρθωμα αυτών που το δέχτηκαν, αλλά είναι χάρισμα της φιλοφροσύνης αυτού που το παρέχει. Γι' αυτό διέταξε τους μαθητές του να μην χαίρονται που εκβάλλουν δαιμόνια, και αυτούς που προφήτευσαν εξ ονόματός του και έκαναν πολλά κατορθώματα, τους εξεδίωξε από τη Βασιλεία των Ουρανών, διότι δεν είχαν καμία παρησία που να στηρίζεται στα δικά τους κατορθώματα, αλλά ήθελαν να σωθούν απλά μόνο με τα χαρίσματα. Αν λοιπόν και η πίστη είναι κάτι τέτοιο, και εμείς δεν προσφέραμε τίποτα, αλλά το παν είναι καρπός της χάριτος του πνεύματος και εκείνη την έσπειρε στις ψυχές μας, και δεν επρόκειται γι' αυτό να έχουμε κανένα μισθό τότε, όπως έλεγε. Με την καρδιά πιστεύει ο άνθρωπος ότι οδηγεί στη δικαίωση. Με το στόμα όμως ομολογεί ότι οδηγεί σε σωτηρία. Διότι η πίστη είναι κατόρθωμα και της αρετής αυτού ο οποίος πίστεψε. Πώς λοιπόν αλλού υποδηλώνει το ίδιο λέγοντας, σε εκείνον όμως που δεν εργάζεται, πιστεύει όμως το Θεό που δικαιώνει τον ασεβή, λογαριάζεται η πίστη του προς δικαίωση. Πώς λοιπόν υποδηλώνει το ίδιο, αν ανήκουν τα πάντα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος? Πώς στεφάνωσε με άπειρα εγκόμια το Πατριάρχη Αβραάμ, διότι παρέβλεψε όλα τα παρόντα και πίστεψε στην ελπίδα, εκεί που δεν υπήρχε ελπίδα? Για ποιο λόγο λοιπόν την ονομάζει πνεύμα πίστεως? Διότι ήθελε να δείξει τούτο, ότι το να πιστέψει κανείς στην αρχή και να υπακούσει στην πρόσκληση είναι έργο καλής θελήσεως. Μετά όμως την θεμελίωση της πίστεως χρειαζόμαστε τη βοήθεια του πνεύματος, ώστε αυτή να παραμένει ακλόνητη και αμετακίνητη. Διότι ούτε ο Θεός, ούτε η χάρις του πνεύματος καλύπτει τη δική μας προαίρεση. Αλλά καλή. Αναμένει όμως να προσέλθουμε με τη δική μας θέληση, κινούμενη από την εσωτερική μας διάθεση. Έπειτα, όταν προσέλθουμε, τότε μας παρέχει όλη τη βοήθειά του. Διότι μόλις προσέλθουμε εμείς την πίστη, αμέσως εμφανίζεται ο διάβολος, διότι θέλει να αποσπάσει την καλή αυτή ρίζα και βιάζεται να σπείρει τα ζυζάνια και να καταστρέψει τους γνήσιους και καθαρούς σπόρους. Τότε χρειάζεται τη βοήθεια του πνεύματος για να εγκατασταθεί στην ψυχή μας σαν φιλόπονος γεωργός και να προστατεύει από παντού με μεγάλη προσοχή και φροντίδα το νεαρό βλαστάρι της πίστεως. Γι' αυτό έλεγε γράφοντας στους Θεσσαλονικείς, το πνεύμα μη σβαίνεται, φανερώνοντας πως όταν έλθει η χάρις του πνεύματος, τότε θα είμαστε ακαταμάχητοι στον πονηρό δαίμονα και σε όλες του τις μηχανουργίες. Διότι αν κανείς δεν μπορεί να πει Κύριε τον Ιησού ή μη μόνο δια πνεύματος Αγίου, πολύ περισσότερο δεν θα μπορέσει να κρατήσει ασφαλή και ριζωμένη την πίστη του, παρά μόνο με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος.

0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ο χρόνος της εκπομπής μας δυστυχώς φτάνει στο τέλος του. Τα θαυμαστά και πολύ όμορφα λόγια που ακούσαμε στη σημερινή μας εκπομπή είναι βέβαια λόγοι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου πάνω στο θέμα της πίστης την οποία πρέπει να έχουμε. Να θυμίσουμε σε όλους εσάς για μια τελευταία φορά ότι το βιβλίο από το οποίο διαβάσαμε ανήκει στη σειρά Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Χρυσοστομικός Άμβων. Είναι ο πρώτος τόμος με θεματολογία την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη και είναι μια έκδοση της συνοδείας του Ιερομονάχου Σπυρίδωνος από τη νέα ασκήτη του Αγίου Όρους. Αφού σας ευχαριστήσουμε όλους θερμά, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, ο Θεός ας είναι μαζί μας.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: παρουσιάζει ο αγιογράφος Γιάννης Ναυπλιώτης.
1: Χαίρετε, και σήμερα κοντά σας καλεσμένοι μας, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μας δίνουν τη δική τους άποψη για θέματα που αφορούν τα παιδιά και τα προβλήματά τους. Όπως επίσης θέσεις για την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, τις εκτρώσεις, το δικαίωμα των παιδιών και πολλά άλλα ενδιαφέροντα και επίκαιρα, όπως είναι η πνευματική και σωματική υγεία των παιδιών, ακούγονται από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι μια προσπάθεια να συνημερώσουμε καλύτερα, ώστε να γίνουμε όλοι μαζί περισσότερο πνευματικά ευαισθητοποιημένοι.

0: Και να αρχίσουμε με το πρόγραμμα αναδοχής που εφαρμόζει ο Θεόφιλος. Ο Θεόφιλος λοιπόν εφαρμόζει ένα πρόγραμμα αναδοχής. Όποιος από τους ακροατές μας θέλει μπορεί να βαπτίσει το τέταρτο, πέμπτο ή έκτο παιδί της πολύτεκνης οικογένειας που κατοικεί σε ορεινό ή παραμεθόριο μέρος της πατρίδας μας και γεννήθηκε βέβαια από το 2005 και μετά, και να αναλάβει να του δίνει κάθε μήνα 100 ευρώ ή και περισσότερα. Αυτό είναι μια βοήθεια για την πολύτεκνη οικογένεια και για το παιδί, γιατί όπως καταλαβαίνετε σε αυτά τα μέρη, στα ορεινά και πανέμορφα μέρη της πατρίδας μας, τα παιδιά αυτά χρειάζονται μια ιδιαίτερη στήριξη. Βέβαια, για όλα αυτά θα μας μιλήσει σήμερα ο κοινωνικός λειτουργός του οργανισμού, του Θεόφιλου, ο κύριος Γιώργος Καρασίμος, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Καρασίμο.
1: Κύριε Ναυτιώτη.
0: Θα ήθελα να μιλήσουμε για το πρόγραμμα αναδοχής που εφαρμόζει ο Θεόφιλος εδώ και αρκετό καιρό. Και εσείς θέλω να μου πείτε πώς το έχετε δει και πώς και ποιες ανάγκες υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Ο Θεόφιλος έχει καταρτήσει βασικά δύο προγράμματα αναδοχής, κοινωνικής αναδοχής και αλληλεγγύης. Το πρώτο πρόγραμμα έχει να κάνει με τον ανάδοχο που βαπτίζει το τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο παιδί της πολυτεχνής οικογένειας.
0: Μάλιστα.
1: Οικογένειας που γεννήθηκε από το 2005 και μετά και κατοικεί σε νησιωτική ορεινή ή παραμεθόρια περιοχή της χώρας μας.
0: Μάλιστα.
1: Δημιουργώντας έτσι ένα μόνιμο πνευματικό δεσμό με το παιδί και αναλαμβάνοντας να δίνει ο ίδιος το ποσό τουλάχιστον των 100 ευρώ ή και περισσότερα κάθε μήνα.
0: Μπορεί να δίνει και περισσότερα, λοιπόν.
1: Μπορεί να δίνει και περισσότερα, βέβαια. Και όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο, φυσικά, γιατί όπως γνωρίζουμε, οι πολύτεκνες οικογένειες οι οποίες ζουν και κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές έχουν και περισσότερες ανάγκες.
0: Μάλιστα. Και το δεύτερο πρόγραμμα, κύριε Καρασίμου.
1: Και υπάρχει και το δεύτερο πρόγραμμα κοινωνικής αναδοχής και αλληλεγγύης που έχει εκπονήσει η κοινωνική υπηρεσία του Θεόφιλου, κατά το οποίο στο οποίο ο ανάδοχος στηρίζει οικονομικά το τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο παιδί της οικογένειας για όσο χρονικό διάστημα επιλέξει εκείνος.
0: Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να είναι για πάντα. Μπορεί να το κάνει και για ένα ή δύο χρόνια.
1: Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Μάλιστα. Βέβαια, φυσικά αυτονόητο είναι ότι όσο περισσότερο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα επιλέξει, τόσο καλύτερο και για το παιδί.
0: Ναι.
1: Και για την οικογένεια θα στηριχθεί πιο πολύ.
0: Στο δεύτερο πρόγραμμα λοιπόν δεν βαπτίζει το παιδί, αλλά απλώς αναλαμβάνει να δίνει τα χρήματα κάθε μήνα στο παιδί.
1: Ναι, το δεύτερο πρόγραμμα έχει να κάνει με την οικονομική και υλική στήριξη.
0: Α, μάλιστα. Και δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση της αναδοχής να γίνει ανάδοχος.
1: Έτσι. Ναι, όχι. Είναι πιο πολύ οικονομική στήριξη.
0: Μάλιστα. Και βέβαια να πούμε και στους ακροατές μας για τις εκδρομές που οργανώνουμε σε αυτά τα ορεινά και παραμεθόρια μέρη της πατρίδας μας.
1: Βέβαια,
0: για τις βαπτίσεις, αλλά και για να γνωρίσουν τις πολυτεκνές οικογένειες.
1: Ναι, μπορούμε να πούμε ότι οι εκδρομές στην εποχή μας είναι ιδιαίτερα αναγκαία. Είναι ιδιαίτερα αναγκαίες οι εκδρομές.
0: Και για δική μας.
1: Έτσι αναπαύονται και μπορούν να βρουν ένα ψυχή οι άνθρωποι.
0: Οι άνθρωποι, βεβαίως. Και παράλληλα να κάνουν και ένα πολύ ωραίο προσκύνημα σε αυτά τα πολύ όμορφα μέρη και να γνωρίσουν και τις πολυτεκνές οικογένειες όπου θα μπορέσουν να τις αναλάβουν. Κύριε Καρασίμου, μια και σας έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, πείτε μας τι άλλες ανάγκες υπάρχουν στο Θεόφιλο αυτή τη στιγμή.
1: Στο Θεόφιλο αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανάγκες βασικά πολύ, πολύ μεγάλες. Μεγάλες όσον αφορά στο να εξευρεθούν κάποιες οικογένειες ή κάποιοι που να ενδιαφερθούν για αυτά τα δύο προγράμματα αναδοχής.
0: Να βαπτίσουν δηλαδή παιδάκια, έτσι.
1: Ουσιαστικά ναι, να βαπτίσουν παιδάκια και να στηρίξουν οικονομικά.
0: Και
1: δηλαδή
0: στήξουν,
1: μας ενδιαφέρουν ουσιαστικά και τα δύο προγράμματα αναδοχής που έχουμε εκπονήσει σαν κοινωνική υπηρεσία.
0: Δηλαδή εσείς βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό, να κάποιοι άνθρωποι να μπορέσουν να αναλάβουν ανάδοχοι, περισσότεροι από όσους έχουν παρουσιαστεί ως τώρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι πολύ μεγάλη λοιπόν η ζήτηση.
1: Νομίζω ότι εκεί έγκυται το μεγαλύτερο θέμα.
0: Είναι πάρα πολλές οι οικογένειες λοιπόν που ζητάνε αναδόχους, που ζητάνε ανθρώπους να στηρίξουν, να στηρίξουν τα παιδιά τους από όλη την Ελλάδα. Και βέβαια αυτές οι οικογένειες απαραίτητα κατοικούν σε ορεινό ή παραμεθόριο μέρος της Ελλάδος, έτσι. Να τονίσουμε ακόμη μια φορά ότι ο Θεόφιλος ενισχύει αυτές τις οικογένειες, διότι θέλει οι ελληνικές αυτές οι οικογένειες να μείνουν στον τόπο τους και να μην μεταναστεύουν.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί αν και το κράτος βάσει του συντάγματος και των νόμων που έχει θεσπίσει και ψηφίσει θεωρητικά στηρίζει, θέλει να στηρίξει τους κατοίκους των παραμεθωρίων και περιφερειακών περιοχών της πατρίδας μας, εν τούτης υπάρχουν δομικές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες και κάποιες έτσι γραφειοκρατικές διαδικασίες που εμποδίζουν να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα. Και έτσι ουσιαστικά ο Θεοφύλλος και άλλοι μη κυβερνητικοί οργανισμοί αναλαμβάνουν να διαδραματίσουν το ρόλο που θα έπρεπε το κράτος να κάνει. Έτσι.
0: Μάλιστα. Δόξα τω Θεώ. Εμείς στηριζόμαστε και πάρα πολύ στους ακροατές, οι οποίοι έχουν πολλές ευαισθησίες γύρω από αυτά τα θέματα. Δόξα τω Θεώ, ελπίζουμε στη βοήθειά τους ακόμη μια φορά.
1: Βέβαια, εντάξει, όπως πάντα νομίζω ότι η Εκκλησία της Ελλάδος συμπαρίσταται σε κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες.
0: Σωστή.
1: Και θεωρούμε ότι και οι ακροατές θα ευαισθητοποιηθούν και θα ενεργοποιηθούν και οι ίδιοι, ίσως αφού υπάρχουν και εθελοντικά προγράμματα μέσα από τα οποία θα μπορούν να στηρίξουν και το Θεόφιλο και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις.
0: Μπορούν να αρξοληθούν δηλαδή εθελοντικά, εργαζόμενοι στο Θεόφιλο και στα γραφεία και σε άλλες υποδόσεις,
1: σε άλλες
0: δραστηριότητες. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Και σε άλλες δράσεις.
0: Λοιπόν, για όσους λοιπόν ενδιαφέρονται, το τηλέφωνο του οργανισμού είναι το 210-88-19-397. Το επαναλαμβάνω, 210-88-19-397. Ο κύριος Γιώργος Καρασίμος βρίσκεται στον οργανισμό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι και μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα αναδοχής. Κύριε Καρασίμο, να σας έχουμε πάλι κοντά μας να μας πείτε τα νεότερα από τα προγράμματα αναδοχής.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ναφιώτη και εγώ εύχομαι τους ακροατές. Ο Θεός να τους ευλογεί.

το θαύμα έγινε. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα λοιπόν. Σε ένα θαύμα, εμείς έτσι το θεωρούμε, αυτές τις μέρες, μετά από πολλές δυσκολίες, ξεκίνησαν οι εργασίες της ανοικοδόμησης του Αεροαποστολικού μας κέντρου στην Τίνο. Θα το έχουμε ξαναπεί και πιθανώς να το έχετε ακούσει από αυτή την εκπομπή και από άλλες, ότι ήταν στο πρόγραμμα να ξεκινήσουν εργασίες. Είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες οικονομικές, δόξα τω Θεώ ξεπεράστηκαν. Έχουμε ξεκινήσει τις εργασίες εκεί. Το κτήμα και το αεροποστολικό κέντρο αυτό βρίσκεται 3 χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Τίνου, στο δρόμο που ανεβαίνει προς το μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας. Είναι σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο και φιλοδοξούμε εκεί να γίνει το σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας. Τι θα περιλαμβάνει αυτό το σπίτι? Θα περιλαμβάνει κυρίως ξενώνες και εργαστήρια εκμάθησης βυζαντινής αγιογραφίας, βυζαντινής μουσικής, αλλά και το κυριότερο, βιολογικές καλλιέργειες. Θέλουμε να φιλοξενούμε παιδιά από όλη την Ελλάδα, παιδιά πολυτέκνων οικογενειών, τα οποία θα μαθαίνουν τα νέα προγράμματα για τις βιολογικές και οικολογικές καλλιέργειες και θα μπορούν να επιστρέφουν στον τόπο τους να καλλιεργούν τη γη τους βιολογικά. Ξέρετε, μια πολύτεκνη οικογένεια είναι ήδη μια έτοιμη βιοτεχνία για να παράγει αυτά τα προϊόντα και θα μπορεί να τα κάνει εξαγωγή, θα μπορεί να εξασφαλίζει ένα πολύ καλό εισόδημα. Έτσι λοιπόν εμείς θα στηρίξουμε τις πολυτεκνές οικογένειες μαθαίνοντάς τους και τις νέες βιολογικές καλλιέργειες. Αυτό βέβαια για να το κάνουν, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζονται ανάλογοι χώροι και η Τίνος προσφέρεται και σαν χώρος αλλά και σαν κτίριο, θα μπορεί να φιλοξενήσει πολλά παιδιά. Θα υπάρχει επίσης και ένα μικρό παρεκκλήσι αφιερωμένο στον Άγιο Λουκά τον Ευαγγελιστή. Θα ξέρετε βέβαια ότι ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής είναι προστάτης των αγιογράφων. Κατά παράδοση έχει αγιογραφήσει την εικόνα της Παναγίας, η οποία βρίσκεται στην Τίνο. Μέχρι σήμερα στην Τίνο δεν υπήρχε παρεκκλήση του, ούτε εκκλησία ούτε παρεκκλήση τίποτα του Αγίου Λουκά. Πρώτο Θεός ήταν η πρώτη εκκλησία του Αγίου Λουκά που γίνεται στην Τίνο. Και ελπίζουμε λοιπόν όσοι ενδιαφέρεστε να αποκατατωθεί το γρηγορότερο, να μας ενισχύσετε οικονομικά. Και όσοι ενδιαφέρεστε λοιπόν και για το Αεροποστολικό Κέντρο που θα φιλοξενεί παιδιά πολυτέκνων και οικογενειών για να μαθαίνουν όλες αυτές τις τέχνες και να μπορούν έτσι να εξασφαλίζουν ένα καλό εισόδημα, ώστε να μην χρειάζεται να μεταναστεύουν από τις πόλεις τους και να μπορούν να μένουν εκεί σε αυτά τα πανέμορφα μέρη της Ελλάδας τα οποία δυστυχώς ερημώνουν. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, θα τα πούμε σε καμιά άλλη εκπομπή. Όσοι λοιπόν θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210-88-19-397 για να σας δώσουμε τους αριθμούς της τράπεζας στις οποίες μπορείτε να καταθέσετε ό,τι μπορείτε για την ανέγερση του Αεροποστολικού μας κέντρου.

Να διαβάσω κάτι από την εφημερίδα Έθνος. Η πολιτεία για τους πολύτεκνους. Πολύτεκνος ο ίδιος, με 4 παιδιά και προερχόμενος από πολύτεκνη οικογένεια, με 9 παιδιά, ο κύριος Διονύσιος Αδαμόπουλος από την Αθήνα ασχολείται με ένα θέμα που το γνωρίζει καλά. Πολιτεία σημαίνει συγκρατημένο σύστημα ανθρώπων, όπου πέρα από την καλή λειτουργία που επαφίεται κατά πρώτον στη συνείδηση αυτών που την απαρτίζουν, αφενός και αφετέρου, σε εκείνον την αγαθή προαίρεση και καλή διάθεση που είναι εντολοδόχοι των πρώτων γιατί διοικούν και να αγρυπνούν και να εργάζονται για το κοινό συμφέρον. Οι πολίτες, για να είναι ευνοούμενοι, πέρα από τη χρηστή διοίκηση, απαιτούν νόμους εφαρμόσιμους από άρχοντες και αρχομένους βέβαια. Αλλά μια πολιτεία για να υπάρχει πρέπει να έχει πολίτες και οι πολίτες για να υπάρχουν πρέπει να έχουν όλα εκείνα που προϋποθέτουν την ύπαρξη μιας ανθρώπινης ζωής για να μπορούν να παράγουν νέες ανθρώπινες ζωές, ούτως ώστε να μην σπάει η αλυσίδα αναπλήρωσης αυτών που κλείνουν το βιολογικό τους κύκλο. Στην Ελλάδα, όπως δείχνουν τα μέχρι σήμερα στοιχεία, δεν έχουν καταλάβει οι εκάστοτε άρχοντες τη σημασία της αναπαραγωγής των πολιτών. Ένα ζευγάρι όταν παντρεύεται και δημιουργεί οικογένεια, φέρνει στον κόσμο μόνο ένα παιδί. Στην ουσία, αναπληρώνει τον ένα γονέα που θα φύγει όταν φύγει. Τα δύο παιδιά αναπληρώνουν και τους δύο γονείς. Τα τρία και πάνω παιδιά είναι περίσσευμα για την αύξηση της χώρας και την κάλυψη των αναγκών της. Οι οικογένειες με πάνω από τρία παιδιά είναι πολύτεκνες. Έχουν πολύ περισσότερες ανάγκες από τις ολιγομελείς οικογένειες. Με τα ισχύοντα οικονομικά δεδομένα, αλλά και με τα προηγούμενα, οι γονείς των πολλών παιδιών με τα βίας τα βγάζουν πέρα. Ή και τις περισσότερες φορές αδυνατούν ακόμη και τα στοιχειώδη να προσφέρουν στα παιδιά τους. Μπρος σε αυτή την πραγματικότητα, βρισκόμενα τα νέα ζευγάρια καταλαμβάνονται από ένα αίσθημα παιδοφοβίας ή παραμελημένης τεκνοποίησης. Θέτουν το ερώτημα και δικαίως. Αγαπώ τα παιδιά, αλλά πώς θα τα μεγαλώσω, πώς θα τα σπουδάσω, αφού είναι τόσες οι ανάγκες ενός παιδιού, πώς θα ανταποκριθώ, και καταλήγουν στο συμπέρασμα. Ένα ή το πολύ δύο παιδιά με το ζόρι. Είναι αδύρυτη ανάγκη λοιπόν η πολιτεία να πάρει μέτρα, να ενθαρρύνει στην πράξη τα νέα ζευγάρια για να γίνουν πολύτεκνοι. Επειδή το πρόβλημα πλέον δεν είναι καθαρά ελληνικό, αλλά αφορά και την πολύτεκνη οικογένεια που λέγεται Ευρώπη, ο γράφων, δηλαδή ο κύριος Διονύσιος Αδαμόπουλος, σύντομα δεσμεύεται να απευθύνει με όσες δυνάμεις έχει τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στην Αρμόδια Επιτροπή της Ένωσης για να χαρακτεί μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ των πολυτέκνων. Οι προτάσεις μας είναι στο πλαίσιο υλοποιήσιμου σχεδίου και όχι εξωπραγματικού πλάνου. Πολλές ευχαριστίες στον κύριο Διονύσιο Αδαμόπουλο από το άρθρο που διαβάσαμε στην εφημερίδα Έθνος στις 2 Δευτέρου του 2006. Με τίτλο «Πολιτεία για πολυτέκνους». Η καρδιά του νέου ανθρώπου αρχίζει να χτυπά 20 μέρες μετά τη σύλληψή του. Το θαύμα της ζωής, το αγέννητο παιδί. Στη νέα αυτή ταινία που κυκλοφορεί από το φιλανθρωπικό οργανισμό Θεόφιλο, δείτε την πρώτη στιγμή της δημιουργίας μέχρι την ώρα που ένας νέος άνθρωπος έρχεται στη ζωή. Τηλεφωνήστε στο 210 88 19 397.

Εδώ ο χρόνος εκπομπής μας φτάνει και σήμερα στο τέλος του. Πολλές ευχαριστίες στον κύριο Τάσο Παπαδημητρίου για την επιμέλεια που, στον ήχο που είχε σήμερα, και στη Μαριάννη Πουλιζώτη για τη μουσική επιμέλεια.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε περί των δύο φύσεων του Κυρίου. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός πρέπει να γνωρίζει ακριβώς την Χριστολογία, δηλαδή την θεολογία περί του Υιού του Θεού. Σε αυτό θα συμβάλλει η μελέτη και του εξαιρετικού συγγράμματος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, που τιτλοφορείται «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως». Από τα 100 κεφάλαιά του, τα περισσότερα αφορούν το πρόσωπο του Κυρίου. Εξετάζουν δηλαδή την θεϊκή φύση του, την ανθρώπινη, την ένωσή τους, τα θελήματα του Κυρίου, τις ενέργειές του, την θεανδρική ενέργειά του, τα σωματικά του πάθη, την σταύρωση, την κάθοδο στον Άδη, την Ανάσταση. Εξετάζουν από όλες τις πλευρές το πρόσωπο του Κυρίου. Γίνεται λόγος για την ονομασία Χριστός, για πρωτότοκος, για εκφράσεις που αφορούν τον Κύριο πριν από την ενανθρώπισή του, για άλλες που αφορούν την ενανθρώπισή του, για άλλες που αναφέρονται στην περίοδο μετά την Ανάστασή του. Ανάμεσα στα πολλά χριστολογικά κεφάλαια του βιβλίου υπάρχει και κάποιο που τιτλοφορείται «Περί των δύο φύσεων κατά μονοφυσιτών». Στη σημερινή μας ομιλία θα ασχοληθούμε με το περιεχόμενο αυτού του κεφαλαίου, το οποίο στη σειρά των 100 κεφαλαίων είναι 47. Η ένωση των δύο φύσεων έγινε ατρέπτος και αναλυώτος, δηλαδή η θεϊκή φύση του Κυρίου δεν άλλαξε, δεν εγκατέλειψε την απλότητά της. Επίσης η ανθρώπινη φύση του δεν μετεβλήθη σε θεϊκή, ούτε προχώρησε στην ανυπαρξία. Επίσης δεν συνέβη ώστε να δημιουργηθεί μία σύνθετη φύσης, μήτε εκ των δύο μιας γεγεννημένης συνθέτου φύσεως. Με αυτόν τον λόγο ο Ιερός Δαμασκηνός ρίχνει πέτρες και εναντίον των μονοφυσιτών, οι οποίοι πίστευαν ότι μετά την ένωση των δύο φύσεων έγινε σύγκρασης, ανάμιξης, με αποτέλεσμα η θεϊκή φύση να απορροφήσει την ανθρώπινη. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός απορρίπτει το δόγμα της συνθέτου φύσεως. Αν μετά την ένωση δημιουργήθηκε μία σύνθετη φύσης, τότε δεν θα μπορούσε να ονομάζεται ομοούσιος με τον Πατέρα κατά την θεότητα. Αυτό διότι η απλή θεϊκή φύση έγινε σύνθετη. Επίσης δεν θα ήταν ομοούσιος με την μητέρα του κατά την ανθρώπινη φύση, διότι βέβαια η μητέρα του σαν άνθρωπος δεν έχει συντεθεί από θεϊκή και ανθρώπινη φύση. Σε τέτοια περίπτωση αποκλείονται οι δύο ονομασίες Θεός και άνθρωπος, απομένει μόνο το όνομα Χριστός, το οποίο όμως αφορά όχι στο πρόσωπο αλλά στην μία σύνθετη φύση. «Ημείς», σημειώνει ο Χρυσορώας, «εκθεότητος και ανθρωπότητος Θεών τέλειων και άνθρωπων τέλειων, των αυτών και είναι και λέγεσθε εκδίωτε και ενδυσί φύσεσιν ομολογούμεν». Ο Ορθόδοξος λοιπόν ομολογεί «Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος», δέχεται δηλαδή μετά την ενανθρώπιση δύο φύσεις. Ας δούμε και την φράση «εκδίωτε και ενδυσί φύσεσιν ομολογούμεν». Αυτό σημαίνει ότι ο Υιός του Θεού αποτελείται από δύο φύσεις, ότι υπάρχει σε δύο φύσεις. Όσον αφορά την ονομασία Χριστός, αυτή αφορά το πρόσωπο, αλλά δεν εννοείται μονότροπα. Άλλοτε λέγεται κάνοντας νήξη στην θεϊκή φύση και άλλοτε στην ανθρώπινη, διότι η θεϊκή φύση έχρισε την ανθρώπινη. Ο ίδιος έχρισε τον εαυτό του, δηλαδή ο ίδιος είναι και χρίων και χριόμενος, χρήει σαν Θεός και χρήεται σαν άνθρωπος.

Στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης επανέρχεται σε αυτό που έθιξα και προηγουμένως, ότι δηλαδή είναι απαράδεκτο το δόγμα περί συνθέτου φύσεως. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα είχαμε πολλά άτοπα. Τότε θα έπρεπε ο πατήρ, σαν ομοούσιος με τον Υιό, να είναι και αυτό σύνθετος. Θα έπρεπε η ίδια φύση να είναι συγχρόνως και κτιστή και άκτιστη και θνητή και αθάνατη και περιγραπτή και απερίγραπτη. Όποιος ομολογήσει ότι ο Χριστός μετά την ενανθρώπισή του έχει μία απλή φύση, τότε κατά φυσική συνέπεια θα πρέπει να συμβαίνουν ή το Α ή το Β, δηλαδή ή θα τον ομολογήσει γυμνό Θεό, σκέτο Θεό, ή γυμνό άνθρωπο, σκέτο άνθρωπο. Στην πρώτη περίπτωση δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε για ενανθρώπιση, εκτός κι αν την εννοούμε φανταστική. Στη δεύτερη περίπτωση παραδεχόμαστε τα δόγματα του Νεστορίου. Για τον αιρεσιάρχη αυτό, εκείνος που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία ήταν άνθρωπος με ανθρώπινο πρόσωπο και ανθρώπινη φύση, και η Παρθένος δεν έπρεπε να ονομάζεται Θεοτόκος αλλά Ανθρωποτόκος. Οι Νεστοριανοί εδέχονταν δύο φύσεις και δύο πρόσωπα και δεν παραδέχονταν μετάδοση των ιδιωμάτων των δύο φύσεων λόγω της προσωπικής ενώσεως. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό, ο Χριστός μόνο πρώτης ενανθρωπίσεως είχε μία φύση. Μετά την ενανθρώπιση, μετά την ένωση του Θείου και του Ανθρωπίνου, έχει δύο φύσεις, οι οποίες μεταδίδουν τα ιδιώματά τους λόγω του ενός προσώπου που τις ενώνει, λόγω του ότι το πρόσωπο του Υιού του Θεού, το ένα αυτό πρόσωπο είναι φορεύς και της θεϊκής και της ανθρώπινης φύσεως. Ένα πρόσωπο, δύο φύσεις, ενώ οι Νεστοριανοί δέχονταν δύο πρόσωπα, δύο φύσεις. Οπότε τα ιδιώματα κάθε φύσεως παρέμειναν αμετάδοτα. Να φέρουμε μία εικόνα. Δύο σανίδες, η μία σε θέση παράλληλη προς την άλλη. Η κάθε μία διατηρεί την αυτοτέλειά της. Δεν υπάρχει κάτι που να τις ενώνει και να τις φέρει σε συνάφεια και επικοινωνία. Οι ευτυχιανοί, δηλαδή μονοφυσίτες, δέχονταν το εντελώς αντίθετο. Η μία σανίδα λόγω ενώσεως και συναφίας απορρόφησε την άλλη. Προηγήθηκε ανάμιξης, σύγκρασης και προέκυψε μία φύση, η θεϊκή. Εδώ δεν ομιλούμε για δύο φύσεις και δύο πρόσωπα όπως στην περίπτωση των Νεστοριανών, αλλά για μία φύση και ένα πρόσωπο. Η ορθόδοξος άποψης ευρίσκεται στη μέση. Δύο φύσεις, ένα πρόσωπο. Οι Καπαδόκιοι πατέρες κάνουν ιδιαίτερο λόγο για την σχέση της Ορθοδοξίας με την μεσότητα. Στο ένα άκρο ο Α αιρετικός, στο Β ο άλλο αιρετικός και ο Ορθόδοξος στη μέση των δύο αυτών άκρων. Για τους μονοφυσίτες ίσχυε ένα πρόσωπο, μία φύσης. Ετάφτιζαν πρόσωπο και φύση, παρατηρεί ο Ιερός Δαμασκηνός. Τούτο εστί το ποιούν της αιρετικής την πλάνην, το ταυτό λέγειν την φύσην και την υπόστασιν. Υπόσταση εδώ σημαίνει πρόσωπο. Ο Ιερός Δαμασκηνός χρησιμοποιεί τέσσερις λέξεις οι οποίες αφορούν την άποψη των μονοφυσιτών ως προς την σχέση των δύο φύσεων του Κυρίου: φυρμός, σύγχυσης, σύγκρασης, ανάκρασης. Η πρώτη λέξη φυρμός προέρχεται από το ρήμα φύρο που σημαίνει αναμειγνύω. Παράβολε και τη φράση φύρδιν μίγδιν. Η δευτέρα λέξη σύγχυσης προέρχεται από το ρήμα συγχαίω που σημαίνει χύνω μαζί στο ίδιο δοχείο, ανακατώνω. Η τρίτη λέξη σύγκρασης προέρχεται από το ρήμα συγκεράνιμη που έχει την έννοια αναμειγνύω με κάτι, συγκυρνώ. Και η τέταρτη λέξη ανάκρασης
έχει σχέση με το ανακεράνιμι που θα πει αναμειγνύω καλά. Και οι τέσσερις λέξεις είναι συνώνυμες και δηλώνουν ανάμειξη ανακάτεμα. Αυτές τις τέσσερις λέξεις οι Ορθόδοξοι τις απορρίπτουν. «Εκ δύο φύσεων τελείων θείαστε και ανθρωπίνης φαμέν γεγενήστε την ένωσιν, ου καταφυρμών ή σύγχυσιν ή σύγκρασιν ή ανάκρασιν, ως ο θεήλατος έφη διόσκορος ευτυχίστε και σεβήρος και η τούτον εναγή συμμορία». Ο Διόσκορος διετέλεσε Πατριάρχης Αλεξανδρίας, υπήρξε δυναμική προσωπικότητα, υπερφύαλη και αυταρχική, υποστηρικτής του μονοφυσιτισμού και διοργανωτής και πρόεδρος της λεγόμενης Ληστρικής Συνόδου, Έφεσος 449 μετά Χριστόν. Η ονομασία Ληστρική οφείλεται στις βιαιότητες και βαναυσότητες που διεπράκτησαν σε αυτήν. Ο Ευτυχής υπήρξε ηγούμενος μονής της Κωνσταντινουπόλεως, καταρχάς πολέμιος του Νεστοριανισμού και κατόπιν εισηγητής της αιρέσεως του μονοφυσιτισμού που κατετάραξε 5ος και 6ος μετά Χριστόν αιών την Εκκλησία, ενώ η διδασκαλία του διατηρείται ακόμη είτε σε σκληρή είτε σε μετριοπαθή μορφή στην Αρμενική Εκκλησία, στην Ιακωβητική, στην Κοπτική, στην Αιθιοπική και στην Μαλαμπαρική. Τον μονοφυσιτισμό τον κατεδίκασε τελεσίδικα η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος που συνήλθε στη Χαλκιδόνα το 451 μετά Χριστόν. Ο Ευτυχής καθαιρέθηκε και στη συνέχεια εξορίστηκε. Ο Σεβήρος 465 έως 538 μετά Χριστόν καταρχήν ερημίτης και κατόπιν επί 6 έτη Πατριάρχης Αντιοχίας υπήρξε οπαδός του μονοφυσιτισμού, κάπως μετριοπαθής. Πολεμούσε και τους Χαλκεδονιακούς αλλά και τους ακραίους μονοφυσίτες. Η Κοπτική Εκκλησία τον τιμά υπερβολικά, τον εγκομιάζει ως μεγάλο ασκητή, γόνιμο συγγραφέα, γνώστη της γραφής και των πατέρων, Άγιο και Μάρτυρα. Οι προχαλκιδόνες αυτές μονοφυσιτικές εκκλησίες, τον Σεβήρο, τον Διόσκορο, τον Ευτυχή, τους έχουν ως Αγίους. Για τον Ιωάννη όμως τον Δαμασκηνό, που είναι οικουμενικός διδάσκαλος της εκκλησίας μας, θεωρούνται θεήλατοι. Τι σημαίνει θεήλατος? Προέρχεται από το όνομα Θεός και το ρήμα ελάβνο, που σημαίνει θέτω εσκήνησιν διώχνω κάτι μπροστά μου καταδιώκω. Θεήλατο σημαίνει αυτός που καταδιώκεται από τον Θεό, αυτός που τον κατατρέχει ο Θεός. Στην προσπάθεια της Εκκλησίας μας να έλθει σε ένωση και κοινωνία με τις μονοφυσιτικές αυτές εκκλησίες πρέπει να ληφθεί υπόψη και αυτό το θέμα. Δεν νοείται ένωση εκκλησιών και πρόσωπα που οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, οι υμνογράφοι, τα θεωρούν θεήλατα και αναθεματισμένα, να θεωρούνται από ορισμένα μέλη της Εκκλησίας άγια. Σε μια τέτοια περίπτωση θα γίνουμε περίγελος από τα άλλα δόγματα. Φυσικά δεν είναι μόνο το θέμα αυτό που χρήζει προσοχής. Πολύ σημαντικό είναι και τούτο. Αυτές οι αντιχαλκιδόνιες εκκλησίες δέχονται μόνο τις τρεις πρώτες οικουμενικές συνόδους. Τις υπόλοιπες, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη και Εβδόμη, τις αρνούνται. Τι σώη ένωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό τη αυτά συνθήκας? Και το πιο σπουδαίο θέμα που μας χωρίζει από τους αντιχαλκιδονίους είναι η χριστολογία τους, η δοξασία τους δηλαδή για το πρόσωπο του Χριστού. Εμείς οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι στην ένωση των δύο φύσεων το οντολογικό προβάδισμα το έχει το πρόσωπο του Υιού του Θεού, του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Λόγος σαρκώθηκε προσλαμβάνοντας ανθρώπινη ψυχή και ανθρώπινο σώμα, τα οποία τα ένωσε με την θεότητά του. Έτσι το αιώνιο πρόσωπο του Υιού του Θεού γίνεται πρόσωπο της ανθρώπινης φύσεως. Όπως το λέει ένας σύγχρονος θεολόγος, η αείδιος υπόστασης του Θεού Λόγου γίνεται και υπόστασης της προσληφθήσης σαρκός,
το εν υπόστατον της προσληφθής της σαρκός αποτελεί την τελειωτάτη δογματική διατύπωση του μυστηρίου της ενώσεως.

εμείς οι Ορθόδοξοι λέμε ο Λόγος, το λάμδα κεφαλαίο, ένωσε στο ένα πρόσωπό του τις δύο φύσεις. Το πρόσωπο του Υιού του Θεού ήταν αυτό που επενέργησε την ένωση. Για τους αντιχαλκιδονίους το προβάδισμα είναι στις δύο φύσεις. Ενώθηκαν οι δύο φύσεις και έτσι ήλθε στην ύπαρξη ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Χριστού. Γράφει κάπου ο Αγιορείτης Ηγούμενος Γεώργιος Καψάνης: «Η λειτουργία του Θεού Λόγου δεν εξαντλείται στο γεγονός και μόνο ότι ενώθηκε με την σάρκα, αλλά στο ότι αυτός ο Λόγος αηδίως πλέον αποτελεί την υπόσταση και το πρόσωπο του Χριστού, του σεσαρκωμένου Λόγου. Υπό την έννοια αυτή η ένωση των δύο φύσεων ως κάποια διεργασία δεν προηγείται οντολογικώς από τον σχηματισμό του προσώπου του Χριστού, του Εμμανουήλ, του σεσαρκωμένου Λόγου», κλείνουν τα εισαγωγικά. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, οι αντιχαλκιδόνοι λέγουν «ενώθηκαν οι δύο φύσεις και έτσι προέκυψε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Χριστού». Αλλά αυτή η διδασκαλία αλλοιώνει την αλήθεια για το πρόσωπο του Χριστού. Έτσι το πρόσωπο του Χριστού δεν είναι απλώς το πρόσωπο του Υιού του Θεού, του ενός της Αγίας Τριάδος, και φυσικά δίνεται η εντύπωση ότι στο πρόσωπο του Υιού του Θεού συνέβη κάποια μεταβολή. Αλλά αυτό αποτελεί απαράδεκτη αιρετική διδασκαλία. Εμείς δεχόμαστε ότι η ανθρώπινη φύση που προσελήφθη δεν στηρίζεται σε ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά στο πρόσωπο του Υιού του Θεού. Δεν έχει δική της υπόσταση, αλλά λαμβάνει την υπόσταση του Υιού του Θεού. Αν στηριζόταν σε ανθρώπινο πρόσωπο, αν είχε ανθρώπινη υπόσταση, τότε θα είχαμε δύο πρόσωπα, δύο Χριστούς. Οι μονοφυσιτικές εκκλησίες τιμούν πολύ τα συγγράμματα του Σεβίρου. Μελετώντας αυτά τα έργα βλέπουμε ότι δεν ορίζεται η υπόσταση του Υιού του Θεού σαν υπόσταση και της προσληφθήσης ανθρωπίνης φύσεως. Ο Σεβίρος διδάσκει ότι με την συνδρομή θεϊκής φύσεως και ανθρωπίνης σχηματίζεται η μία υπόσταση του Θεού Λόγου. Εάν οι αντιχαλκιδόνοι δεχθούν τον όρο της Τετάρτης εν Χαλκιδόν Οικουμενικής Συνόδου, θεραπεύεται η εσφαλμένη αυτή η ιδέα τους. Ο όρος δέχεται ένα και τον αυτόν Χριστόν, Υιόν, Κύριον Μονογενή, εν δύο φύσεσιν ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος, γνωριζόμενον. Στο κείμενο του Ιερού Δαμασκηνού που μελετούμε διαβάζουμε: «Την αυτήν υπόσταση λέγοντες της θεότητος και της ανθρωπότητος αυτού και τας δύο φύσεις ομολογούντες σώζεστε εν αυτό μετά την ένωση». Η θεία φύση και η ανθρώπινη έχουν την ίδια υπόσταση, δηλαδή το ίδιο πρόσωπο, το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού. Και μετά την ένωση οι δύο φύσεις σώζονται. Η ένωση τους είναι πραγματική και ουσιώδης, αλλά δεν αναμειγνύονται ώστε να αποτελέσουν μία σύνθετη φύση. Κατά τους μονοφυσίτες δημιουργείται μία σύνθετη φύση στην οποία υπερισχύει το θεϊκό στοιχείο που απορροφά το ανθρώπινο. Τελικά διαμορφώνεται το σχήμα μία φύση, ένα πρόσωπο, μία υπόσταση του Θεού Λόγου. Ο Ιερός Δαμασκηνός διδάσκει ότι μετά την ένωση κάθε φύσης διασώζει τα δικά της χαρακτηριστικά. Ό,τι είναι θεϊκό παραμένει θεϊκό και ό,τι είναι ανθρώπινο παραμένει ανθρώπινο, και σώζεστε αυτόν την ουσιώδη διαφοράν οριζόμεθα, το γάρ κτιστόν μεμένη και κτιστόν, και το άκτιστον άκτιστον, το θνητόν έμεινε θνητόν και το αθάνατον αθάνατον, το περιγραπτόν περιγραπτόν και το απερίγραπτον απερίγραπτον, το ορατόν ορατόν και το αόρατον αόρατον, το μεν διαλάμπει της θαύμαση, το δε τεσίβρεση υποπέπτωκε.
Αλλά το υπομελέτη κείμενο του Χρυσορώα δεν το τελειώσαμε. Θα χρειαστεί άλλη μια εκπομπή. Είναι το θέμα μας λίγο βαρύ, αλλά χρειάζεται να γνωρίζουμε και την χριστολογική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Όταν παραμελούμε την γνώση των δογματικών θεμάτων, γινόμαστε ευάλωτοι στις διάφορες και ποικίλες αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες που εργάζονται πυροτοδώς για να μας απομακρύνουν από την Ορθοδοξία. Αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Τάσο Παπαδημητρίου που φρόντισε τον ήχο. Χαίρετε.

εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ της επιδέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και οθείς ενώπιόν σου πάσσον. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδασα προς ετας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεγε εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα τους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνωνε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακούτης μη αγαλία συγκεφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημών.

Πρεσβείες της Παναχράντου πανυπερευλογημένης Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρίας, της Πλατιτέρας των Ουρανών, Θεία Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αϊλών Δυνάμεων και Νοηρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων,

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πρατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αήλων δυνάμεων και νοερών σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Νικίας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

0: Όπως απέστειλες εμένα στον κόσμο, έτσι και εγώ απέστειλα αυτούς στον κόσμο, και εξαιτίας αυτών εγώ δοξάζω τον εαυτό μου, για να είναι και αυτοί δοξασμένοι αληθινά. Ο Ιησούς προσεύχεται για όλους τους πιστούς. Δεν παρακαλώ δε μόνο για αυτούς, αλλά και για όσους θα πιστεύσουν με το κήρυγμά τους σε μένα, για να είναι όλοι ένα. Όπως σύ Πατέρα με μένα και εγώ με σένα, έτσι και αυτοί διημών να είναι ένα, για να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Εγώ δε τη δύναμη που έδωσε σε μένα έδωσα σε αυτούς, για να είναι ένα μεταξύ τους, όπως εμείς είμεθα ένα. Επίσης ένα εγώ με αυτούς και εσύ με μένα ως άνθρωπο, για να έχουν φτάσει σε τελεία ενότητα, οποία είναι η ενότης όχι μόνο μεταξύ πιστών, αλλά πιστών Χριστού Θεού. Και για να πείθεται ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και τους αγάπησες όπως αγάπησες εμένα. Πατέρα, εκείνοι τους οποίους μου έδωσες θέλω, όπου είμαι εγώ, να είναι και εκείνοι μαζί μου, για να βλέπουν τη δόξα τη δική μου, την οποία μου έδωσες, διότι με αγάπησες πρώτης δημιουργίας του κόσμου. Πατέρα δίκαιε, βεβαίως ο κόσμος δεν σε γνώρισε, αλλά εγώ σε γνώρισα και αυτοί πίστηκαν ότι εσύ με απέστειλες, και έκανα σε αυτούς γνωστό το όνομά σου, και θα το κάνω γνωστότερο, ώστε η αγάπη με την οποία με αγάπησες να είναι μέσα τους, και εγώ ο ίδιος να είμαι μέσα τους. Η σύλληψη του Ιησού. Αυτά είπε ο Ιησούς και βγήκε μαζί με τους μαθητάς του πέρα από το χήμαρο των Κέδρων, όπου ήταν κήπος στον οποίο μπήκε αυτός και οι μαθητές του. Ήξερε δε τον τόπο και ο Ιούδας που θα τον παρέδιδε, διότι πολλές φορές ο Ιησούς πήγε εκεί μαζί με τους μαθητάς του. Ο Ιούδας λοιπόν, αφού πήρε ρωμαϊκό στρατιωτικό απόσπασμα και αστυνομικούς από τους αρχιερείς και τους φαρισαίους, φθάνει εκεί με δαυλούς και λιχνάρια και όπλα. Ο Ιησούς τότε, γνωρίζοντας όλα όσα θα του συνέβαιναν, προχώρησε και τους είπε: «Ποιον ζητείτε?» Του αποκρίθηκαν: «Τον Ιησού τον Ναζωραίο». Τους λέγει ο Ιησούς: «Εγώ είμαι». Ήταν δε μαζί τους και ο Ιούδας ο προδότης του. Μόλις δε τους είπε «Εγώ είμαι», οπισθοχώρησαν και έπεσαν κάτω. Πάλι δε τους ρώτησε: «Ποιον ζητείτε?» Και αυτοί είπαν: «Τον Ιησού τον Ναζωραίο». Είπε τότε ο Ιησούς: «Σας είπα ότι εγώ είμαι. Εάν λοιπόν ζητείτε εμένα, αφήσετε αυτούς τους μαθητάς να φύγουν». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει: «Από αυτούς που μου έδωσες δεν έχασα κανένα». Τότε ο Σίμων Πέτρος, έχοντας μαχαίρι, το τράβηξε και κτύπησε το δούλο του αρχιερέως και του απέκοψε το δεξιό αυτί. Ο δε δούλος ονομαζόταν Μάλχος. Ο Ιησούς είπε τότε στον Πέτρο: «Βάλε το μαχαίρι στη θήκη. Το ποτήρι που μου έδωσε ο πατέρας να μην το πιω». Ο Ιησούς οδηγείται στον Άννα, πρώτη άρνηση του Πέτρου. Τότε το στρατιωτικό απόσπασμα και ο χιλίαρχος και τα αστυνομικά όργανα των Ιουδαίων συνέλαβαν τον Ιησού και τον έδεσαν και τον οδήγησαν πρώτα στον Άννα, διότι ήταν πεθερός του Καϊάφα, που ήταν αρχιερεύς του έτους εκείνου. Ο δε Καϊάφας ήταν εκείνος που συμβούλευσε τους Ιουδαίους ότι συμφέρει να θανατωθεί ένας άνθρωπος για το λαό. Ακολουθούσε δε τον Ιησού ο Σίμων Πέτρος και ο άλλος μαθητής, ο Ιωάννης. Ο δε μαθητής εκείνος ήταν γνωστός στον αρχιερέα και μπήκε μαζί με τον Ιησού στην αυλή του αρχιερέως, ενώ ο Πέτρος στεκόταν έξω κοντά στην εξώπορτα. Βγήκε τότε ο μαθητής ο άλλος, ο γνωστός τον αρχιερέα, και μίλησε στη θυρωρό και έβαλε τον Πέτρο μέσα. Αλλά λέγει η πειρέτρια η θυρωρός στον Πέτρο, «Μήπως και εσύ είσαι από τους μαθητάς αυτού του ανθρώπου?» Λέγει εκείνος, «Δεν είμαι». Ήταν δε εκεί οι δούλοι και τα αστυνομικά όργανα και είχαν ανάψει φωτιά, διότι έκανε ψύχος και θερμαίνονταν. Μαζί τους δε ήταν και θερμαινόταν και ο Πέτρος. Ο δε αρχιερεύς ρώτησε τον Ιησού για τους μαθητάς του και τη διδασκαλία του. Ο Ιησούς του αποκρίθηκε, «Εγώ φανερά μίλησα στον κόσμο. Εγώ πάντοτε δίδαξα στη συναγωγή και στο ναό, όπου πάντοτε οι Ιουδαίοι συγκεντρώνονται, και κρυφά δεν είπα τίποτε. Γιατί ρωτάς εμένα? Ρώτησε αυτούς που έχουν ακούσει τι κήρυξα σε αυτούς. Να, αυτοί ξέρουν τι είπα εγώ». Όταν δε είπε αυτά, ένας από τα αστυνομικά όργανα που ήταν κοντά έδωσε ράπισμα στον Ιησού και είπε, «Έτσι ομιλείς τον αρχιερέα?» Του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Εάν ομίλησα κακός, λέγε τι κακό είπα, αλλά εάν ομίλησα καλός, γιατί με κτυπάς?» Από τον Άννα στον Καϊάφα, δεύτερη και τρίτη άρνηση του Πέτρου. Ο Άννας τον έστειλε δεμένο στον Καϊάφα τον αρχιερέα. Ο δε Σίμων Πέτρος εξακολουθούσε να είναι εκεί και να θερμαίνεται και του είπαν, «Μήπως είσαι κι εσύ από τους μαθητάς του?» Εκείνος δε αρνήθηκε και είπε, «Δεν είμαι». Του λέγει ένας από τους δούλους του αρχιερέως που ήταν συγγενής εκείνου του οποίου έκοψε ο Πέτρος το αυτί, «Δεν σε είδα εγώ στον κήπο μαζί του?» Πάλι δε ο Πέτρος αρνήθηκε και αμέσως ένας πετεινός λάλησε. Από τον Καϊάφα στον Πιλάτο. Οδηγούν έπειτα τον Ιησού από τον Καϊάφα στο πρετόριο, το παλάτι του Ρωμαίου ηγεμόνος. Ήταν δε πρωί και αυτοί δεν μπήκαν στο πρετόριο για να μην μολυνθούν, αλλά ως καθαροί τελετουργικά να μπορούν να φάγουν το πασχαλινό φαγητό. Γι' αυτό ο Πιλάτος βγήκε έξω προς αυτούς και είπε, «Ποια κατηγορία έχετε εναντίον αυτού του ανθρώπου?» Αποκρίθηκαν και του είπαν, «Αν δεν ήταν αυτός κακοποιός, δεν θα τον παραδίδαμε σε σένα». Τους είπε τότε ο Πιλάτος, «Λάβετε αυτόν σεις και θανατώσατε αυτόν συμφώνως προς τον νόμο σας». Αλλά οι Ιουδαίοι του είπαν, «Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να θανατώσουμε κανέναν». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Ιησού, τον οποίον είπε δεικνύοντας με τι είδος θανάτου θα πέθαινε, ότι θα τον σταύρωναν δηλαδή οι Ρωμαίοι, όπως συνήθιζαν να εκτελούν τους καταδίκους, ενώ οι Ιουδαίοι τους λιθοβολούσαν. Ο Ιησούς, πνευματικός βασιλεύς και μάρτης της αληθείας, μπήκε τότε πάλι ο Πιλάτος στο πρετόριο και φώναξε τον Ιησού και του είπε, «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Αφ' εαυτού σοι λέγεις αυτό, ή άλλοι σου είπαν για μένα?» Αποκρίθηκε ο Πιλάτος, «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος? Το έθνος το δικό σου και οι αρχιερείς σε παρέδωσαν σε μένα. Τι έκανες?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Η βασιλεία η δική μου δεν είναι από αυτό τον κόσμο. Εάν η βασιλεία η δική μου ήταν από αυτό τον κόσμο, τα δικά μου στρατιωτικά όργανα θα αγωνίζονταν για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους. Αλλά τώρα η δική μου βασιλεία δεν είναι απ' εδώ». Του είπε τότε ο Πιλάτος, «Λοιπόν, είσαι βασιλεύς εσύ?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Το λέγεις σύ ότι εγώ είμαι βασιλεύς. Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήλθα στον κόσμο, για να δώσω μαρτυρία για την αλήθεια. καθένας ο οποίος είναι τέκνο της αληθείας παραδέχεται τη διδασκαλία μου. Του λέγει ο Πιλάτος, τι είναι η αλήθεια? Οι Ιουδαίοι από τον Ιησού προτιμούν το Βαραβά. Και όταν είπε αυτό, πάλι βγήκε έξω προς τους Ιουδαίους και τους λέγει, εγώ καμία ενοχή δεν βρίσκω σε αυτόν. Υπάρχει δε συνήθεια σε εσάς να ελευθερώσω για χάρη σας έναν υπόδικο κατά την εορτή του Πάσχα. Θέλετε λοιπόν να ελευθερώσω για χάρη σας τον βασιλέα των Ιουδαίων? Παρά ταύτα όμως όλοι κράβγασαν λέγοντας, όχι αυτόν, αλλά τον Βαραβά. Ο δε Βαραβάς ήταν ληστής.
1: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διάβασε ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Καιρός όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 16 του μηνός Ιουλίου, πάνω από τις μορφές των μαρτύρων και Αγίων.

τη 16η του μηνός Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους, επισκόπου Πυδακθήσης. Αθηνογένης εξήφους ανηρέθη, ψευδή θέαιναν την Αθηνάν ου σέβων. Ο Αθηνογένης θανατώθηκε με ξήφος, επειδή δεν σεβόταν την ψεύτικη θεά Αθηνά.

Ο Άγιος Ιερομάρτης Αθηνόγεννης καταγόταν από την Σεβάστια της Καπαδοκίας και έζησε κατά τους χρόνους του Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Συνελήφθη μαζί με τους 10 μαθητές του από τον ηγεμόνα Φιλόμαρχο και αφού υπέστη μαζί με αυτούς πολλά βασανιστήρια και κακώσεις, αποκεφαλίστηκε με ξύφος. Λέγεται για τον ιερομάρτυραν αυτόν ότι προτού συλληφθεί πήγε στο μοναστήρι του, αλλά δεν βρήκε εκεί τους μαθητές του, γιατί είχαν συλληφθεί πριν από αυτόν. Συνάντησε όμως την Ελαφίνα, την οποία είχε αναθρέψει στο μοναστήρι. Την Ελαφίνα λοιπόν αυτή την ευλόγησε ο Άγιος και της ευχήθηκε να μην γίνουν τα τέκνα της άγαρα των κυνηγών, αλλά κάθε χρόνο αυτή και οι μέλουσες ελαφίνες που θα κατάγονται από αυτήν να του αφιερώνουν ένα ελαφόπουλο. Και η ευχή του Αγίου πραγματοποιήθηκε. Όντως, κατά την επέτειο της μνήμης του Αγίου Αθηνογέννη, στην Θεία Λειτουργία και συγκεκριμένα με την ανάγνωση του Αγίου Ευαγγελίου, μπαίνει στην εκκλησία μία ελαφίνα, αφιερώνει το ελαφάκι της στον Άγιο και έπειτα βγαίνει πάλι έξω. Το ελαφόπουλο δι' αυτό το παίρνουν οι συναθροισμένοι εκεί χριστιανοί και αφού το σφάξουν μετά το πέρας της λειτουργίας το τρώνε και φρένονται προς δόξαν και τιμή του Αγίου. Το γεγονός αυτό θεωρείται μέγιστο.

16 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Αθηνογένους Επισκόπου Πυδαχθώης και των 10 μαθητών του, Ριγίνου, Μαξιμίνου, Πατροφίλου, Άμωνος, Θεόφραστου, Κλεόνικου, Πέτρου και Ησυχίου. Πατρίδα του Αθηνογέννη ήταν η Σεβάστια της Καπαδοκίας. Η μόρφωσή του, η θερμή πίστη του, καθώς και η γενναία φιλανθρωπική του δράση τον ανέδειξαν επίσκοπο Πυδαχθώης. Σαν επίσκοπος ήταν φωτεινό πνευματικό λιχνάρι για το πίμνιό του. Μάλιστα τόσο πολύ ήθελε να συνεχιστεί το έργο του Ευαγγελίου, ώστε με ιδιαίτερη φροντίδα κατάρτισε ικανότατους βοηθούς. Αλλά όταν έγινε ο διωγμός επί Διοκλητιανού, ο Αθηνογέννης με 10 μαθητές του συνελήφθη και αφού όλοι ομολόγησαν τον Χριστό, αποκεφαλίστηκαν. Αξίζει δεν αναφέρουμε ότι στον Αθηνογέννη οφείλουμε το γνωστό κατανυκτικό εσπερινό ύμνο «Φως Ιλαρών, Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέραν Υιόν και Άγιον Πνεύμαν Θεών, άξιον σε εμπάση καιρή συμνήστε, φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διο κόσμος σε δοξάζει. Ιησού Χριστέ, εσύ που είσαι το χαρούμενο φως του αθάνατου ουρανίου, Αγίου και Μακαρίου Πατρός, αφού φτάσαμε στην δύση του ήλιου και είδαμε το εσπερινό φως, υμνούμε τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, τον Τριαδικό Θεό. Είναι άξιο να σε υμνούμε σε κάθε ώρα με μελωδικές φωνές, Ιε του Θεού, εσύ που δίνει ζωή, γι' αυτό ο κόσμος σε δοξάζει.

Η Αγία μας Εκκλησία ψάλλει στη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αθηνογένους. Χρίσμα Άγιον εις δεδεγμένος, μάρτης εν Θεός, του λόγου όφθης, Αθηνόγενες, αθλήσα στερότατα, και ως θυσίαν αυτό προς ενήνοχας των φοιτητών σου δεκάδαν την πάνσεπτον, μεθον πρέσβευε, δοθήνε τη σε γεραίρουση τεσμάτων ηλεσμών και μέγα έλεος.

16 Ιουλίου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αθηνογένους, Επισκόπου Πηδαχθώης και των 10 μαθητών του, Ριγίνου, Μαξιμίνου, Πατροφίλου, Άμωνος Θεοφράστου, Κλεονίκου, Πέτρου και Ησυχίου. Στο στερέωμα του ουρανού, δισεκατομμύρια αστέρια, μικρά, μεγάλα, κινούμενα, σταθερά, στέλνουν το ηλαρό φως τους στην ταλέπορη γη. Με γυμνό μάτι και ο οξυδερκέστερος παρατηρητής δεν μπορεί να μετρήσει σε μια στροφεγγή νύχτα πάνω από 5.000. Πολλά αστέρια από την οπτική γωνία που τα παρατηρούμε σχηματίζουν μεταξύ τους αστερισμούς που ο καθένας τους έχει το δικό του κανονικό ή ακανόνιστο γεωμετρικό σχήμα. Υπάρχουν χιλιάδες αστερισμοί όπως η Πούλια, η Μεγάλη και η Μικρή Άρκτος, η Ανδρομέδα, ο Ηνίοχος, ο Ηρακλής, η Κασιόπη κλπ. Οι άνθρωποι της Υπαίθρου, Γεωργοί και Βοσκοί, παρατείνοντας συχνά τις δουλειές τους και τη νύχτα, έχουν πολλές ευκαιρίες να απολαμβάνουν τις ομορφιές των σχηματισμών του ουρανίου θόλου και μέσα από τα μύχια της καρδιάς τους να αναφωνούν μαζί με τον ψαλμοδό «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». Υπάρχουν όμως οι αστερισμοί του υλικού κόσμου. Για τους ορθολογιστές ίσως μόνο αυτοί να υπάρχουν, αλλά για τους πιστούς ανθρώπους υπάρχουν και άλλου είδους αστερισμοί. Πρόκειται για τους αστερισμούς του πνευματικού σύμπαντος και πιο συγκεκριμένα για τους αστερισμούς των Αγίων και των Μαρτύρων της Εκκλησίας.

Πολλές φορές οι Άγιοι παρουσιάζονται μεμονωμένοι στο στερέωμα της Εκκλησίας. Δεν είναι όμως λίγες οι περιπτώσεις που εμφανίζονται ως αστερισμοί. Ένα τέτοιο αστερισμό που μαρμένει στον ουράνιο θόλο της Εκκλησίας μας παρουσιάζει η επέτειος του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους και της γύρω από αυτόν ομάδας των μαρτύρων. Αν και τα σωζόμενα βιογραφικά στοιχεία τους είναι ανεπαρκή, εν τούτης οι Άγιοι δεν πάβουν να αποτελούν φώτα πνευματικά, καύχημα της Εκκλησίας. Ο Αθηνογένης καταγόταν από τη Σεβάστια του Πόντου, περιοχή που μας είναι γνωστή από τους 40 μάρτυρες που κρυστάλλωσαν γυμνοί πάνω στην παγωμένη λίμνη. Αυτοκράτορας της Ρώμης ο Χριστιανοφάγος Διοκλητιανός, 284 μετά Χριστόν, ο υπεύθυνος για το αίμα χιλιάδων μαρτύρων της Εκκλησίας. Ο Αθηνογένης φέρεται ως επίσκοπος Πιδαχθώης, περιοχής άγνωστο που ευρισκομένης. Στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του συμπεριλαμβάνονται και οι Ριγίνος, Μαξιμίνος, Πετρόφιλος, Άμμων, Θεόφραστος, Κλεόνικος, Πέτρος και Ησύχιος. Προφανώς δε η ακτινοβολία του επισκοπικού του έργου άναψε τον φθόνο του ειδωλολάτρη Φιλήμαρχου, διοικητή της περιοχής του Πόντου, ο οποίος συνέλαβε αυτό και τους μαθητές του με την κατηγορία ότι είναι χριστιανοί. Τους κάλεσε σε απολογία. Πηγαίνοντας ο Αθηνογένης έψαλε τον επιλίχνιο ύμνο «Φως Ιλαρών Αγίας Δόξης», τον οποίο, όπως λέει ο Βασίλειος Κεσαρίας, «Η μετά τον μαρτυρικό θάνατο μαθητές του διαφύλαξαν σαν φυλακτήριο και ασπίδα». Του ζητήθηκε να αρνηθούν τον Χριστό, αλλά εκείνοι τον ομολόγησαν με θάρρος και παραπέμφθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια και τέλος αποκεφαλίστηκαν. Οι ψυχές τους αναπαύονται στους ουρανούς, όπου με νοσταλγία περιμένουν το στεφάνι της δόξης. Το παράδειγμα τους λάμπει ως πολυέλεος ουρανίου αστερισμού. Και μια και μιλήσαμε για αστερισμούς, ας επεκτείνουμε το λόγο μας. Ποιος είναι ο πρώτος και μεγάλος αστερισμός της Εκκλησίας? Χωρίς αντίρρηση είναι ο αστερισμός των μαθητών του Θεανθρώπου που σχημάτισε γύρω του όταν ως ταπεινός άνθρωπος περπάτησε στη γη. Φως του αστερισμού αυτού τα λόγια του Χριστού, αλλά και τα θεία έργα του που τα μιμήθηκαν και εκείνοι. Πρόκειται για αστερισμό πρώτου μεγέθους, μοναδικό και ανεπανάληπτο στο στερέωμα της Εκκλησίας και της ιστορίας. Αλλά εκτός από αυτόν και άλλοι πολλοί αστερισμοί σχηματίστηκαν. Ο κάθε Απόστολος έγινε πυρήνας νέου αστερισμού και τα αστέρια των νέων αυτών αστερισμών προσέλκυσαν γύρω τους άλλα αστέρια, έως ότου αστέρες πολύφωτοι, πατέρες και διδάσκαλοι, όσοι και μάρτυρες, επώνυμοι και ανώνυμοι χριστιανοί, γέμισαν τον θόλο του νοητού στερεώματος. Μακάρι δε ο κάθε ζηλωτής χριστιανός να σχηματίζει γύρω του ένα κύκλον ανθρώπων με τους οποίους να συζητά τα θέματα της πίστεως και να θερμαίνονται οι καρδιές τους από την φωτιά της ομολογίας και η όλη ζωή τους να ακτινοβολεί με τα θεάρεστα έργα τους. Είναι δύσκολο κάποιος χριστιανός
να σχηματίσει γύρω του ένα αστερισμό ομολογουμένος, ναι. Τότε ας προταθεί κάτι πιο εύκολο, ας προσκοληθεί ο κάθε χριστιανός σε κάποιον υπάρχοντα ήδη αστερισμό πνευματικής ζωής και εκκλησιαστικής ακτινοβολίας, ώστε μικροί αλλά σφίζοντες αστερισμοί ενοριακής και εκκλησιαστικής ζωής, ενούμενες ο ένας με τον άλλο, να σχηματίζουν μεγαλύτερους και όλοι μαζί να συγκροτούν το ολοφώτινο στερέωμα της στρατευωμένης του Χριστού Εκκλησίας.

16 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φαύστου. Φαύστο υπήρξε σταυρός η σωτηρία, αυτό προσιλωθένεται η πίστεως χάριν. Ο σταυρός υπήρξε η σωτηρία για τον Φαύστο, που προσιλώθηκε σε αυτόν προς χάρη της πίστεως του. Ο Άγιος Μάρτης Φαύστος ζούσε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Δεκίου 249-251 μετά Χριστόν. Συνελήφθη ως χριστιανός και ομολόγησε με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Μετά την ομολογία του αυτή, τον σταύρωσαν και του καταπλήγωσαν με βέλη ολόκληρο το σώμα. Ο Άγιος Μάρτης Φαύστος, αφού υπέμεινε με καρτερία το μαρτύριο, καρφωμένο στο σταυρό, παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού και έλαβε τον αμάραντο στέφανο της αθλήσεως

Ο Άγιος Μάρτης Φαύστος έζησε στα χρόνια του άλλου άγριου διώκτητων χριστιανών, του αυτοκράτορα Δεκίου, μέσα σε σκληρούς διωγμούς, δημεύσεις, εξορίες, φυλακίσεις και μαρτυρικούς θανάτους. Ο Φαύστος, ψυχή τολμηρή και γενναία, παρουσιάστηκε κηρύττοντας τον Χριστό. Οι διώχτες τον συνέλαβαν και τον καταδίκασαν σε σταύρωση. Την φρικτήν αυτή τιμωρία υπέμεινε με αξιοθαύμαστη καρτερία. Το μαρτύριό του κράτησε 5 μέρες. Μετά ευλογώντας και ευχαριστώντας τον Θεό, παρέδωσε το πνεύμα.

γιατί αυτή η μέρα η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιόχου, αδελφού του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος. Ο Αντίοχος καταγόταν από την Σεβάστια της Καπαδοκίας και ήταν γιατρός. Πήγαινε από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό και γιάτρευε τους ασθενείς, όχι μόνο κατά το σώμα, αλλά και κατά την ψυχή. Τον συνέλαβε ο ηγεμόνας Ανδριανός και τον υπέβαλε σε μια σειρά φρικτών βασανιστήριων. Τον κρέμασε πάνω σε ένα ξύλο και του ξέσχισε τα πλευρά. Κατόπιν τον άφησε μέσα στη φωτιά. Έπειτα τον έριξε μέσα σε ένα καζάνι με βραστό λάδι και στη συνέχεια τον άφησε τροφή σε άγρια θηρία. Από όλα αυτά όμως ο Αντίοχος με την Θεία Χάρη βγήκε αυλαβής, και όχι μόνο, αλλά με την προσευχή του συνέτριψε τα είδωλα και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου δία του αποκεφαλισμού. Ο Δήμιος που τον αποκεφάλισε είδε να τρέχει από το λαιμό του αντί για αίμα γάλα. Τότε και αυτός με θάρρος ομολόγησε τον Χριστό και αποκεφαλίστηκε επί τόπου.

γιορτή αυτή η μέρα η μνήμη των 15.000 15.000 Αγίων Μαρτύρων που μαρτύρησαν δια του ξύφους στην Πισίδια.

καταγράφεται σήμερα και η μνήμη των Αγίων πολλών μαρτύρων γυναικών. Όλες μαρτύρησαν δια ξύφους.

16 του μηνός Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένου Επισκόπου Πυδαχθώης και των 10 μαθητών αυτού. Ριγίνου, Μαξιμίνου, Πατροφίλου, Άμωνος, Θεοφράστου, Κλεονίκου, Πέτρου και Ησυχίου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φαύστου. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιόχου, αδελφού του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη των 15.000 Αγίων Μαρτύρων που μαρτύρησαν δια του ξύφους στην Πισίδια. Τέλος, σήμερα και η μνήμη των Αγίων πολλών μαρτύρων γυναικών μαρτύρησαν όλες δια ξύφους. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς

είναι τα χαρακτηριστικά που έχουν αποδοθεί από παλιά στο όμορφο νησί της Πάρου, με τη μακραίωνη ιστορία, την υπέροχη φύση και την πλούσια παράδοση. Όμως αυτό που τη χαρακτηρίζει καλύτερα είναι η αίσθηση ότι η Πάρος παραμένει πάντα νέα. Η Πάρος είναι ένα ηθαλές νησί που όσο περνούν τα χρόνια η λάμψη του δεν θαμπώνει αλλά ανανεώνεται. Όσοι την έχουν ήδη επισκεφθεί είναι βέβαιο ότι την επόμενη φορά θα βρουν κάτι που δεν είχαν ανακαλύψει σε αυτό το νησί, πλούσιο σε εικόνες, πολιτισμό και δραστηριότητες.

Κάρος με έκταση 186 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο έφορα νησιά των Κυκλάδων με κοιλάδες, κάμπους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Γνωστή σε όλους για τις υπέροχες χρυσαφένιες ακρογιαλιές της, τα καταγάλανα νερά και την νυχτερινή ζωή που προσφέρει, συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες. Εκτός όμως από αυτά, η Πάρος έχει ακόμη πολλά να προσφέρει. Ο φυσικός πλούτος, η συναρπαστική πολιτιστική κληρονομιά, τα μοναδικά έθιμα, οι αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις και μια εξαιρετική τουριστική οργάνωση είναι μερικοί ακόμη από τους λόγους που κάνουν τους επισκέπτες της να έρχονται και να ξανάρχονται γοητευμένοι από τις ομορφιές της. Το πλοίο καταπλέει στο λιμάνι και πρωτεύουσα του νησιού, την Παρικιά, μια περιοχή με θρησκευτικά, αρχαιολογικά και πολιτιστικά μνημεία εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Το παραδοσιακό κομμάτι της πόλης πίσω από το λιμάνι περιλαμβάνει υπέροχα νεοκλασικά αρχοντικά, παραδοσιακές στοές, παλιές βρύσες και δεκάδες κάτασπρα νησιώτικα σπιτάκια. Στις βόρειες ακτές του νησιού ξεχωρίζει η όμορφη Νάουσα με έντονο παραδοσιακό χρώμα και μεγάλη τουριστική κίνηση. Μια πρωινή βόλτα στα σοκάκια του οικισμού θα μας μείνει αξέχαστη. Απέναντι οι εντυπωσιακές κολυμπήθρες, τεράστιοι βράχοι που από τη διάβρωση της φύσης έχουν πάρει παράδοξα σχήματα, και το νησάκι της ανάληψης. Η Πάρος είναι ένας πραγματικός παράδεισος για τους περιπατητές, διαθέτοντας πολλά μονοπάτια τόσο σε παραλιακές τοποθεσίες όσο και σε πράσινες πλαγιές. Η επίσκεψη στην ενδοχώρα του νησιού περνάει απαραίτητα από το Μαράθι, με τα αρχαία λατομεία του Λιχνίτη, του περίφημου Παριανού Μαρμάρου, από το οποίο φιλοτεχνήθηκαν έργα όπως η Αφροδίτη της Μήλου, ο Ερμής του Πραξιτέλη και τα αιτώματα του Παρθενώνα.

Ακού φτάνουμε στον παραδοσιακό οικισμό του Κόστου με τις πανέμορφες εκκλησίες, τα σβεστωμένα καλλιτερίμια και την πλατεία με τα πλατάνια που προσφέρουν δροσιά σε όποιον επιλέξει να πιει τον καφέ του εκεί. Περνώντας μέσα από τους ελαιώνες των 3.000 ετών στη θέση Απάτη, φτάνουμε στις Λεύκες, στον πιο όμορφο ορεινό οικισμό του νησιού με τα όμορφα κτίρια, τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας και το οίκημα του παραδοσιακού καφενείου που τραβά αμέσως την προσοχή. Η Μάρπισσα στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού είναι ένας ακόμη όμορφος οικισμός με μεσαιωνικά μνημεία και αξιόλογες εκκλησίες.

στιγμή γνωστή ιστορία της Πάρου γεννιέται στα χρόνια της νεολιθικής περίοδου. Εκεί μας οδηγούν σημαντικά ευρήματα από τις ανασκαφές στα νησάκια Σάλιαγκος και Δεσποτικό. Αναδείχθηκε ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα της περίοδου του Κυκλαδικού πολιτισμού, όπως μαρτυρούν σημαντικά ευρήματα σκορπισμένα σε όλα τα νησιά του Κυκλαδικού αρχιπελάγους, μαρμάρινα ειδόλια κατασκευασμένα από το φημισμένο μάρμαρο της Πάρου, καθώς και αγγεία, κεραμικά και κοσμήματα. Αξιόλογοι οικισμοί της περίοδου του Χαλκού έχουν εντοπιστεί σε διάφορα σημεία της Πάρου. Ο κόλπος της Νάουσας παρουσίαζε σημαντική ανάπτυξη οικισμών. Το νησί ήταν γνωστό στην αρχαιότητα με πολλά ονόματα: Μινοής, Μινώα, Ηρίοι, Καβαρνής και άλλα, και συνδέθηκε με μυθολογικές μορφές: Μίνος, Ηρακλής, Ραδάμανθης, Αλκαίος και άλλοι. Εποχή μεγάλης εμπορικής και οικονομικής ακμής υπήρξε για την Πάρο η περίοδος μετά τον 8ο π.Χ. αιώνα. Το νησί ανέπτυξε εμπορικές επαφές με τη Μικρασιατική ακτή και ίδρυσε την αποικία της Θάσου, 7ο αιώνας π.Χ., που της έδωσε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα χρυσού των θρακικών παραλίων. Μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της Πάρου οφείλεται βεβαίως στα κοιτάσματα μαρμάρου που διέθετε. Στο νησί δημιουργήθηκαν φημισμένα εργαστήρια και επικράτησε καλλιτεχνική ακμή τον 6ο αιώνα και πολιτιστική ανάπτυξη. Στα σημαντικά ιστορικά γεγονότα των χρόνων που ακολούθησαν, περιλαμβάνεται η αποτυχημένη προσπάθεια του Μιλτιάδη να καταλάβει το νησί αμέσως μετά τη σύγκρουση με τους Πέρσες στο Μαραθώνα και η ένταξή του στην πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία, από την οποία και προσπάθησε να αποσχιστεί, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ακολούθησε η ένταξη στη δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία, η υποταγή στους Μακεδόνες και στη συνέχεια στους Πτολεμαίους, το Μηθριδάτη και τους Ρωμαίους, οπότε και η ακμή του νησιού ανακόπηκε. Από τον 4ο αιώνα στην Πάρου ανθεί ο εκκλησιαστικός βίος, όπως προκύπτει από τα κατάλοιπα των χριστιανικών βασιλικών. Τότε χτίστηκε και ο πρώτος ιερός ναός της Παναγίας Εκατονταπηλιανής, που αργότερα επεκτάθηκε και αναμορφώθηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Από τον 6ο αιώνα σημειώθηκε νέα περίοδος ανάπτυξης που οφείλεται στην αναδιοργάνωση του Βυζαντινού στόλου και στην εμπορική δραστηριότητα ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Από το 10ο αιώνα η Πάρος ανήκε στο θέμα του Αιγαίου και βρέθηκε στο επίκεντρο πειρατικών επιδρομών που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Το 1204, με την πτώση της Κωνσταντινούπολης στους Σταυροφόρους, εντάχθηκε στο Δουκάτο του Αιγαίου που ίδρυσε ο Μάρκος Ανούδος. Σε όλη τη διάρκεια της Βενετοκρατίας, το νησί γνώρισε επανειλημμένες πειρατικές επιδρομές και η καταστροφή των ελαιόδεντρων από τους Βενετούς οδήγησαν το νησί σε μαρασμό. Το 1566 παραχωρήθηκε, όπως και άλλα νησιά των Κυκλάδων, στον έμπορο Νάζι, στην κυριαρχία του οποίου παρέμεινε έως το 1579, οπότε οι κάτοικοι μαζί με τους κατοίκους των νησιών Μήλου, Νάξου, Σαντορίνης και Σύρου ζήτησαν από το Σουλτάνο την ένταξή τους σε προνομιακό καθεστώς.

Κατσάρος πήρε ενεργό μέρος στην Ελληνική Επανάσταση. Μία από τις ηρωίδες της Επανάστασης, η Μαντώ Μαυρογένους, καταγόταν από την Πάρο, η οικογένεια της οποίας ευεργέτησε πολλαπλά το νησί με δωρεές για κοινοφελή έργα, βρύσες που σώζονται μέχρι και σήμερα στο κεντρικό δρόμο της Παραχικιάς και άλλα. Από την Πάρο εξάλλου καταγόταν και ο μεγάλος διδάσκαλος του γένους Αθανάσιος ο Πάριος. Στο νησί βρήκαν την περίοδο αυτή καταφύγιο πρόσφυγες από τα Ψαρά και τη Χίο. Πρόσφυγες από τη Σμύρνη εγκαταστάθηκαν μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Ιδιαίτερα δοκιμάστηκε το νησί την περίοδο της γερμανικής κατοχής που είχε αναπτυχθεί πυρήνας αντίστασης κατά των κατακτητών. Μετά το 1960 για την Πάρο άρχισε μια νέα περίοδος ανάπτυξης που οφείλεται κυρίως στην άνοδο του τουρισμού.

Παρικιά βρίσκεται ο περίφημος ναός της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής του 4ου αιώνα. Ένα μεγαλοπρεπές μνημείο της χριστιανοσύνης και ένα από τα σπουδαιότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία του ελλαδικού χώρου. Το μαρμάρινο τέμπλο, το σύνθρονο, το κυβότιο, το σταυροειδές βαπτιστήριο, μοναδικό στον κόσμο, οι επάργυρες εικόνες της Παναγίας και του Χριστού, προσφορά της οικογένειας των Μαυρογέννηδων, ο τάφος της Αγίας Θεοκτίστης, τα παρεκκλήσια και η συλλογή εκκλησιαστικών κοιμηλίων του ναού μας κάνουν να νιώσουμε την κατάνοιξη και τη μεγαλοπρέπεια που ο χώρος εκπέμπει.

μια πλούσια συλλογή εκκλησιαστικών εικόνων και κοιμηλίων στεγάζεται στα ισόγεια κελιά της νότιας πτέρυγας του Ιερού Ναού της Παναγίας Εκατονταπηλιανής στην Παρικιά. Περιλαμβάνει κυρίως μεταβυζαντινές εικόνες, εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα, λειτουργικά και ιερατικά άμφια και έργα θρησκευτικής ζωγραφικής. Μια συλλογή έργων μεταβυζαντινής τέχνης διαθέτει και η Μονή του Αγίου Αθανασίου που βρίσκεται στην είσοδο της ναού σας. Στον ίδιο χώρο εκτίθεται και το μοναδικό τμήμα τοιχογραφίας από Βυζαντινό ναό στα Πρωτόρια, κοντά στην Άουσα.

Λεύκης, που απέχουν 11 χιλιόμετρα από την Παρικιά, είναι ένα πανέμορφο καταπράσινο ορεινό χωριό, κτισμένο αμφιθεατρικά στο κέντρο του νησιού. Το χωριό διατηρεί το καθαρό και κλαδιτικό χρώμα του. Σήμερα στις Λεύκες ζουν μόνιμα περίπου 800 κάτοικοι. Οι επισκέπτες αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στην είσοδο του χωριού και οι μετακινήσεις γίνονται με τα πόδια. Αξιοθέατα του χωριού είναι ο ναός της Αγίας Τριάδας, ο ναός της Αγίας Βαρβάρας στο κεντρικό δρόμο, κτισμένη στα ερείπια της Μεσαιωνικής Εκκλησίας της Αναστάσεως, η Αγία Θεοδοσία με εικόνες και παραστάσεις του 17ου αιώνα, η Αγία Κατερίνη στο Πάνω Χωριό, η Αγία Παρασκευή που θεωρείται η πρώτη εκκλησία του πρώτου συνοικισμού που δημιουργήθηκε εδώ το 15ο αιώνα και άλλες. Γύρω από τις Λεύκες βρίσκονται τα μοναστήρια της Αγίας Κυριακής, του Αγίου Ιωάννου του Καπαρού, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και του Αγίου Γεωργίου στη Λαγκάδα. Στις Λεύκες υπάρχει αξιόλογο λαογραφικό μουσείο μέσα στο χωριό. Στην είσοδο του χωριού υπάρχει το εργαστήρι κεραμικής του Ιωάννη και της Βιργινίας Κιδωνιαία, που εδώ και 40 χρόνια δημιουργούν θαυμάσια έργα αγγειοπλαστικής με σχέδια εμπνευσμένα από τη λαϊκή παράδοση του νησιού. Τα καλοκαίρια ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος ΙΡΙΑ διοργανώνει φεστιβάλ με μουσική, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακούς χορούς.

Πάρο υπάρχουν πάρα πολλές ιερές μονές, μεταξύ των οποίων και τα εξής μοναστήρια. Το μοναστήριο των Αγίων Αναργύρων, μέσα σε πευκοδάσους με καταπληκτική θέα. Η ανδρική μονή της Λογκοβάρδας, βορειοανατολικά της Παρικιάς, που ιδρύθηκε το 17ο αιώνα από τον Αουσαίο μοναχό Παλαιολόγο. Διαθέτει πολύ αξιολογείς εικόνες, πλούσια βιβλιοθήκη, ξενώνα και εργαστήριο χειροτεχνίας. Η ιερά μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα ή του Χριστού στο δάσος, νότια της Παρικιάς, στη θέση Ψυχοπιανά. Εδώ έζησε και πέθανε ο Άγιος Αρσένιος και ο τάφος του βρίσκεται στον περίβολο της μονής.

Πάρος φημίζεται για το κρασί από τις εκλεκτές ποικιλίες Μανδυλαριά, Κόκκινο και Μονεβασιά Λευκό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Πάρος είναι το δεύτερο ενοπαραγωγικό νησί των Κυκλάδων. Επίσης παράγει ένα είδος ρακής, την Σούμα, που συνοδεύει τους μεζέδες. Η παραγωγή της γίνεται το Νοέμβριο και συνοδεύεται με γλέντι στις περιοχές που υπάρχουν παρασκευαστήρια. Επίσης το νησί παράγει γραβιέρα, κεφαλοτήρι, ψάρια, λάδι, σιτάρι, κρυθάρι, λαχανικά και πατάτες, φημισμένα από την αρχαιότητα για την οστιμιά τους, τα παριανά σίκα. Η παριανή κουζίνα βασίστηκε στα προϊόντα της γης και της θάλασσας. Είναι πλούσια σε ψαρικά και σούπες, ενώ ακολουθούν οι πίτες και τα κρεατικά, όλα συνοδευόμενα από μπαχαρικά και ντόπιο λάδι. Από το τραπέζι δεν έλειπε ποτέ το κρασί. Πιάτα που μπορεί να δοκιμάσει ο επισκέπτης του νησιού είναι η γούνα, χταπόδι στα κάρβουνα, χταπόδι με μακαρόνια, ψάρια γεμιστά στο φούρνο, κακαβιά, λαδόσουπα, ρεβίθια στο φούρνο, καραβόλοι, φρικασέ, κολιτσανοκεφτέδες, κοκορόζουμο, διάρτα, αμανιτοκεφτέδες, χταποδοκεφτέδες, χορτοφουσκωτές, πίτα με φασολάκια, ρεγκοσαλάτα, βολβούς κορδαλιά, κολόπια, ρεβιδοκεφτέδες, ρεβιθόσουπα.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα σας μεταδώσουμε την ομιλία του κυρίου Νικολάου Μπρατσιώτη, ομοτήμου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Η Παλαιά Διαθήκη στη ζωή της Εκκλησίας». Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου.
1: Ο λόγος για την Παλαιά Διαθήκη. Συμβαίνουν στην πατρίδα μας πράγματα τα οποία δύσκολα μπορεί κανείς να ερμηνεύσει. Πώς ευνηδίως προέκυψε το πρόβλημα της Παλαιάς Διαθήκης. Θα μου επιτρέψετε να πάω λιγάκι πιο πίσω. Το 1960 ένας γερμανός καθηγητής που διεύθυνε το περιοδικό Κύριος, ελληνικός ο τίτλος, το περιοδικό γερμανικό, μου ζήτησε, ήμουν στη Γερμανία τότε, και μου ζήτησε να γράψω για την Παλαιά Διαθήκη στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε όντως. Ήταν μια πολύ κοσέλιδη εργασία, πυκνή όσο μπορούσα, 21 σελίδες θυμούμαι. Δημοσιεύτηκε το 1960-61 στο περιοδικό, αυτό το επιστημονικό περιοδικό που ασχολείται με την νοτιοανατολική Ευρώπη. Εκεί έλεγα ότι το φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται στη Γερμανία δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι αδιανόητο στην Ελλάδα. Γιατί στη Γερμανία είχε ξεκινήσει από παλιότερα, από το 1914 περίπου, ίσως και πιο πίσω από άλλους λόγους, ένας πόλεμος εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Και το ερώτημα στη θεολογία ήταν γιατί η Παλαιά Διαθήκη στην θεολογία της Εκκλησίας, της Προτεσταντικής Εκκλησίας. Στους Ρωμαιοκαθολικούς δεν υπήρχε ένα τέτοιο προβληματισμός, ένας τέτοιος προβληματισμός δεν υπήρχε. Σε αυτό το θέμα έκανα επενιγμό και μάλιστα γιατί επικεφαλής αυτής της κινήσεως στον επιστημονικό τομέα ήταν ένας περίφημος καθηγητής της ιστορικής θεολογίας, ο Άντολφ φον Χάρνακ. Πολύ γνωστό όνομα στους ασχολούμενους με τον πρώιμο χριστιανισμό. Αυτός είχε πει ότι το ότι κρατούμε σήμερα την Παλαιά Διαθήκη είναι αδιανόητο. Το 1933 που ανέρχεται ο Χίτλερ αρχίζει ένας

0: σιωπηλός πόλεμος εναντίον του Ιουδαϊσμού, εμφανής αμέσως μετά, και κατόπιν σκληρός πόλεμος εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης και κάθε τι εβραϊκού. Παλαιά Διαθήκη εξοβελίζεται, απορρίπτεται από τους λεγόμενους Γερμανούς Χριστιανούς, Deutsche Christen. Έκανα λοιπόν τότε το 1920, το 1960 αναφορά, υπενιγμό και με παραπομπές παρεπέμψα στο φαινόμενο σαν κάτι που σε μας είναι τελείως ξένο. Βέβαια το 1945, θα μου πείτε γιατί τα λέω αυτά. Περιμένετε και θα ακούσετε. Φαντάζομαι να καταλαβαίνετε γιατί τα λέω. Το 1945 ένας ιδεολόγος κομμουνιστής στρέφεται εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης υπό το φως της επιστήμης και λέει τούτο και το άλλο. Στρέφεται και εναντίον πολλών άλλων και δεν μας κάνει εντύπωση καθόλου. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαξίει κανείς να απαντήσει. Και ο Παναγιώτης Μπρατσιώτης, ο καθηγητής τότε της Παλαιάς Διαθήκης, έγκριτος παραθηκολόγος, κάνει μια πολύ μικρή αναφορά σε μια έκδοση βιβλίου του ότι κάτι περίεργες απόψεις και άνευ άλλου σχολείου. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο πόλεμος εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης ξεκινάει καθαρά από ρατσιστικά, να το πούμε ομά, καθαρά, σαφώς, κίνητρα. Και είναι περίεργο πως σήμερα στη χώρα που ο ρατσισμός δεν είχε ποτέ είσοδο και μάλιστα και από ανθρώπους οι οποίοι διατείνονται ότι είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολλών άλλων μεγάλων λόγων, παχαίων λόγων, στρέφονται εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης και επιστρέφουν στην άκουσον το γραφικό του πράγματος στην αρχαία ελληνική θρησκεία, στη Μακαρίτσα την Αφροδίτη, που ποτέ δεν ήταν Μακαρίτσα γιατί δεν πέθανε, γιατί δεν έζησε ποτέ, στο Δία, στον Ποσειδώνα, στην Άρτεμη και σε πολλά άλλα πράγματα. Και ευρέθη η Ελλάς να αντιμετωπίζει πρόβλημα το οποίο θα της ήταν αδιανόητο να το σκεφτεί ότι υπάρχει πριν από 10 χρόνια, 15. Είναι η παγκοσμιοποίηση. Κολλήσαμε ρατσισμό από την παγκοσμιοποίηση. Δεν ξέρω. Εμένα πάντως δεν με φοβίζει ο πόλεμος εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν με προβληματίζει. Με προβληματίζουν τα κίνητρα. Και θεωρώ ότι είναι μια εκδήλωση μιας βαθυτέρας νόσου που υπάρχει σε εγκεφάλους που ασχολούνται δυστυχώς και με τα κοινά και επηρεάζουν με αυτό που είναι στο χώρο τους, μπορεί να είναι και κατηξιωμένοι, αλλά επηρεάζουν ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν γνώση και δεν θέλουν να έχουν εγκυρότερη πληροφόρηση. Και από αυτό το πίνιο της Εκκλησίας. Και επειδή εδώ είμαι και πρέπει να τα λέμε όλα, μου έκανε την τιμή η Σύνοδος της Ιεραρχίας Ελλάδος, της Εκκλησίας Ελλάδος, να μου αναθέσει να κάνω μια εισήγηση για το θέμα της Παλαιάς Διαθήκης. Και κάθε τόσο ο Μακαριότατος μου το υπομνήσκει. Κύριε καθηγητά, περιμένουμε. Λέω, Μακαριότατε, να μιλήσω για ποιο θέμα? Για τη θέση της Παλαιάς Διαθήκης στην Εκκλησία μας. Εγώ θα πω για τη θέση της Εκκλησίας, ή μάλλον η Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος μπορεί να πει για τη θέση της Παλαιάς Διαθήκης στην Εκκλησία, την Ορθόδοξη θέση που την κατέχει από την εποχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, θέση που κατέχει την εποχή των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Να πούμε ότι σήμερα Τώρα είναι η μέρα δηλαδή, να αποδείξω ότι σήμερα είναι, τώρα είναι η μέρα. Παρά τα αυτά βέβαια θα κάνουν έκθεση, γιατί δεν προβληματίζεται η ίδια η ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος και η Εκκλησία της Ελλάδος και η κορυφή της, η σύνοδος της ιεραρχίας. Δεν προβληματίζονται για το ποια είναι η θέση της Παλαιάς Διαθήκης. Απλώς το θέτουν ως πρόβλημα, ίσως και με την έννοια που σας είπα πώς με προβληματίζει εμένα, για το τι κρύβει πίσω από όλα αυτή η υπόθεση. Και το πιο αφελές είναι ότι προβάλλεται από τους πολεμίους ότι εμείς έχουμε την Καινή Διαθήκη. Ούτε την Καινή Διαθήκη έχουν, ούτε το Χριστό έχουν. Γιατί όποιος απορρίπτει την Παλαιά Διαθήκη, να το πούμε ομά, ξεκάθαρα, απορρίπτει και την Καινή Διαθήκη. Διότι μία είναι η Διαθήκη. Μία. Συνήθιζα, τώρα πια η συνήθεια αυτή έφυγε, ανήκει στο παρελθόντα αιώνα, όταν δίδασκα στο πανεπιστήμιο, να υποχρεώνω τους φοιτητές να γνωρίζουν μία ρήτρα η οποία προσδιορίζει τη σχέση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και προσδιορίζει και τη θέση της Παλαιάς Διαθήκης στην Εκκλησία. Ας την υπενθυμίσω. Βλέπω μερικούς παλαιούς μου εδώ, νυν συναδέλφους και τότε μαθητές μου. Προέλαβε την Καινή η Παλαιά και ερμήνευσε την Παλαιάν η Καινή. Έτσι, Καινή, Παλαιά. Και πολλάκι σύπων ότι δύο διαθήκε και δύο αδελφέ και δύο παιδίσκε τον ένα δεσπότην δορυφορούσι. Κύριος παραπροφήτες καταγγέλλεται. Αναγγέλλεται από τους προφήτες ο Κύριος. Χριστός εν τη Καινή κηρύσσεται. Ου κενά τα κενά, τα καινούρια της Καινής δεν είναι καινούρια. Γιατί προέλαβε γάρ τα παλαιά, τα πρόλαβαν εκείνα που λέγονται στην Παλαιά Διαθήκη. Ου κεσβέστη τα παλαιά, ερμηνεύθη γάρ εν τη Καινή. Και για να τελειώσω αυτή την αναδρομή τη σύντομη και βγάζετε τα συμπερασματά σας εσείς για όλο αυτό το θόρυβο που προέκυψε ως μειώφελε όταν ο Κύριος κάνει την επί του όρους ομιλία του. Το μεγάλο μέρος της επί του όρους ομιλίας είναι η συμπλήρωση του Μωσαϊκού νόμου. Και θα θυμίστε το λόγο του Κυρίου στο όρος σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη. Ουκήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Και τη συνέχεια τη φοβερή. Αμήν γαρ λέγω ημίν. Ως εάν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων, ελάχιστος κληθήσετε την Βασιλεία του Θεού. Οι εντολές οι ελάχιστες είναι αυτές της ηθικής νομοθεσίας της Παλαιάς Διαθήκης. Ας έρθω όμως σε ένα άλλο πράγμα. Έθιξα το θέμα του ρατσισμού. Η Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί μου, σε ποιον ανήκει? Εάν σπεύστε να μου πείτε στον περιούσιο λαό, θα σας πω έβγε, σωστά το είπατε. Αλλά θα σας κάνω μία ερώτηση. Ποιος είναι ο περιούσιος λαός? Γιατί αν με πάτε στον Ισραήλ, θα σας πω ότι αυτός ήταν. Εγώ ρωτάω ποιος είναι. Και είναι ο περιούσιος λαός η Εκκλησία του Χριστού, της οποίας είμεθα μέλη, σώμα Χριστού. Σ' αυτόν τον κορμό, με κεφαλή το Χριστό, σε αυτό το σώμα που έχει κεφαλή το Χριστό, ανήκει η Παλαιά Διαθήκη. Δεν τη χαρίζομαι σε κανέναν. Δεν έχει γραφεί από άνθρωπο η Παλαιά Διαθήκη. Χέρια ανθρώπινα κατέγραψαν. Συγγραφέας είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίον παλαιά ελάλησε στους πατέρας και έπειτα με το εγώ λέγω ημίν ελάλησε σε μας διαστόματος του Θεανθρώπου, του Θεοθέν, του ενανθρωπίσαντος λόγου του Θεού. Σε αυτόν το χώρο ανήκει η Παλαιά Διαθήκη. Είναι λόγος Θεού που ανήκει στην Εκκλησία και δεν χαρίζομαι ποτέ. Και για να τελειώσω το λόγο, να πάω κάπου αλλού. Αγαπητοί μου, το σχέδιο του Θεού επεφύλαξε σε μας τους Έλληνες ένα ρόλο πάρα πολύ σημαντικό. Μην πάτε πουθενά αλλού, μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη. Ρόλο σημαντικότατο για την Παλαιά Διαθήκη επεφύλαξε ο Θεός σε μας τους Έλληνες. 260 χρόνια περίπου πριν από την ενανθρώπιση, Θεία Πρόνοια οικονόμησε τα πράγματα ώστε να γίνει σε χώρο ειδωλολατρικό στην Αλεξάνδρεια των Πτολεμαίων, την Αλεξάνδρεια, η περίφημη μετάφραση των Εβδομήκοντα, 260 χρόνια προ Χριστού. Μην ξεχνάτε πως συνειδητοποιήσαμε την οφειλή που έχουμε, στην ευθύνη, την ευθύνη που έχουμε για αυτή την προτίμηση της πρόνοιας του Θεού να διαδραματίσουμε τέτοιο ρόλο. Τι κάναμε εμείς οι Έλληνες στη γλώσσα μας, ξεκινώντας πρωτάκουστον από την κορυφή της πολιτείας στην κατάργηση της διανόμου της καθαρεβούσης και της ελληνικής γλώσσας, ώστε να αποκοπεί εν τέλει ο λαός του Θεού από την επαφή του με τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Οι παλιότεροι της ηλικίας μου ξέρουν ότι όποιος τέλειωνε έστω το σχολείο αυτό, το κατοχικό, ήταν σε θέση να διαβάσει την Καινή Διαθήκη χωρίς πρόβλημα. Δεν σχολιάζω τι γίνεται σήμερα. Μας απέκοψαν από την πρόσβασή μας στη γραφή, μας απέκοψαν από την πρόσβασή μας στους πατέρας. Κλείνω την παρένθεση. Έτσι γίνεται στην Αλεξάνδρεια η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Είναι το ιερότατο κείμενο της Εκκλησίας μας, το οποίο προσέλαβε η Εκκλησία του Χριστού από τα πρώτα της βήματα, ιδιαίτερα με τον Αποστόλο Παύλο, και τη χρησιμοποίησε για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Τι είπαμε τώρα; Προσέλαβε, λέμε, η αρχαία Εκκλησία, ιδιαίτερα δια του Αποστόλου Παύλου, την Παλαιά Διαθήκη στην ελληνική, τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, για τη διάδοση του Ευαγγελίου, είπαμε. Μα χαλά, η Παλαιά Διαθήκη, η διάδοση του Ευαγγελίου. Μα δεν είπαμε ότι είναι ένα και το αυτό πράγμα. Η Καινή Διαθήκη είναι συνέχεια της Παλαιάς. Πώς μπορεί να διαβάσετε συνέχεια χωρίς να έχετε το πρώτο? Και θα θυμίστε ασφαλώς το περίφημο επεισόδιο με το Φίλιππο και τον αξιωματούχο τον Αιθίωπα, που ο Φίλιππος σε κάποια στροφή του δρόμου ανέβηκε πίσω από το αμάξι, την άμαξα που έφερε τον επίσημο Αιθίωπα και τον άκουγε για να διαβάζει από το ελληνικό κείμενο η γλώσσα, η ελληνική τότε ήταν η γλώσσα, η παγκόσμια στον τότε γνωστό κόσμο τον πολιτισμένο. Ως πρόβατον επισφαγή νύχθη και ως αμνός εναντίον του κύροντος. Και του λέει ο Φίλιππος από πίσω όταν ακούει το κείμενο, άρα γινώσκης αναγινώσκης, καταλαβαίνεις όσα διαβάζεις. Σταματάει αυτός. Έλα πει, έλα εδώ. Εσύ για να το λες αυτό, σημαίνει ότι τα ξέρεις. Για πες τα μου. Από το κείμενο των Εβδομήκοντα διάβαζε ο αξιωματούχος. Και στο κείμενο των Εβδομήκοντα ανοίχθη ο Φίλιππος και τον έκανε χριστιανό. Γιατί τότε δεν υπήρχε ακόμη η Καινή Διαθήκη. Φίλοι μου, η Καινή Διαθήκη στα πρώτα βήματα, στις πρώτες δεκαετίες, σχεδόν στα 70 χρόνια, στα 60 χρόνια του χριστιανισμού δεν υπήρχε. Τι διάβαζαν οι άνθρωποι? Η Καινή Διαθήκη άρχισε να διαβάζεται αρκετά αργότερα και από τα 60 χρόνια του χριστιανισμού. Από διαβάζοντα κομμάτια της Καινής Διαθήκης. Πότε γράφει η Αποκάλυψη, το ξέρετε. Και τα τελευταία Ευαγγέλιο. Πότε απετελέστη ο κανόν. Τι υπήρχε? Αυτό που υπάρχει και τώρα και θέλουμε το, να μας το περιθωριοποιήσουν, να μας το εκβάλουν ως απόβλητον. Δεν θα πω ότι είναι εκ του πονηρού, γιατί δεν χρειάζεται να το πω, το καταλαβαίνουμε και μόνοι μας. Είναι πόλεμος εναντίον των πηγών της πίστεώς μας. Με χίλιες δυο προφάσεις. Με χίλιες δυο μεθοδεύσεις. Αυτά τα ολίγα ήθελα να σας πω. Σας πήρα το χρόνο. Και θέλω να σας πω και μερικά άλλα τώρα. Είχα αντίστοιχα σκεφτεί την ομιλία τη σημερινή να την αφιερώσω στην Παλαιά Διαθήκη. Πώς εμφανίζεται στη ζωή της Εκκλησίας. Ας ξεκινήσω λοιπόν από τη δογματική διδασκαλία. Ξέρετε φίλοι μου ότι περί ανθρώπου η Καινή Διαθήκη δεν λέει τίποτα. Περί του γάμου ο Χριστός και του διαζυγίου παραπέμπει στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Ουκ απαρχής ο Θεός άρσεν και θηλεί επίησεν αυτούς, παραπέμπει στη Γένεση κεφάλαιον 1 στίχος 27. Μόνο για τον άνθρωπο. Τι λέει περί του Θεού η Καινή Διαθήκη? Όχι περί του Τριαδικού, περί του Θεού. Τι λέει περί του κόσμου η Καινή Διαθήκη? Δεν λέει τίποτα γιατί τα λέει η Παλαιά Διαθήκη. Τι λέει περί της πτώσεως του ανθρώπου και της αμαρτίας? Μα αυτά τα λέει η Παλαιά Διαθήκη. Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε πού το σχέδιο κατατείνει. Σας το λέω να καταλάβετε γιατί προηγουμένως σας είπα ότι τα αυτονόητα δεν πρέπει να τα κουβεντιάζουμε. Και μας βάζουν να κουβεντιάσουμε να συζητήσουμε τα αυτονόητα. Τι λέει η Καινή Διαθήκη περί του Θεού? Το Τριαδικό, τη Χριστολογία. Αλλά και αυτή η Χριστολογία ερίδεται, πατάει, πού? Στην Παλαιά Διαθήκη. Το τάδε λέγει Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης, των προφητών, πάει στο κατά τας γραφάς στην Καινή Διαθήκη. Είναι απληρωθεί το ρηθέν υπό Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, είναι απληρωθεί το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, και ούτω καθεξής. Και όταν ρωτούν τον Χριστό για το θαύμα, τι λέει? Στον Ιωνά παραπέμπει. Αυτός ο χώρος λοιπόν της δογματικής αποτυπώνεται. Τι λέει περί του κόσμου η Καινή Διαθήκη? Πώς θα δημιουργήσει ο κόσμος, λέει? Τίποτα, όχι. Δεν χρειάζεται. Αυτά λέει η Καινή Διαθήκη. Και τι κάνει η Εκκλησία εν Πνεύματι Αγίω όταν διατυπώνει το σύμβολο της πίστεως? Από πού έπρεπε να ξεκινήσει? Από την Παλαιά Διαθήκη θα ξεκίναγε. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Παλαιά Διαθήκη, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Παλαιά Διαθήκη. Τίποτα άλλο λέει περί του Θεού Πατρός το σύμβολο της πίστεως, για δεν θυμούμε καλά? Ό,τι λέει η Παλαιά Διαθήκη. Είναι γι' αυτό που σας είπα. Και ερχόμαστε μετά και εις ένα Κύριο. Και κάνει το σύμβολο της πίστεως αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη κατά τας γραφάς. Έτσι. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το λαλήσαν δια των προφητών. Όχι της Καινής Διαθήκης βέβαια. Καταλαβαίνετε ότι μας βάζουν να συζητήσουμε για το σύμβολο της πίστεως. Αναθεώρηση λοιπόν του συμβόλου της πίστεως. Απετάξουμε οτιδήποτε εβραϊκό από εκεί μέσα. Αυτό βολεύει το πράγμα βέβαια. Πολύ βολεύει. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι και ρατσιστική χώρα, όπως ξέρετε. Έτσι δηλώνουν εκείνοι που ανοίγουν κάτι τεράστια στόματα και γράφουν να επιστρέψουμε. Άκουσα ότι και κάποιος καταξιωμένος μουσικός έγραψε, και κάποιος άλλος καταξιωμένος μουσικός έγραψε, ότι έχουν επί παντός επιστητού γνώση οι άνθρωποι και γνώμηνοι άνθρωποι. Στην Ελλάδα είσαι επί παντός επιστητού. Ζωγραφίζεις ωραία, μπορείς να μιλήσεις επί παντός επιστητού. Μπορείς να μιλήσεις για καρδιολογία, Φερρυππίν, και να αποφανθείς. Αυτά όμως δεν είναι σοβαρά πράγματα, είναι ασόβαρα πράγματα. Και δεν αναφέρω μη σε ονόματα, το χατήρι δεν το κάνω. Φεύγω από τη δογματική. Στη ζωή της Εκκλησίας, στην ηθική, σας ρωτώ, καταργήθηκε λοιπόν ο Δεκάλογος? Άλλο τι θέλουν να κάνουν οι διοικούντες αυτό τον ταλέπορο τόπο με την επισημοποίηση της μοιχείας ή μη επισημοποίηση της μοιχείας και πολλά άλλα σπουδαία πράγματα. Το ουμιχεύσεις, το ουφωνεύσεις, αυτό όχι, το ουφωνεύσεις δεν το αγγίξαμε καθόλου, απλώς τις αμβλώσεις επιτρέπουμε. Καλά, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό είναι άλλο. Όπως είπε κάποια σπουδαία κυρία, κάποιου σπουδαίου κυρίου, η γυναίκα έχει δικαίωμα στο κορμί της. Το έμβριον είναι κορμί της γυναίκας. Νέα θεώρηση των πραγμάτων, καινοφανής. Το ουκλέψεις, άλλο τι γίνεται στην πραγματικότητα επισήμως και ανεπισήμως. Αλλά παραμένει το ουκλέψεις και το ουφωνεύσεις και το ουμιχεύσεις. Εκείνο που δεν παραμένει προφανώς είναι ου ποιήσε αυτό είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα. Γιατί ειδωλολατρεία δεν έχουμε στην πατρίδα μας ευτυχώς. Αν ανοίξετε την τηλεόραση θα δείτε πόση ειδωλολατρεία έχουμε. Και τι άλλες λατρείες με το πρώτο συνθετικό. Από σαρκολατρεία και ό,τι άλλο θέλετε. Για να φύγω και από το χώρο της ηθικής και να πάω στην άλλη ζωή της Εκκλησίας. Στη λατρεία. Αυτή που βιώνουμε. Λοιπόν, από τούτο και στο εξής. Τη μικρή παράκληση όποιος τη διαβάζει θα πρέπει να βγάλει το Κύριε εισάξον της προσευχής μου. Αυτά είναι της παλιάς διαθήκης των Εβραίων πράγματα. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συλλάκων. Αυτά είναι πετάξτε τα εβραϊκά πράγματα. Και το ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλό σου και αυτό απόβλητο. Χαρίστε το προς τα κάτω σε κάποιο λαό που στη γλώσσα του γράφτηκε. Εμείς το ξέρουμε όμως στη γλώσσα τη δική μας. Όπως αξίωσε την ελληνική γλώσσα η Θεία Πρόνοια να μεταφραστεί και να το λέμε και να το αποστηθίζουμε. Και από τη λατρεία πρέπει να τα βγάλουμε όλα λοιπόν. Αλλά τότε πρέπει να ξαναγράψουμε όλες τις ευχές και όλη τη Θεία Λατρεία. Και φυσικά δεν συζητώ για την υμνογραφία της Εκκλησίας, γιατί όπως τα ξέρετε η υμνογραφία στηρίζεται εμπολής στις οδές. Και οι οδές εξαιρέσεις ενάτης είναι οδές της πρώτης γραφής, της βασικής γραφής που λέγεται Παλαιά Διαθήκη στη γλώσσα μας. Και στην εικονογραφία ποιος είναι ο συμβολισμός της Αγίας Τριάδος? Κανένας γέρον με μουστάκια όπως τον παρουσιάζουν κάτι φραγκοφορεμένα πράγματα, ή μήπως είναι αυτή η απεικόνηση της Αγίας Τριάδος όπως την έδωσε ο Ρουμπλιόφ, ο μαθητής του δικού μας Θεοφάνους, και εννοώ τη φιλοξενία του Αβραάμ. Αυτή δεν έχουμε εμείς ως Αγία Τριάδα? Από πού είναι αυτή? Και μόνο αυτή. Τι δεν έχουμε? Όταν λέμε ότι η Εκκλησία είναι κυβωτός, πού πάμε? Και με ποιον παρομοιάζεται ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη? Τι να με λέγουν είναι οι άνθρωποι των Υιών του Ανθρώπου? Η Ιερεμία, η Ηλία. Και τι γίνεται στη μεταμόρφωση? Κάτι Εβραίοι έρχονται εκεί? Ή μήπως έρχονται άνθρωποι του Θεού, ο Μωσής και ο Ηλίας, συμπαριστάμενοι εις των μεταμορφούμενων Κύριων? Έχω την εντύπωση ότι σας κούρασα. Λοιπόν, να πούμε μερικά άλλα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια αναθεώρηση στην εικονογραφία. Εάν πάτε στα μοναστήρια, εάν πάτε σε εκκλησίες που τους ζωγράφησαν ζωγράφοι, αγιογράφοι που ξέρουν την παράδοση, θα δείτε Παλαιά Διαθήκη. Και θα δείτε την Παλαιά Διαθήκη να κατέχει ή αν θέση έχει στη συνείδηση της Εκκλησίας. Θα δείτε ψηλά στον Τρούλον. Τους προφήτες. Τους δικαίους. Στην Αγία Παρασκευή πηγαίνετε. Κοιτάξτε στον Τρούλο. Και θα δείτε. Κοιτάξτε στα πιο εμφανή σημεία και θα δείτε τις μορφές της Παλαιάς Διαθήκης. Μας ζητούν λοιπόν τον Ισαΐα, να τον καταργήσουμε. Λοιπόν, να τον καταργήσουμε και να ξαναγράψουμε όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Γιατί η Μεγάλη Εβδομάδα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το πόσο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι η Παλαιά Διαθήκη. Θυμηθείτε την πιο ιερή ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, τη Μεγάλη Παρασκευή. Τι άλλο διαβάζουμε στις ώρες, Πάτερ μου? Τη διανθίζουμε και με μερικά ακόμη σημεία άλλα και φυσικά της Καινής Διαθήκης, αλλά οι ψαλμοί, οι προφητείες. Και τι διαβάζουμε στον Εσπερινό, μέχρι ότου φτάσουμε στο λόγο του Σταυρού, της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημιν δύναμις Θεού εστί. Παλαιά Διαθήκη θα διαβάζουμε. Εκεί θα διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη. Και τι κατάνοιξη έχει κανείς και τι εισπράττει κανείς το Μέγα Σάββατο όταν ακούει τα αναγνώσματα, τα περίφημα για τους τρεις πέδας. Ρηγώ, φίλοι μου, και εσείς πρέπει να ρηγείτε από την προσευχή των τριών πέδων μέσα εις την κάμινο του πυρός. Και πόσο αναφορά έχει αυτό στη ζωή των ανθρώπων, στις θλίψεις, στις ανάγκες, και πόση αναφορά έχει σήμερα. Ό,τι λέει για το έθνος εκείνο και για το έθνος το δικό μας που διέρχεται εσωτερικό ηθικό κίνδυνο τεράστιο. Συνηθίσαμε πια και δεν αντιδρούμε σε ό,τι και αν ακούμε. Την πρώτη μέρα φωνάζουμε λιγάκι, τη δεύτερη κοπάζει ο θόρυβος και την τρίτη το ξεχνάμε και περνάνε ένα-ένα τα μηνύματα και προχωρούν ακάθεκτοι, συμπορευόμενοι είναι όμως και πολλοί από τους άλλους ευσεβείς που και στην Εκκλησία πηγαίνουν και μεταλαμβάνουν. Δίνουν γη και είδωρ χωρίς να το καταλαβαίνουν. Σιγά σιγά. Ναι, εκεί ίσως έχει δίκιο. Ναι, εδώ έχει δίκιο. Ναι, εκεί να το συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε? Σαν αυτά που συζητάμε τώρα για την Παλαιά Διαθήκη και ποια η θέση της. Θα βγείτε σήμερα έξω και θα πιστέψετε ότι πρέπει να συζητήσουμε άλλη φορά για την Παλαιά Διαθήκη και για τη θέση της στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στον Χριστιανισμό, αυτόν που ακούσαμε από τον Κύριο και τους μαθητάς και από τους πατέρας μας? Όποιος θέλει να δει την θέση της Παλαιάς Διαθήκης στο Χριστιανισμό, έλεγα τότε, ας το πω και τώρα με τα 42 χρόνια, ας έλθει στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ας δει το Χριστιανισμό, το γνήσιο, τη συνέχεια της αρχαίας Εκκλησίας που είναι η Ορθόδοξη μας Εκκλησία, ανώθευτη, και ας ακούσει ποια είναι η θέση της Παλαιάς Διαθήκης, για να καταλάβει ποια είναι η θέση της Παλαιάς Διαθήκης γενικώς στο κήρυγμα του Χριστού και των Αποστόλων και της αρχαίας Εκκλησίας. Ευτυχώς έχουμε κρατήσει όσα οι άλλοι απέρριψαν, και μιλώ για τους ακραίους, όσα οι άλλοι περιέκοψαν, και μιλώ για το προτεσταντισμό, όσα οι άλλοι σαφώς περιόρισαν, και ομιλώ για τους Ρωμαιοκαθολικούς. Εμείς τα έχουμε όπως τα παρελάβαμε από τους πατέρας μας, και οι πατέρας μας τα παρέλαβαν από τους πατέρες τους. Και οι πατέρες τους τα παρέλαβαν, και άρα και εμείς τα παρελάβαμε από το πρώτο πίμνιο, από την πρώτη εκκλησία, τον αρχιπίμενα Χριστό και τους Αγίους Αποστόλους. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Θα αρκεστώ σε αυτά τα ολίγα. Έχουμε μία σειρά ερωτήσεων που είναι απαραίτητη, απαραίτητον να πάρουν απάντηση, διότι αν δεν απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε το κείμενο σωστά. Μία από τις ερωτήσεις είναι: ποιος το έγραψε? Άλλη ερώτηση είναι: πότε το έγραψε, πού το έγραψε και γιατί το έγραψε και προς ποιους το απευθύνει. Βεβαίως αυτά τα ερωτήματα μπορεί να τα απαντήσει κανείς εν μέρη και όταν μπει μέσα στο κείμενο, αλλά καλό είναι να τα ξεκαθαρίσουμε όσοι ασχολούμεθα με το κείμενο, γιατί δεν υποχρεώνουμε τον αναγνώστη να αρχίζει να ψάχνει αυτός. Ψάχνουμε εμείς, που είναι η δουλειά μας. Το κείμενο λοιπόν αυτό που λέγεται Παλαιά Διαθήκη, εμείς λέμε ότι γράφτηκε από το Άγιο Πνεύμα. Εδώ απαραίτητη μία διευκρίνηση. Όταν λέμε γράφτηκε από το Άγιο Πνεύμα, όπως ξέρετε η Παλαιά Διαθήκη λέει, άμα το πάρω έτσι, εκείνο το οποίο έκανε την ιερή εξέταση, μακριά να είναι, να καταδικάσει τον Κοπέρνικο. Πήγε στον εκκλησιαστή, στο βιβλίο του εκκλησιαστού, διάβασε εκεί ότι και η γη εις τον αιώνα έστηκε, του λέει: τι είναι αυτά που λες, του λέει, γυρικίνεται, έστηκε εις τον αιώνα. Ώστε το Άγιο Πνεύμα λοιπόν εδώ επλανήθη πλάνην την οποία διασκέδασε ο Κοπέρνικος. Όχι, αγαπητοί μου. Είναι η θεωρία ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι βιβλίο ιστορίας, που μας είπε ο κ. Βαλμάς ότι λένε, ή ότι είναι βιβλίο φυσικής ιστορίας, ή είναι ότι βιβλίο παλαιοντολογίας και ό,τι άλλο λογίας θέλετε. Η Παλαιά Διαθήκη είναι λόγος του Θεού. Αυτός ο λόγος του Θεού ντύνεται το λόγο τον ανθρώπινο. Αρχικά τη γλώσσα την εβραϊκή, και όπως είπαμε καταξιωθήκαμε όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ήρθε το χριστιανισμός, να μεταφραστεί στη γλώσσα την ελληνική, που ήταν η γλώσσα διαδόσεως του χριστιανισμού. Σας θυμίζω ότι οι πάπε της Ρώμης ήταν Έλληνες για αιώνες, γλώσσα ήταν η ελληνική και στη Ρώμη. Ο Κλήμης γράφει ελληνικά. Δεν κάνουμε εκκλησιαστική ιστορία, αλλά απλώς έτσι να το θυμηθούμε λιγάκι. Σε αυτή τη γλώσσα λοιπόν γράφεται. Παρακολουθεί το κοσμοείδωλο της εποχής του. Για σκεφτείτε να ανοίγαμε τη βίβλο και να διαβάζαμε εκεί πέρα. Ούτε Κοπέρνικος θα χρειαζότανε, ούτε Γαλιλαίος, ούτε κανένας άλλος. Θα πηγαίναμε στη βίβλο, αλλά αυτή είναι θεωρία του Μεσαίωνος. Θεωρία ξένη προς την ελληνική ορθοδοξία, προς την ορθοδοξία, προς την ορθή σκέψη. Ταυτίζω την ορθοδοξία και με την ορθή σκέψη αυτή την ώρα. Γιατί? Διότι απλούστατα, φίλοι μου, για να τελειώνουμε, εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι η βίβλος είναι επιστήμη. Είπαμε ότι η βίβλος δεν συγκρούεται με την επιστήμη. Συγκρούεται μόνο στα μυαλά εκείνων που θέλουν να συγκρουστεί. Αλλά όχι στα δικά μας. Η επιστήμη κάνει επιστήμη, ευχόμεθα να κάνει κατά Θεόν, οπότε δεν συγκρούεται με τίποτα. Και η βίβλος αποκαλύπτει υπερφυσικές αλήθειες, ντυμένες πολλές φορές με το κοσμοείδωλο, με τις περικόσμου αντιλήψεις της εποχής τους, με την πολιτιστική κατάσταση του κόσμου, στην οποία κάνει τομές καταπληκτικές η Βίβλος, όταν έρχεται να καταργήσει τις ανθρωποθυσίες, Φερρυππίν, με τη θυσία του Αβραάμ, τη θυμόσαστε, εκεί είναι η κατάργηση των ανθρωποθυσιών. Και φτάνει στο τέλος σιγά σιγά να συγκλίνει προς το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Το θυμόσαστε πως τελειώνει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη. Ο Θεός σου κρυξενώσει. Αυτή είναι η πραγματική θυσία. Έλεον θέλω και ουδ θυσίαν. Κι όμως, αλλού η Παλαιά Διαθήκη, για να μάθει τους ανθρώπους να θυσιάζουν κάτι δικό τους. Γιατί άμα διαβάσει τον Ισαΐα, θα πείτε ότι στις θυσίες της μισή η ψυχή μου, λέει ο Θεός, δεν λύσετε. Τι θέλει ο Θεός? Θέλει την ανθρώπινη καρδιά. Αλλά για να φτάσει ο άνθρωπος να αγαπήσει Κύριον τον Θεόν του εξ όλης της ψυχής του, όπως λέει όχι η Καινή Διαθήκη αλλά η Παλαιά Διαθήκη, εξ όλης της διανοίας του, εξ όλης της ισχύος του και των πλησίων του ως εαυτόν, όπως λέει πάλι η Παλαιά Διαθήκη και επαναλαμβάνει απλώς ο Κύριος που εμίλησε ήδη στην Παλαιά Διαθήκη δια του Πνεύματος του Αγίου, πρέπει να περάσει και από αυτά τα στάδια τα γνωστά. Για σκεφτείτε τι επανάσταση φέρνει στον κόσμο εκείνο η εμφάνιση του μονοθεϊσμού. Σε μια παχυλή, παχυλωτάτη ειδωλολατρία, σκεφτείτε ότι ο Αριστοφάνης ο δικός μας στο χρυσού μας αιώνα επιτίθεται εναντίον του Ευρυπίδου και τον λέει άθεο, και του Σοφοκλέους και τον λέει άθεο, και γελιοποιεί, προσπαθεί να γελιοποιεί στο Σοκράτη με τις νεφέλες, γιατί παραμένει πιστός στο δωδεκάθεο και οι άλλοι έχουν ξεφύγει. Και όμως 1000 χρόνια τουλάχιστον πριν, η Παλαιά Διαθήκη σε ένα περίγυρο που συμπνίγεται από ειδωλολατρία και από ανθρωποθυσίες, κηρύσσει μονοθεία. Δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να λύσει και όλα τα επιστημονικά θέματα. Και τι μένει για τον άνθρωπο με το κατακυριεύσατε που λέει ο Θεός στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως όταν φτιάνει τον άνθρωπο? Πού μένει η επιστήμη για τον άνθρωπο? Συγκρούσεις τέτοιες είναι στα μυαλά εκείνων που θέλουν τη σύγκρουση, γιατί απλώς δεν ξέρουν. Ξέρουν το δικό τους και δεν ξέρουν το άλλο. Και επιχειρούν να μιλήσουν για το άλλο, το μέγεθος, που είναι η αποκάλυψη, χωρίς να έχουν την παραμικρή γεύση. Και όταν εδώ ο Αρχιεπίσκοπος θα λέγει ένα λιβάνιστη. Αγαπητοί μου φίλοι, στην εποχή εκείνη υπήρχε ο νόμος του Χαμουραμπή, ο οποίος έλεγε εάν τολμήσει κάποιος, αλλά από την τελευταία κατηγορία, να αγγίξει ή να υβρίσει κάποιον της πρώτης, φωνεύεται. Και έρχεται η Παλαιά Διαθήκη να πει οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Τόση δε έχουν γνώση οι άνθρωποι που επιχειρούν να τα βάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, ώστε μιλούν για αυτοδικία και μιλούν για το ότι στην Παλαιά Διαθήκη λέει να βγάλουμε το μάτι εκείνου που μας το έβγαλε και να κόψουμε τη γλώσσα εκείνου που έκοψε τη δική μας τη γλώσσα και να σκοτώσουμε εκείνον που μας σκότωσε, τον δικό μας άνθρωπο. Δεν λέει τέτοια πράγματα η Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη λέει ότι πρέπει να είναι όλοι ίσοι απέναντι του νόμου και ο δικαστής πρέπει να μην προσωποληπτεί και πρέπει να αποδίδει το ίσον. Αυτό λέει η Παλαιά Διαθήκη. Είναι ο περίφημος νόμος της ανταποδόσεως, που δεν εφαρμόζεται από τον ίδιο τον παθόντα, αλλά από τον δικαστή, ο οποίος έχει μπροστά του, δεν έχει σημασία αν είναι βασιλεύς ή οτιδήποτε άλλο, τον άνθρωπο ο οποίος έκανε κάτι και τον άνθρωπο ο οποίος έπαθε κάτι, και πρέπει να αποδώσει σε αυτόν που έπαθε δικαιοσύνη και σε αυτόν που έκανε δικαιοσύνη, και του δίνει το μέτρο. Έτσι θα καταλάβετε τη συγγραφή στα υψηλά νοήματα της Αποκαλύψεως και όχι στις λεπτομέρειες ιστορικές, αν ήταν ο Φαραώ ο Αμένοφης ή ο Μερνεφθά, δεν έχει σημασία. Θέλετε να σας πω δε πόσο η Παλαιά Διαθήκη μας καθοδηγεί να μην κάνουμε αυτό το λάθος? Γι' αυτό δεν επιχείρησα ποτέ μου να αποδείξω την ιστορική αλήθεια. Μακριά από μένα. Με τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις, μακριά από μένα. Τι να πω. Ποιο είναι το νόημα της Παλαιά Διαθήκης? Τι θέλει να μου πει η Παλαιά Διαθήκη? Αρχαιολογία να μου κάνει? Ιστορία να μου κάνει? Τι να την κάνω? Υπερφυσικές αλήθειες θέλω. Αυτές μου δίνει. Να μου αποκαλύψει τον Θεό, τον ένα, τον ζώντα, τον αληθινό. Να μου αποκαλύψει πώς ήρθα στον κόσμο και γιατί ήρθα στον κόσμο. Να μου αποκαλύψει ποιος είναι ο αίτιος του κόσμου και της υπάρξεώς μου. Αυτά θέλω. Και όχι τα άλλα. Και για να τελειώσω. Παρακαλώ. Ναι.
1: Υπάρχει ένα εμπορίο στην Έξοδο, ένα ακριβώς, το οποίο έχει παραθεωρηθεί, γιατί το έχω ακούσει να ερμηνεύεται. Δίνει ο Θεός εντολή στους Ισραηλιτικούς λαού, όποιοι από τους άλλους, τους μη Ισραηλίτες, ακούσουν το λόγο του Θεού και το δεχτούν, να τους πάρετε μαζί σας, να τους κάνετε δεκτούς. Το οποίο είναι...
0: Και προσήλυτον ου θλίψετε ημείς γαρείτε προσήλυτη εν γη Αιγύπτο. Έχουμε τους προσιλήτους.
1: Το οποίο δεν είναι, δηλαδή, αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι ήταν στεγανό.
0: Ασφαλώς. Και πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Τώρα μου επιτρέπετε εσείς που θέλετε να ρωτήσετε να πω κάτι από αυτό. Για να καταλάβετε το πνεύμα ποιο είναι τώρα. Πάτερ, εσείς φταίτε. Εάν καθυστερώ τον κόσμο. Έτσι. Έτσι. Ευτυχώς είσαστε λίγοι. Ευτυχώς είσαστε λίγοι. Για σκεφτείτε να είστε και περισσότεροι. Θα είχα περισσότερες τύψεις. Λοιπόν, θα σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Προσέξτε. Θα έχετε ακούσει ότι ο Δαβίδ είναι ο βασιλιάς, ο ένδοξος, το άστρο του Δαβίδ κτλ. Κτλ. Ξέρετε τι τον κάνει η Παλαιά Διαθήκη το Δαβίδ? Το ξέρετε, τον προφητάναχτα λέω. Τον απογυμνώνει, δεν τον ωραιοποιεί, δείχνει τις αμαρτίες του, αλλά δείχνει και τη μετάνοιά του. Το συγκλονισμό του δείχνει. Και ορθώς αποδίδεται εις εκείνον το ελεησόν ο Θεός κατ' ο μεγαλός. Γιατί θέλει κάτι άλλο πιο σπουδαίο από τον συγγραφέα να εκφράσει αυτός ο ψαλμός. Έτσι. Και κάτι άλλο ακόμη αμέσως. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο? Ποιος είναι αυτός ο Δαβίδ? Στο αίμα του μέσα ρέει αίμα Μωάβ. Γιατί η γιαγιά του, η προγιαγιά του ήταν Μωαβίτης, η Ρουθ. Ρουθ, η Ρουθ, η γιαγιά του. Παντρεύτηκε το Βοζ και τα λοιπά. Τον Οβίδ, Οβίδ Ιεσέ, τον Δαβίδ. Και αυτά τα καταγράφει καλά η Παλαιά Διαθήκη. Προσοχή, να σας πω και ένα άλλο. Ποιος ήταν αυτός ο περίφημος άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης? Ο Μωσής. Ο Μωσής παντρεύτηκε μαδιανίτισσα, τη Σεπφόρα. Και το τελευταίο, καταπληκτικό. Ο Θεός στέλνει τον Ιωνά να κηρύξει μετάνοια στην Ινεβή, την πόλη τη μεγάλη. Ξέρετε ποια είναι η Ινεβή? Η πρωτεύουσα των Ασσυρίων. Ξέρετε ποιοι είναι οι Ασσύριοι? Αυτοί που είχαν εξοντώσει το Βόρειο Βασίλειο. Το διέλυσαν. Και ξαδραπόδησαν όλους τους κατοίκους. Τους Σαμαρίτες μετά. Έτσι, ξέρουμε. Ουσυγχρόνται οι Ιουδαίοι και Σαμαρίτες, έτσι. Σαμαρία, πάει. Αυτό λοιπόν, το χώρο, προστάζει ο Θεός τον προφήτη του να τον κάνει να μετανοήσει. Και όταν τα βλέπει αυτό το πράγμα ο προφήτης, εγώ για το λαό μου δεν πάω. Το γνωστό επεισόδιο το ξέρετε, τον καταπίνει το κήτος και πάει, άλλη, ξέρω, θα μετανοήσω και θα τους συγχωρήσεις. Ελεήμων, του είσαι ελεήμων και τους ενδιαφέρεσαι για όλους. Και γίνεται η κολοκύνθη και τα λοιπά και τα λοιπά, και όταν τελειώνει η ιστορία και μετανοούν όλοι και επιστρέφουν όλοι και σώζεται η Νινεβή, τότε του λέει ο Θεός, στεναχωρήθηκες, ε? Εγώ, του λέει, εσύ στεναχωρήθηκες για την κολοκύνθη, εγώ δεν θα φυστώ τη συνεργή της πόλεως της μεγάλης, προσέξτε, στην οποία κατοικούν τόσοι άνθρωποι, ώστε ένας δεν ξέρει ποιος είναι ο άλλος. Και κτίνει πολλά, γιατί ενδιαφέρεται και για τα ζώα ο Θεός.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, σας μεταδώσαμε σήμερα την ομιλία του ομοτήμου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίου Νικολάου Μπρατσιώτη, με θέμα «Η Παλαιά Διαθήκη στη ζωή της Εκκλησίας». Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Τάσο Παπαδημητρίου για τη βοήθειά του στον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.
3: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως». Σεμινάριο οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Σταρέτς Αμβρόσιος. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Οι ευσεβείς χριστιανοί γονείς πάντοτε πριν από κάθε σοβαρή υπόθεση ζητούσαν την ευλογία του πατέρα Αμβροσίου. Σε θέματα αποκαταστάσεως των παιδιών τους δεν προχωρούσαν ποτέ χωρίς την έγκρισή του. Την ενάρετη κόρη μιας ευγενούς χείρας σε κάποια πόλη της επαρχίας Σμολένσκ πολλοί την ζητούσαν ως σύζυγο. Κάθε φορά που η μητέρα ανέφερε στον Στάρετς την περίπτωση, εκείνος απαντούσε «Μη βιάζεστε, να περιμένετε». Κάποτε που βρέθηκε ένα εκλεκτό και σοβαρό πρόσωπο, η μητέρα παρακαλούσε ειδικά τον Στάρετς να δώσει την ευλογία του. «Να μην προχωρήσετε», απήντησε εκείνος, «γιατί την κόρη σου την περιμένει άλλος νυμφίος. Θα είναι τόσο υπέροχος, ώστε όλοι θα ζηλέψουν την τύχη της». «Ας περιμένουμε λίγο. Ας εορτάσουμε πρώτα το Πάσχα. Ω, τι ωραία που ανατέλει ο ήλιος την ημέρα της Αναστάσεως. Ας απολαύσουν τα μάτια μας το εξαίσιο θέαμα». Ο Στάρετς εστράφει τότε στην κόρη. Ήταν κι αυτή παρούσα. «Πρόσεξε, μην το ξεχάσεις». «Τι εσήμεναν άραγε τα ενηγματικά λόγια του Στάρετς?» «Ο Κύριος είχε αποφασίσει να καλέσει κοντά του την κόρη όσο ακόμη φορούσε τον παρθενικό χιτώνα. Για αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις η Γραφή σημειώνει «Αρεστεί ειν Κυρίω η ψυχή αυτής και ηρπάγει μη κακή αλλάξει την σύνεση αυτής». Μόλις ξημέρωνε το Πάσχα, η κόρη κοίταζε προς την Ανατολή. «Μητέρα, μητέρα», ανεφώνησε με τα χέρια απλωμένα, «βλέπω τον Κύριο αναστημένο εν δόξη, με καλή κοντά του. Θα φύγω πριν από την εορτή της Αναλήψεως». Έτσι και έγινε. Μία εβδομάδα πριν από την Ανάληψη, έπειτα από κάποια σύντομη αρρώστια, η κόρη ανεχώρησε. Η παρθενική ψυχή της, με τη συνοδεία πασχαλινών ύμνων, οδηγήθηκε από τους αγγέλους κοντά στον αθάνατο νυμφίο. Ό,τι είχε προβλέψει ο πνευματοφόρος Στάρετς πραγματοποιήθηκε με κάθε λεπτομέρεια. Και το όραμα και την ώρα και την ημέρα και την σύντομη αναχώρηση και τους ουράνιους γάμους, όλα τα είχε δει ο προφητικός του οφθαλμός.

Υπήρχαν περιπτώσεις που η παρέμβαση του Στάρετς έσωζε από ανυπολόγιστα κακά. Το περιστατικό που θα διηγηθούμε θυμίζει λίγο τον προφήτη Ελισαίο. Ο προφήτης αυτός, με το οξύ του βλέμμα, διέκρινε από μακριά τις ενέδρες των Σύρων και προστάτευε έτσι τον Ισραήλ. Κάποια φορά που ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από την Όπτινα ένας τεχνίτης, ο οποίος εγκατέστησε τότε στον ναό ένα καινούριο εικονοστάσιο, ο Στάρετς είδε με τα προφητικά του μάτια ένα φοβερό θέαμα. Σε ένα δάσος, κοντά στο δρόμο, παραμόνευαν δύο άντρες κρατώντας μαχαίρια. Ήταν παλαιοί μαθητευόμενοι του τεχνίτου αυτού. Εγνώριζαν πως θα επέστρεφε με αρκετά χρήματα και περίμεναν να περάσει από εκεί για να τον φωνεύσουν. Ενώ ο τεχνίτης αποχαιρετούσε τον Στάρετς, δέχτηκε μία πρόσκληση να τον επισκεφθεί πάλι την άλλη μέρα το πρωί και να πάρει ένα τσάι. Εκείνος, παρόλο που βιαζόταν να επιστρέψει στην πατρίδα του, τον επίεζαν και λόγοι επαγγελματικοί, δεν ετόλμησε να αρνηθεί. Το πρωί ο Στάρετς τον προσκάλεσε πάλι για το απόγευμα για το άλλο πρωί και με αυτόν τον τρόπο τον καθυστέρησε 3 ημέρες από το ταξίδι του. Είναι αλήθεια πως λυπήθηκε για την αργοπορία, αλλά δεν άργησε να πανηγυρίζει για αυτήν όταν πληροφορήθηκε πως 3 ημέρες και 3 νύχτες τον παραμόνευαν για να τον σκοτώσουν.

Ερωτά κάπου η Αγία Γραφή, τι γάρ είδεν ανθρώπων τα του ανθρώπου? Πράγματι, ποιος άνθρωπος μπορεί να γνωρίζει τις μυστικές σκέψεις και διαθέσεις του άλλου ανθρώπου? Η ψυχή του διπλανού σου, είπε ένας σοφός, ομοιάζει με σκοτεινό δάσος. Μόνο ο Θεός ερευνά τα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς και μόνο οι άνθρωποι που είναι θεοφόροι μπορούν να έχουν τέτοια ικανότητα. Ορισμένοι επισκέπτες ήθελαν να προσφέρουν κάποιο δώρο στον αγαπητό του Στάρετς. Κάποια κόρη που την είχε οδηγήσει στην όπτινα μία συγγενής της μοναχή, ενώ περίμενε να βγει ο πατέρας Αμβρόσιος για την κοινή ευλογία, βρέθηκε σε ένα δίλημα. Κρατούσε στο χέρι της καραμέλες και σκεπτόταν να τις δώσει στο Στάρετς. Δεν τις είχε όμως τυλιγμένες ή τοποθετημένες σε κουτί και ντρεπόταν να τις προσφέρει έτσι. «Να τις δώσω ή να μην τις δώσω», συλλογιζόταν. Την έβγαλε όμως από τη δυσκολία ο ίδιος ο Στάρετς. Μόλις εμφανίστηκε, γονάτισαν όλοι και περίμεναν την ευλογία του. Εκείνος πέρασε τότε και από μπροστά της, στάθηκε λίγο και χωρίς να πει τίποτε πήρε από το χέρι της τις καραμέλες και συνέχισε τον δρόμο του. Ο καθένας μας φαντάζεται το θαυμασμό που προκάλεσε σε αυτήν η ενεργειά του. Οι άνθρωποι του Θεού, μονολογούσε, όλα μπορούν να τα γνωρίσουν, ακόμη και τις σκέψεις μας.

Παρόμοιες διαπιστώσεις είχε κάνει και ο μοναχός της Όπτινα, πατέρας Δωρόθεος. Κάποιο απόγευμα πήγε στο κελί του Στάρετς. Πέρασε πολλή ώρα και εκείνος αργούσε να βγει. Νύχτωσε. Η ώρα πλησίαζε 10. Το μυαλό του πατέρα Δωροθέου άρχισε να φιλοξενεί άσχημες σκέψεις. Όλοι τον έχουν για Άγιο τον Στάρετς. Μα τι αγιότητα είναι αυτή να σε αναγκάζει να περιμένεις τόσες ώρες? Έτσι θα υποχρεωθείς να παραλείψεις και τη βραδινή ακολουθία σου. Με την καθυστέρηση θα αργήσεις να ξυπνήσεις το πρωί, οπότε θα χάσεις και την πρωινή ακολουθία. Και για όλα αυτά θα έχει εκείνος την αμαρτία. Επάνω που έκανε αυτές τις σκέψεις ακούστηκε η φωνή του Στάρετς. Τώρα, έρχομαι. Μόλις βγήκε από το δωμάτιό του, κατευθύνθηκε προς το μέρος του. Τον ευλόγησε. Τον έπιασε ελαφρά από τα γένια, του έδωσε ένα απαλό χτύπημα στο πρόσωπο και του λέει: «Υπάρχουν μοναχές που περιμένουν ένα μήνα να με ειδούν και αναγκάζονται να μένουν στο ξενοδοχείο. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν διανύσει χίλια βέρτσια για να έρθουν ως εδώ και όμως κάνουν υπομονή και περιμένουν. Αυτές πρέπει πρώτα να απολύσω. Εξαιτίας τους, μερικές φορές αρνούμαι να δεχθώ τους εδώ αδερφούς. Είναι αδύνατο να ανταποκριθώ σε όλα. Τι λες λοιπόν, εγώ θα έχω για όλα αυτά την αμαρτία?» Ο πατέρας Δωρόθεος, μετά από το απροσδόκητο αυτό γεγονός, πού να αμφισβητήσει άλλη φορά την αγιότητα του ανδρός και πού να κατηγορήσει ο λογισμός του την καθυστέρησή του. Στο εξής, και άπραχτος να έφευγε από το κελί του Στάρετς, ένιωθε ειρηνικός και χαρούμενος.

Πολύ εντυπωσιακή περίπτωση προοράσεως είναι και η επομένη. Την αναφέρουμε όπως ακριβώς την διηγήθηκε η Βαρβάρα Τερεχόφσκαγια, μοναχή της Μονής του Μπελεύσκη. Ο πατέρας Αμβρόσιος διέκρινε πως τις συζητήσεις που κάναμε δεν έδινα απόλυτη εμπιστοσύνη στα λόγια του. Τα έπαιρνα σαν λόγια συνηθισμένα και όχι σαν λόγια που προέρχονταν από θείο φωτισμό. Έτυχε κάποια φορά να επισκεφθούν την Όπτινα μερικοί Μοσχοβίτες, οι οποίοι στην επιστροφή θα περνούσαν από τη Μονή Τυχονόφσκαγια. «Πήγαινε κι εσύ», μου λέει ο Στάρετς, «ως τη Μονή». «Μαμπάτουσκα, τι να κάνω εγώ εκεί, δεν έχω καμία δουλειά». «Και έπειτα πώς θα γυρίσω μόνη μου πίσω». «Πήγαινε», μου επαναλαμβάνει, «και θα βρεθούν άνθρωποι να σε συνοδεύσουν ως εδώ». Περιμένουν εκεί τρεις έμποροι, βιαζεμίτες. Έχουν μεγάλο πόθο να με επισκεφθούν, αλλά δεν βρίσκουν οδηγό. Θα γίνεις λοιπόν εσύ οδηγός τους. Τότε του λέω, να τους γράψετε ένα σημείωμα και να τους αναθέσετε την προστασία μου. Τι σημείωμα να τους γράψω, αφού ούτε τους γνωρίζω, ούτε τους είδα ποτέ. Εγώ απορούσα με τα περίεργα αυτά που άκουγα. «Μα πώς είναι δυνατόν», μονολογούσα, «ένας θνητός άνθρωπος να γνωρίζει κάτι που γίνεται 65 βέρτια μακριά». Την άλλη μέρα ευρισκόμουν στον ξενώνα της Τυχονόφσκαγια και έκλαιγα. Περνά ο αρχοντάρης, πατέρας Νικόλαος, και με ρωτά γιατί κλαίω. «Να», το απαντώ, «κανένας προσκυνητής, καμία άμαξα δεν προορίζεται για την Όπτινα. Πώς θα γυρίσω πίσω». «Μην ανησυχείτε», μου λέει, «υπάρχουν προσκυνητέ. Προορίζονται για την Όπτινα και περιμένουν να έρθει άμαξα από το γειτονικό χωριό». Άρχισα τότε να δείχνω ενδιαφέρον. «Τι άνθρωποι είναι οι προσκυνητέ?» «Έμποροι», μου απαντά. «Η καταγωγή τους?» «Από γειτονικό μέρος. Βιαζεμίτες». «Είναι πολλοί? Είναι 5-6? «Όχι, μόνο 3. Έμεινα άναυδη. Όλα τους τα στοιχεία συμφωνούσαν με όσα μου είχε πει ο Στάρετς. Θαυμαστά πράγματα. Την επόμενη μέρα οδηγούσα τους 3 εμπόρους στην Όπτινα. Όταν τους εξήγησα ποια αιτία με είχε φέρει κοντά τους, δοκίμασαν απερίγραπτη έκπληξη. «Μέγα σύ, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου», αναφωνούσαν. Ο πόθος τους τώρα να συναντήσουν τον άνθρωπο του Θεού έφτασε στο κατακόρυφο. Δεν έβλεπαν την ώρα που θα τους άφηνε η άμαξα έξω από το κελί του. Και εγώ από τότε δεν ετόλμησα πλέον να αμφισβητήσω καμία νοθεσία, καμία σκέψη, κανέναν λόγο του Αγίου Γέροντος. Είχα πισθεί ότι όσα έλεγε του τα εδίδασκε η χάρις του Αγίου Πνεύματος που κατοικούσε μέσα του. Πόσα παρόμοια περιστατικά που δείχνουν το προορατικό χάρισμα του Στάρετς θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Ολόκληρο βιβλίο ήταν δυνατόν να γραφεί. Θα πρέπει όμως να σταματήσουμε για να ειδούμε και άλλες πτυχές από την Αγία Ζωή του Χαρισματούχου Ιερομονάχου.

Πριν όμως κλείσουμε το κεφάλαιο, θα διηγηθούμε ένα τελευταίο περιστατικό. Δύο αδερφές σε μια πλουσία αρχοντική οικογένεια διέφεραν ριζικά στον χαρακτήρα. Η μία ευσεβής και ειρηνική, η άλλη, η Βέρα, εγωίστρια και ανήσυχη. Όσες φορές την παρακαλούσε η αδερφή της να πάνε μαζί στην Όπτινα, στον Στάριτς Αμβρόσιο, αρνείτο με πείσμα. Αριστοκράτησα αυτή και φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας να επισκεφθεί ένα γέρο λιτσιμέρα, δηλαδή υποκριτή, έτσι αποκαλούσε τον πατέρα Αμβρόσιο. Το θεωρούσε υποτιμητικό. Κάποτε όμως, για να δείξει την ανωτερότητά της, συγκατέβει στην παράκληση της αδερφής της και απεφάσισε να τη συνοδεύσει ως την Όπτινα. Στον δρόμο όμως, όλο κάτι ηρωνικό είχε να πει εις βάρος των ανθρώπων που τόσο ευλαβούντο τον Στάρετς. Είχε μάθει και τούτο το φοβερό. Όταν ο Στάρετς βγαίνει να ευλογήσει τους χριστιανούς, εκείνοι γονατίζουν. Αυτό την χτυπούσε πολύ στα νεύρα. «Εγώ», έλεγε, «δεν πρόκειται επουδενή λόγο να γονατίσω. Να δεχθώ τέτοιον υποβιβασμό, ποτέ». Πράγματι, όταν έκανε την εμφάνιση του ο Σεβάσμιος Γέροντας, όλοι γονάτισαν. Μόνο η Βέρα ήταν όρθια, πλάι στην πόρτα. Μάλιστα, καθώς άνοιξε η πόρτα, την εκάλυψε και δεν φαινόταν. Ο Στάρετς όμως γυρίζει προς το μέρος της. Την βλέπει όρθια και ρωτά με χαρούμενο ύφος. «Μα ποιος γίγαντας στέκεται εδώ?» Και χωρίς καθυστέρηση πλησιάζει πιο κοντά και συνεχίζει με σιγανή φωνή. «Α ναι, είναι η Βέρα που ήρθε να ειδεί τον λιτσιμέρα». Η απροσδόκητη αυτή φράση με την επιτυχημένη ομοιοκαταληξία δημιούργησε στην νεαρή φοιτήτρια τα πιο αντίθετα αισθήματα. Θαυμασμό και ντροπή. Από το ένα μέρος εθαύμαζε την προφητική δύναμη του Στάρετς και από το άλλο δεν ήξερε πώς να κρύψει τη μεγάλη της εντροπή. Ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα της τύχαινε κάτι τέτοιο. Πάντως άρχισε να σέβεται πολύ το πρόσωπό του. Φεύγοντας από την Όπτινα, σκέφτηκε να πάρει μαζί της και το πορτρέτο του. Θα το έβρισκε στο περίπτερο της Μονής, από όπου το αγόραζαν για ευλογία όλοι σχεδόν οι προσκυνητές. Όταν έφτασε εκεί και ρώτησε για την τιμή, της είπαν πως αξίζει 20 καπίκια μόνο. Περίμενε μεγαλύτερη τιμή. Γι' αυτό είπε με τη σκέψη της: «Θεέ μου, τόσο λίγο. Εγώ ήμουν έτοιμη για ρούβια. Πόσο φτηνός είναι ο Μπάτουσκας». Την ίδια ημέρα την περίμενε καινούρια έκπληξη. Την ώρα της κοινής ευλογίας, περνώντας από κοντά της ο Στάρετς, την ακούμπησε απαλά στο κεφάλι και με χάρη ψιθύρισε: «Πόσο φτηνός είναι ο Μπάτουσκας, πόσο φτηνός». Εκείνη παρολίγο να χάσει το μυαλό της. «Ακούσε εκεί», μονολογούσε, «να εξιχνιάζει όλες μου τις σκέψεις». Μετά από χρόνια, η Βέρα κατέληξε μοναχή στο Σαμοντίνο, το γυναικείο μοναστήρι του Στάρετς, και κατά καιρούς διηγεί το τα δύο εντυπωσιακά αυτά περιστατικά. Η συνάντηση με τον προορατικό Στάρετς είχε παίξει αποφασιστικό ρόλο στη ζωή της. Όσο κυριαρχούσε στη ψυχή της η άγνοια και η υπεροψία, τον θεωρούσε γέρο λιτσιμέρα και γλεύκους με μεστομένων. Όταν όμως την επεσκίασε η χάρης, αντελήφθη πως τον καθοδηγούσε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και μπορούσε να γνωρίζει τα άδειλα και τα κρύφια. «Ο του Αγίου Πνεύματος καταξιωθείς», γράφει κάποιος πατέρας της Εκκλησίας, «φωτίζεται την ψυχή και υπεράνθρωπο βλέπει και η δύναμη της γνώσεως εκπέμπεται μακράν. Πάρε στιγάρ ο αληθινός φωταγωγός». Ο αληθινός φωταγωγός, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, είχε σκηνώσει στη ψυχή του πατέρα Αμβροσίου και είχε διευρύνει σε μεγάλο βαθμό τους νοερούς οφθαλμούς του. Το διαπιστώσαμε κι εμείς παρακολουθώντας τα θαυμαστά προηγούμενα περιστατικά. Πόσο φως, αλήθεια, κρύβει η Αγία Ορθοδοξία μας, και μακάρι οι το θείο φωτί πλησιάσαντες και ένδων αυτού εισελθόντες.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο πρώτος κρίκος της τρομερής αλυσίδας των μαρτύρων που επεβάλλονται στους χριστιανούς τα αρχαία χρόνια, τα χρόνια των διωγμών, ήταν η φυλακή. Η φυλάκιση αυτή καθεαυτή ήταν συχνά ένα είδος φοβερού βασανιστήριου. Οι χριστιανοί εκλείονταν στο σκοτεινότερο τμήμα της φυλακής. Πολλά έχουν γραφεί για τα διαβόητα κρατητήρια και στρατόπεδα συγκεντρώσεως των νεωτέρων κατακτητών. Αλλά όμως οι φυλακές, όπου φυλακίζονταν οι αρχαίοι χριστιανοί, όχι μόνο υπενθυμίζουν, αλλά και υπερβάλλουν σε μερικά σημεία τους τόπους της επίγειας κόλασης. Καταρχήν το σκοτάδι, κάτι το φρικτό. Ουδέποτε οι χριστιανοί, τα φωτόμορφα τέκνα της εκκλησίας, είχαν συναντήσει στη ζωή τους το ψηλαφυτό αυτό σκοτάδι. Ο τόπος είναι σκοτεινότερος και αυτού του σκότους. Εδώ κρύπτεται η αιώνια νύξ, την οποία ουδέποτε επισκέπτεται το άστρο της ημέρας, ομολογούν οι ίδιοι. Η πίστη του οπλίζει με χαλίβδινη θέληση και αντοχή, ώστε το σκότος να μην τους τρομάζει. Τα δυσόδη σκότη τα έβλεπαν να φωτίζονται από το φως το ουράνιο που το Πνεύμα το Άγιον έδιδε, φως ηλαρών, περιέλαμπε τους μάρτυρες μέσα στις κατασκότεινες εκείνες σπηλιές των καταγωγείων.

Οι χριστιανοί πάντα είχαν πρώτον οφθαλμών τους το φως που φαίνει τη σκοτία, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε. Έτσι η ζωή τους ήταν μια φωτεινή πορεία προς το φως το αληθινό που φωτίζει και αγιάζει κάθε άνθρωπο. Τι και αν οι διωγμοί τους έκλειναν στις κατασκότεινες φυλακές, εκείνοι έλαμπαν, ακτινοβολούσαν θείο φως ουράνιο. Τι και αν οι συνθήκες των κατατρεγμών τους ανάγκασαν να κατέβουν τα σκαλοπάτια προς τα σκοτεινά βάθη της γης και να στήσουν εκεί τα θυσιαστήριά τους. Φωτεινές νεκροπόλεις ονόμασαν τις κατακόμβες, διότι πουθενά δεν υπάρχει σκοτάδι, αλλά το θαβόριο φως, το φως της Αναστάσεως, που καταβγάζει τα πάντα και διαλύει τα πυκνά σκοτάδια. Ελάτε λοιπόν νοερά, στο τέλος, στο ηλιοβασίλεμα του αρχαίου ειδωλολατρικού κόσμου, και σκύψτε βλαβικά πάνω από το σκοτεινό άνοιγμα της κατακόμβης και ακούστε. Μια φωνή αναδύεται από τα βάθη της γης. Ένας ύμνος ανεβαίνει, τόσο γνωστό σε όλους μας. Φως ηλαρών Αγίας Δόξης.

Ποιος το λέει? Ο Αθηνογέννης, ο αρχαίος χριστιανός υμνογράφος, ο θαυμαστός αυτός χριστιανός ποιητής, μέσα από τα σκοτεινά βάθη της γης, μέσα από τις κατακόμβες, την εξαίσια αυτή ώρα του δειλινού της ημέρας, ψάλλει τον ύμνο του προς τον Χριστό. Φως Ιλαρών, Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου, Αγίου, Μάκαρος, Ιησού Χριστέ. Όλες οι λέξεις έχουν περιεχόμενο λυρικό, υποβλητικό, είναι λεπτουργημένες, είναι ευγενείς. Θαρρείς πως αυτό το γλυκύτατο φως του δειλινού, αυτό που άφησε γύρω του ήλιου η πανόρια λάμψη, το εδέσμευσε ο ποιητής και με μια θεία τέχνη το έκανε ύμνο για τον Υιό του Θεού. Αν και ακόμα δεν έχει ξεσπάσει η θύελα των αιρέσεων, ο εμπνευσμένος υμνογράφος με βαθιά πίστη προβάλλει το ορθόδοξο δόγμα για τη σχέση του Υιού με τον Πατέρα. Όπως το ηλαρό φως του δειλινού είναι γέννημα του ήλιου, έτσι και ο γλυκύτατος Υιός είναι γέννημα του ουρανίου Πατρός.

φως εκ φωτός Θεών αληθινών, ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Όπως δίχως τον ήλιο φως γλυκή δεν υπάρχει, έτσι ούτε ο Υιός υπάρχει χωρίς τον Πατέρα. Είναι ενωμένοι και συνυπάρχουν παντοτινά. Ύστερα, ο θαυμαστός υμνογράφος με τη δεύτερη στροφή θέλει να μας γνωρίσει την ακολουθία του Εσπερινού που τελείται από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, με σκοπό να προετοιμάσει τους χριστιανούς για τη Θεία Λειτουργία της επόμενης ημέρας. Ελθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φως Εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Ύστερα από τόσους κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι χριστιανοί, πόση δύναμη έπαιρναν με αυτά τα λόγια. Ο Αθηνογέννης, γνώστης όλων των δυσκολιών, με το στίχο του θέλει να τονώσει τους πιστούς να υμνούν τον ένα τρισυπόστατο Θεό. Και τώρα, στην τρίτη στροφή, ο ποιητής ξαναγυρίζει εκεί που ξεκίνησε, από τον ύμνο του δηλαδή προς τον Υιό. «Άξιον σε εν πάση καιρή συμνήστε, φωνές εσίες, Υιέ Θεού, ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει». Με πόση τέχνη λοιπόν τελειώνει ο Εσπερινός και ο Πανάρχιος αυτός ύμνος του μάρτυρα Αθηνογέννη. «Υιέ του Θεού, δηλαδή εσύ που σε όλα τα πλάσματά σου, τα ορατά και τα αόρατα, συνεχώς δίνεις τη ζωή. Υιέ του Θεού, που για αυτήν ακριβώς την ευεργεσία ο κόσμος όλος, υλικός και πνευματικός, σε δοξάζει. Είναι άξιο και ημίσιοι άνθρωποι σε κάθε χρόνο και καιρό να σε υμνούμε και να σε δοξάζουμε».

0: Όλα αυτά τα βαθιά νοήματα, απλά και ταπεινά γραμμένα από το μάρτυρα, συγκινούν τις χριστιανικές γενιές, εμπνέουν και φέρουν δάκρυα κατανήξεως. Αλλά ποιος ήταν ο εμπνευσμένος αυτός υμνογράφος ο Αθηνογέννης? Στο Συναξαριστή, την 16η του μηνός Ιουλίου, έχουμε δύο Αγίους με το όνομα Αθηνογέννης. Κατά μία άποψη πρόκειται για το ίδιο και αυτό πρόσωπο, δεδομένου ότι στοιχεία βιογραφίας υπάρχουν μόνο για τον ένα. Σύμφωνα με όλα αυτά, ας δούμε τη μορφή του θαυμαστού μάρτυρα Αθηνογέννη. Ο Αθηνογέννης γεννήθηκε στην όμορφη πόλη της Καπαδοκίας, στη Σεβάστια. Μορφώθηκε από τους ευσεβείς γονείς του και κατέστη σοφός ώστε να μπορεί να κατανοεί καλύτερα τα βαθιά νοήματα, αλλά και μέσα από τα διάφορα φιλοσοφικά συστήματα να διακρίνει την αλήθεια. Και ο σοφός Αθηνογέννης ήταν χριστιανός και διακρινόταν για την αρετή και κυρίως για την ταπείνωσή του. Το 290 μετά Χριστό, ο Αθηνογέννης ανεδείχθη επίσκοπος Πυδαχθώης. Σαν επίσκοπος ήταν ένα φωτεινό πνευματικό λιχνάρι που μέσα από τα σκότη της ειδωλολατρίας οδηγούσε το πίμνιό του προς το φως του Χριστού, προς το φως Ιλαρών. Αγώνας μεγάλος ήταν του Αθηνογέννη να καταρτήσει στελέχη, συνεργάτες για το φωτισμό του λαού. Ακούραστος περιοδεύει όλα τα χωριά και μιλά με τους απλοϊκούς χριστιανούς για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ο ζήλος του και κυρίως η φιλανθρωπία της αγάπης του είναι γνωστά σε όλους. Όλοι οι χριστιανοί και οι ειδωλολάτρες τον θαυμάζουν και τρέχουν να τον ακούσουν. Η καιρή όμως είναι δύσκολη. Ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός εξέδωσε διάταγμα διωγμού των χριστιανών. Ο έπαρχος Φιλόμαχος, πιστός στο διάταγμα του αυτοκράτορα, προβαίνει σε συλλήψεις χριστιανών και πρώτος φυσικά, ως κριός επίσημος ποιμνίου, συλλαμβάνεται ο επίσκοπος Αθηνογέννης μαζί με 10 μαθητές.
1: Αρχικά ο ηγεμόνας, με πολλές υποσχέσεις για δόξα και τιμές, ζητά από τον Άγιο του Θεού επίσκοπο να θυσιάσει στην Αθηνά που του έδωσε τόση σοφία και να αρνηθεί τον Ιησού Χριστό. «Μη γέννητο», απαντά ο θαυμαστός ιεράρχης. Και αφού με τις υποσχέσεις δεν δελεάστηκε, τότε ο ηγεμόνας τον απειλεί με βασανιστήρια και θάνατο. Με τίποτα δεν κάπτεται ο επίσκοπος Αθηνογέννης και ο έπαρχος τον κλείνει στην κατασκότεινη φυλακή. Αλυσοδεμένος, μέσα στα βάθη της γης, υμνεί και δοξάζει τον Θεό. «Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με? Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνους δηλιάσω?» Μπροστά του ατενίζει τώρα το θείο φως. Τι κι αν βρίσκεται στο πυκνότατο σκοτάδι της φυλακής, αναστημένος από το φως της πίστης, σπέβδει να ανταμώσει με τα χαράς και εφροσύνης τον Ιησού Χριστό, το φως το αληθινό που τόσο ύμνησε και τόσο λάτρεψε. «Ω ευτυχισμένη φυλακή», αναφωνεί ένας άλλος ιερομάρτυρας, την οποία εφώτισε η παρουσία των Αγίων Μαρτύρων. «Ω ευτυχισμένη φυλακή, η οποία στέλνει εις τον ουρανόν ολόφωτους αστέρας, ανθρώπους του Θεού, ως σκότη φωτεινότερα από τον ήλιο, λαμπρότερα από τις λάμψεις του κόσμου, που περικλείουν ναούς του Θεού, ολοφώτινα μέλη, αγιασθέντα δια της Θείας Ομολογίας». Ύστερα από πολλά φοβερά και φρικτά βασανιστήρια, ο επίσκοπος Πυδαχθώης Αθηνογέννης μαζί με τους 10 μαθητές του εδέχθησαν το μακάριον τέλος και έλαβαν παρακυρίου τους αμαράντινους στεφάνους της αθλήσεώς τους. «Αθηνογέννης, προς το πυρ τρέχον έφη, ο φως Ιλαρών Χριστέ, δόξης Αγίας», γράφει ο στίχος του Συναξαριστή. Και ο Μέγας Βασίλειος για το θαυμαστό αυτόν ιερομάρτυρα της Καπαδοκίας θα τονίσει: «Ή δε της και τον ύμνον Αθηνογένους έγνω, ως όσπερ τι άλλο εξιτήριον τη συνούση αυτό καταλέλειπεν, ορμών ήδη προς την διαπυρός τελείωσιν, είδε και την των μαρτύρων γνώμην, όπως ήχον περί του Πνεύματος».

0: παρούσιν, τεσμάτων ηλασμών και μέγα έλεος.
1: Επίσης αναφέρεται και το εξής. Πριν συλληφθεί ο Άγιος Επίσκοπος, γνωρίζοντας τον διωγμό, πήγε σε ένα μοναστήρι για να συναντήσει τους μαθητές του και να τους ενημερώσει για τις θέσεις του ηγεμόνα και τη σύλληψη των χριστιανών. Δεν βρήκε όμως κανέναν, καθώς όλοι οι μαθητές του είχαν συλληφθεί από τους ειδωλολάτρες, αλλά βρήκε μια ελαφίνα που την είχε μεγαλώσει ο ίδιος. Την ευλόγησε και της ευχήθηκε να μην γίνουν ποτέ τα μικρά της θύματα κυνηγών. Εκείνη κάθε χρόνο και διαδοχικά οι απόγονοί της, ένα μικρό ελαφάκι την ημέρα αυτή το έφερναν προσφορά στο Θεό. Πράγματι κάθε χρόνο στην εορτή του Αγίου συνέβαινε τούτο το παράδοξο γεγονός. Μία ελαφίνα την ώρα της Θείας Λειτουργίας ερχόταν στο ναό με ένα μικρό νεογέννητο ελαφάκι, το οποίο άφηνε μπροστά στην εικόνα του Αγίου Αθηνογέννη και έφευγε. Οι χριστιανοί το εδέχονται σαν ευλογία του Αγίου και με αυτό έκαναν το πανηγύρι του τιμώντας έτσι το Θεό και το θαυμαστό μάρτυρα Αθηνογέννη. Το θαύμα αυτό επαναλαμβανόταν για πολλά χρόνια. Όταν όμως οι χριστιανοί έπαψαν να δέχονται το γεγονός με την πρέπουσα ευλάβεια, τότε και η ελαφίνα δεν ξαναφάνηκε. Τότε ήταν που και η Καπαδοκία κατακτήθηκε από τους Τούρκους. Μιας και η σημερινή ημέρα, αγαπητοί ακροατές, είναι αφιερωμένη στο θαυμαστό υμνογράφο των αρχαίων χριστιανικών χρόνων, το μάρτυρα Αθηνογέννη, ας ακούσουμε και τον αείμνηστο Φώτη Κόντογλου τι λέει για το φως Ιλαρών.
2: Αυτό το φως Ιλαρών, από μικρό παιδί, το έβλεπα το βράδυ που βασιλεύει ο ήλιος, εξωτικό, χρυσοκόκκινο, να χρυσώνει τα σπίτια, τα μικρά βουνά, τα βράχια, τα πανιά των καραβιών, σαν να ήταν όλα χρυσοκαπνισμένα. Το θέαμα ήταν πανηγυρικό και έπεφτα σε έκσταση, σαν να ερχόταν εκείνο το φως από έναν άλλο κόσμο, από τη βασιλεία των ουρανών, κατά εκεί που βασίλευε ο ήλιος. Πόσο ποιητικά εκφράζει ο λαός μας τη μεγαλοπρέπεια που έχει εκείνη η ιερή ώρα, λέγοντας πως ο ήλιος βασιλεύει. Αληθινά, ποιος βασιλιάς δήθηκε ποτέ με τέτοια πορφύρα? Θα έλεγε κανένας πως δεν είναι ο ήλιος αυτός ο βασιλέας, αλλά ο Χριστός, ο βασιλεύς των βασιλευόντων. Έχω την ιδέα μάλιστα πως ο ευλαβής λαός μας, λέγοντας «ο ήλιος εβασίλεψε», πήρε τα λόγια γυρίζοντάς τα από το προκείμενο που λέει ο ψάλτης στο Σαββατόβραδο στον Εσπερινό: «Ο Κύριος εβασίλευσεν, ευπρέπει να ανεδύσατο», ίσα ίσια την ίδια ώρα που βασιλεύει ο ήλιος. Εκείνη την ώρα το χρυσοπόρφυρο φως μπαίνει από το παράθυρο της εκκλησιάς που είναι κατά το δυτικό μέρος και χτυπάει πάνω στο σκαλιστό τέμπλο, κάνοντάς τον να λαβοκοπά σαν χρυσοπλοκότατος πύργος. Από κάτω την ίδια ώρα λέγει ο καλόγερος με φωνή ήσυχη το φως Ιλαρών, ενώ ο ήλιος βασιλεύει και τελειώνει η μέρα. Δάκρυα έρχονται στα μάτια του ανθρώπου ακούγοντας αυτά τα αρχαία λόγια που είναι απλά και αιώνια σαν το βασίλεμα του ήλιου. Πόσες φορές άραγε ο άνθρωπος αξιώθηκε να δημιουργήσει τέτοια τρομερά έργα σαν το φως Ιλαρών, ποίημα Αθηνογένους του Μάρτυρος.

0: Ο χρόνος μας όμως ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε τη Γεωργία Καλογεράτου που ήταν κοντά μας, επίσης τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Εύχομαι η χάρις και η ευλογία του Κυρίου μας να μας επισκιάζει όλους μας. Σήμερα το θέμα μας θα είναι η λύπη και η αθυμία. Βέβαια δεν ομιλούμε για τη λύπη που έφερε εις τον άνθρωπο η αμαρτία και ένεκα αυτής επήλθεν εις τον άνθρωπο θλίψης και στενοχωρία και συνάμα και πόνος. Θα λέγαμε ότι η λύπη αυτή του προπατορικού αμαρτήματος και των πρωτοπλάστων ήταν επακόλουθο της ανυπακοής των. Ομιλούμε όμως για τη λύπη εκείνη η οποία συνέχει τον άνθρωπο όταν κυριεύεται από αθυμία και αμέλεια. Αμέλεια και νοχέλεια της ψυχής. Η λύπη λοιπόν αυτή, η οποία είναι ψυχικά διαστροφική, είναι θα έλεγα ένα πάθος που εάν δεν το προσέξουμε μπορεί να μας οδηγήσει στον ψυχικό όλεθρο και στην καταστροφή. Την θλίψη την ενέβαλε μέσα στον ψυχικό παράγοντα ο Θεός για να μας υπενθυμίζει πάντοτε την πτώση μας και την αμαρτία, για να μας συνετίζει πάντοτε και συνάμα να μας ωφελεί ψυχικά όταν συναισθανόμαστε την αμαρτία μας. Έτσι δε ενισχύουμε το ψυχικό μας αισθητήριο για αλλαγή ζωής και για μετάνοια. Αλλά αδελφοί μου, μήπως έφτεξε ο Θεός για την πτώση μας και έτσι του καταλογίζουμε ευθύνες για τις τυχόν θλίψεις και στενοχωρίες της ζωής μας? Ασφαλώς όχι, μη γέννητο. Εμείς οι άνθρωποι δεν υπακούσαμε στα προστάγματα και τα παραγγέλματα του Θεού. Οπότε το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε όλοι. Ευρέθη ο αμαρτωλός άνθρωπος έξω της τρυφής του παραδείσου, μακριά από τη φροντίδα και την προστασία του Θεού, και το αποτέλεσμα ήταν τραγικό. Εδώ στη γη, κάτοικος ο άνθρωπος μέσα στην θλίψη, την λύπη και την απογοήτευση, παραδαρμένος από τις διάφορες κακουχίες, προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις του να απομακρύνει όσο το δυνατόν από κοντά του κάθε λύπη και στενοχωρία. Ωστόσο, από τότε που εξορίστη από τον παράδεισο, συνεχίζει την πορεία του και θα την συνεχίζει μέσα σε αυτή την κοιλάδα του κλαθμόνος με συνοδό πάντοτε την θλίψη και τη στενοχωρία. Βέβαια, εις την πορεία της ζωής μας και γενικά μέσα στην κοινωνία μας υπάρχουν ειδών και ειδών άνθρωποι με διαφορετικούς χαρακτήρες, με διαφορετικές διαθέσεις, με διαφορετικά συναισθήματα και με διαφορετικά, εάν θέλετε, πιστεύω. Μακάρι είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν εκ προημίου την αμαρτωλότητά τους και τη συναισθάνονται και αγωνίζονται όσο είναι δυνατόν να αρέσουν εις τον Θεό, να αγωνίζονται για το καλό, να προσπαθούν και να επιδιώκουν όσο το δυνατόν να αποβάλουν τα πάθη τους και τις αδυναμίες τους και να είναι πάντοτε έτοιμοι για αγώνες πνευματικούς. Αλλά αυτοί, αδελφοί μου, είναι ολίγοι δυστυχώς. Οι περισσότεροι των ανθρώπων και πολλοί εκ των Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλήνων, γιατί για αυτούς ομιλούμε περισσότερο, δυστυχώς δεν το κατανοούν αυτό. Μακάρι να ήσαν όλοι οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι Έλληνες αδελφοί μας χριστιανοί Ορθόδοξοι άγιοι και καλοί. Όμως ομιλούμε για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν έχουν καμία συνέστηση της αμαρτωλότητός τους και ίσως ούτε πιστεύουν ότι έχουν. Είναι τελείως ξένοι και αδιάφοροι σε θέματα τέτοια πνευματικά και δεν τους ενδιαφέρει η ψυχή τους και δεν τους σκοτίζει ο ψυχικός τους παράγων. Ζουν για εδώ, για τη γη, για τα λίγα αυτά χρόνια που έχουν να διανύσουν. Δεν τους ενδιαφέρει η άλλη, η αιώνια ζωή. Δεν τους την πιστεύουν, αλλά ούτε και ελπίζουν σε αυτήν. Το σύνθημά τους είναι το εδώ, όπως ακριβώς κάνουν και οι ληστέ. Φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Επομένως, αδελφοί μου, γιατί να λυπούνται για τις αμαρτίες τους, αφού δεν τις πιστεύουν? Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Ασφαλώς όχι. Τι μας διδάσκει η Αγία Γραφή? Τι παραδείγματα έχουμε μέσα από την Αγία Γραφή, την Παλαιά και Καινή Διαθήκη? Πώς πέρασαν τη ζωή τους οι Άγιοι της Εκκλησίας μας? Θέλετε τέτοια παραδείγματα πολλά? Να, είναι η ώρα να δώσουμε τον λόγο στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο για να συνεχίσει το θέμα μας. Τη λύπη την έβαλε μέσα μας ο Θεός, όχι όμως για να τη μεταχειριζόμαστε άσκοπα ή και βλαπτικά σε ακατάλληλο χρόνο και σε αντίθετες στη φύση μας περιστάσεις, κλονίζοντας έτσι την υγεία της ψυχής και του σώματος, αλλά για να αποκομίζουμε από αυτήν όσο γίνεται μεγαλύτερο πνευματικό κέρδος. Γι' αυτό δεν πρέπει να λυπόμαστε όταν παθαίνουμε κάτι κακό, μα όταν κάνουμε το κακό. Εμείς ωστόσο έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα. Έτσι και αμέτρητα κακά να διαπράξουμε, ούτε λυπόμαστε ούτε ντρεπόμαστε. Αν όμως πάθουμε και το παραμικρό κακό από κάποιον, τότε τα χάνουμε, βαριοθυμούμε, γινόμαστε συντρίμια και δεν συλλογιζόμαστε πως οι θλίψεις και οι πειρασμοί φανερώνουν τη φροντίδα του Θεού για μας περισσότερο από τα ευχάριστα περιστατικά. Αλλά γιατί αναφέρω τις θλίψεις αυτής της ζωής? Μήπως και η απειλή του αιωνίου κολασμού δεν αποδεικνύει τη φιλανθρωπία του Θεού καλύτερα από την υπόσχεσή του για την ουράνια βασιλεία? Γιατί αν δεν υπήρχε η απειλή του αιώνιου κολασμού, λίγοι θα ήταν εκείνοι που θα κέρδιζαν τη σωτηρία. Δεν είναι, βλέπεις, αρκετή για μας τους ράθυμους η υπόσχεση των ουράνιων αγαθών? Ο φόβος της κολάσεως πιο πολύ μας παρακινεί στην αρετή. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν η λύπη και η αθυμία, όχι για να μας κυριεύουν όταν πεθαίνει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο ή όταν χάνουμε χρήματα ή όταν δοκιμάζουμε κάποιαν αποτυχία, αλλά για να μας βοηθούν στο πνευματικό μας αγώνα. Ας λυπόμαστε όχι για τη θλίψη ή τη βλάβη που μας προξενεί κάποιος, αλλά για τις αμαρτίες μας, τις οποίες λυπούμε τον Θεό. Γιατί οι αμαρτίες διώχνουν μακριά το Θεό, ενώ οι θλίψεις που δοκιμάζουμε από άλλους ανθρώπους τον κάνουν να μένει κοντά μας ως προστάτης. Άλλωστε πρέπει να το πάρεις απόφαση, άνθρωπέ μου, ότι στη ζωή αυτή θα έχεις βάσανα, θα έχεις δοκιμασίες, προβλήματα και πειρασμούς. Πρέπει να αντιμετωπίζεις με γενναιότητα όλα αυτά, χρησιμοποιώντας ως όπλα την πίστη, την ελπίδα και την υπομονή. Ας εύχεσαι βέβαια να μην πέσεις ποτέ σε πειρασμό. Όταν όμως παραχωρεί κάποιον ο Θεός, μη στενοχωριέσαι, μην αναστατώνεσαι, μην ταράζεσαι. Κάνε ό,τι μπορείς για να φανείς αληθινός στρατιώτης του Χριστού. Δεν βλέπεις που οι γενναίοι στρατιώτες, όταν η σάλπιγγα τους καλεί στη μάχη, αποβλέποντας τη νίκη, θυμούνται τους ένδοξους προγόνους τους που έκαναν μεγάλα κατορθώματα και ρίχνονται με θάρρος στον αγώνα? Όμοια λοιπόν και εσύ, Όταν έρχεται η ώρα της πνευματικής μάχης, να θυμάσαι τα κατορθώματα των Αγίων Μαρτύρων και να αγωνίζεσαι με γενναιότητα, με ενθουσιασμό, με πίστη και με χαρά. Δεν μπορεί λοιπόν ποτέ να λυπάται ο χριστιανός. Μπορεί, αλλά για δύο μόνο μονάχα λόγους. Όταν είτε ο ίδιος είτε ο πλησίον του έρχεται σε αντίθεση με το Θεό και το Άγιο θέλημά του. Δεν πρέπει επομένως να στενοχωριούνται και να θλίβονται εκείνοι που κακολογούνται, μα εκείνοι που κακολογούν. Γιατί δεν θα απολογηθούν οι πρώτοι για όσα λένε σε βάρος τους, αλλά οι δεύτεροι για όσα λέγονται σε βάρος άλλων. Αυτοί πρέπει να τρέμουν και να ανησυχούν, γιατί αργά ή γρήγορα θα συρθούν στο φοβερό δικαστήριο του Θεού, όπου θα λογοδοτήσουν για όσες κακολογίες ξεστόμησαν. Και εκείνοι που κακολογούνται πάντως πρέπει να ανησυχούν αν όσα λένε για αυτούς είναι αληθινά. Αξιολύπητη βλέπεις είναι η αμαρτωλή, αδελφοί, έστω και αν κανένας δεν τους κατηγορεί. Αξιοζήλευτη απεναντίας είναι η ενάρετη, έστω και αν ο κόσμος όλος τους κατατρέχει. Γιατί όταν η συνείδηση ενός ανθρώπου είναι ήσυχη, όσες τρικυμίες κι αν ξεσηκώνονται εναντίον του, αυτός θα βρίσκεται πάντα σε λιμάνι γαλήνιο. Όταν όμως η συνείδησή του είναι ταραγμένη, ακόμα και αν όλα του έρχονται ευνοϊκά, θα βασανίζεται σαν τον ναυαγό στη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Αλλά και με την πέψη των τροφών τι συμβαίνει? Όταν το στομάχι μας είναι γερό, όσο δύσπεπτο φαγητό και αν τρώμε, το χωνεύουμε ομαλά, δίχως να ταλαιπωρούμαστε από βαριστομαχιά ή ξυνήλες ή καούρες. Όταν όμως το στομάχι μας έχει κάποια βλάβη και την πιο εύπεπτη τροφή αν του προσφέρουμε, τη δέχεται με δυσκολία, σαν να είναι η πιο βαριά. Τι εννοώ με όλα αυτά? Ότι η ψυχή που υποφέρει από λύπη και αθυμία δεν μπορεί ούτε από όσα της λες να ωφεληθεί, ούτε κάτι ωφέλιμο να πει. Όπως ένα πυκνό σύννεφο που σκεπάζει τον ήλιο εμποδίζει τις ακτίνες του να φτάσουν στη γη, έτσι και η λύπη που σαν άλλο σύννεφο σκεπάζει την ψυχή δεν αφήνει τις ακτίνες της λογικής να την φωτίσουν. Γι' αυτό ο υπερβολικά λυπημένος άνθρωπος συνήθως είτε παραλογίζεται είτε βυθίζεται σε σιωπή. Μα και οι άλλοι που τον βλέπουν προτιμούν και αυτοί να σοπάσουν. Θυμάστε τους τρεις φίλους του Ιώβ? Όταν τον αντίκρισαν γεμάτο πληγές και καθισμένο πάνω στην κοπριά, ξέσπασαν σε κλάματα και ξέσκισαν τα ρούχα τους. Έπειτα έμειναν μαζί του 7 μονάχα μερόνυχτα, αλλά βλέποντας πόσο μεγάλος ήταν ο πόνος του, κανένας τους δεν άνοιξε το στόμα του για να μιλήσει. Γνώριζαν καλά, βλέπεις, ότι για αυτούς που υποφέρουν τίποτα δεν υπάρχει καλύτερο από την ησυχία και τη σιωπή. Ας μην αφήνουμε πάντως τη λύπη να μας κυριεύει τόσο ώστε μας οδηγεί είτε σε παράλογες ενέργειες είτε σε αδιάκριτη εσωστρέφεια. Μας βρήκε ένας πειρασμός, μια δοκιμασία, μια συμφορά. Ο Θεός που παραχώρησε τον πειρασμό γνωρίζει και πότε πρέπει να λήξει. Αυτός ο παντοδύναμος μπορεί να μας απαλλάξει από κάθε κακό όταν έρθει η κατάλληλη ώρα, προπαντός όταν μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας και επιστρέψουμε κοντά του. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστοι όσοι καίγονται μέσα στο καμίνι των θλίψεων και υποφέρουν τη φωτιά με γενναιότητα, αδελφοί. Μας θυμίζουν τους Άγιους Τρεις Πέδας, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία, που δεν τους άγγιξαν οι φλόγες του καμινιού όταν ρίχτηκαν εκεί από το βασιλιά της Βαβυλώνος Ναβουχοδονόσορ για την αιμονή τους στη λατρεία του αληθινού Θεού. Ούτε ταράχτηκαν, ούτε λιποψύχησαν τα τρία παλικάρια όταν αποφασίστηκε η θανάτωσή τους με τόσο φρικτό τρόπο. Η πίστη, η αγάπη και η αφοσίωσή τους στον Κύριον ήταν τόσες ώστε αντιμετώπιζαν με χαρά ακόμα και το μαρτύριο. μέσα στο καμίνι δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να δοξολογούν το όνομα του Θεού, και εκείνος δεν άφησε ούτε μία τρίχα τους να καεί. Έτσι βγήκαν από τη φωτιά θριαμβευτές και θαυμάζονται μέχρι σήμερα από τους ανθρώπους. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για όλους τους Αγίους. Τους θαυμάζουμε και τους τιμούμε, γιατί όχι μόνο δίχως λύπη, μα και με μεγάλη χαρά αντιμετώπιζα κινδύνους και διώξεις και συκοφαντίες και βασανιστήρια, ακόμα και το θάνατο. Χίλιοι πειρασμοί τους κύκλωναν και αυτοί ήσαν ευδιάθετοι. Μύριοι κίνδυνοι τους απειλούσαν και αυτοί ήσαν γαλήνοι. Στη σφαγή οδηγούνταν και αυτοί ένιωθαν εφροσύνη. Ό,τι για τους κοινούς ανθρώπους είναι το μεγαλύτερο κακό, δηλαδή η απώλεια της ζωής, για αυτούς ήταν η υπέρτατη ευλογία. Γιατί γνώριζαν πως ο θάνατος για τους πιστούς δούλους του Κυρίου δεν είναι παρά λύτρωση από τα βάσανα της πρόσκαιρης επίγειας ζωής και μετάβαση στην αιωνιότητα της πάντερπνης ουράνιας βασιλείας. Γνώριζαν όμως επίσης πως ο φιλάνθρωπος Θεός, όταν πρέπει, σώζει θαυματουργικά και από τον σωματικόν ακόμα θάνατο όσους σταθερά ελπίζουν σε Αυτόν και ακλόνητα πιστεύουν στην πρόνοιά Του. Όμως εδώ, αδελφοί μου, θα πάρουμε μια μικρή ανάσα και πάλι θα επανέλθουμε στο θέμα μας.

Το θέμα μας σήμερα είναι λύπη και αθυμία και συνεχίζουμε το θέμα μας. Θυμηθείτε τι έγινε κατά την μεταγωγή του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη. Ενώ το πλοίο με το οποίο ταξίδευαν αυτός και οι συνοδοί του στρατιώτες έπλεε κοντά στις ακτές της Κρήτης, ξέσπασε σφοδρή θαλασσοταραχή. Η κακοκαιρία συνεχίστηκε για μέρες τόσο άγρια που κάθε ελπίδα σωτηρίας των ταξιδιωτών χάθηκε. Και τότε ο Παύλος, αφού κάλεσε κοντά του το πλήρωμα και τους επιβάτες, τους είπε: «Σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας, γιατί εκτός από το πλοίο που θα βουλιάξει, κανένας σας δεν θα χάσει τη ζωή του. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος Θεού», τους είπε, «στον οποίον ανήκω και τον οποίον λατρεύω, και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε. Πρέπει σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας να παρουσιαστείς στον Αυτοκράτορα. Για χάρη σου, λοιπόν, ο Θεός θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο». Τον Παύλο, τον εκλεκτό του Χριστού και διδάσκαλο της Οικουμένης, που τόσο σκληρά ταλαιπωρήθηκε αλλά και τόσο θαυμαστά ευεργετήθηκε, ας έχουμε πάντα στο νου μας, γιατί είναι πολύ ωφέλιμη η ενθύμηση των ευεργεσιών του Θεού στους ανθρώπους. Όπως όταν θυμηθούμε τα καλά που μας έκανε κάποιος φίλος μας, η αγάπη μας αυτόν γίνεται θερμότερη, έτσι και όταν σκεφτούμε από πόσους κινδύνους μας γλίτωσε ο Θεός, η ευλάβειά μας στο Πανάγιο πρόσωπό Του γίνεται βαθύτερη, ο αγώνας μας για την ευαρέστησή Του εντονότερος και η προθυμία μας για την απόκτηση της αρετής μεγαλύτερη. Πόσες και πόσες δοκιμασίες λοιπόν δεν πέρασε ο Απόστολος Παύλος. Τις αναφέρει

0: Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου Ομαλών Κεφαλινίας υπάρχει πρώτου 1561, χρονολογία κατά την οποία ο ιερομόναχος Γεώργιος Ρόζαρης Βαλσάμος παρεχώρησε τη Μονή στον Όσιο Γεράσιμο. Βρίσκεται στη θέση Ομαλά, κοντά στο χωριό Βαλσαμάτα, στο βουνό Ένος και σε υψόμετρο 390 μέτρων. Ο Όσιος Γεράσιμος ανακαίνισε τη Μονή και ίδρυσε νέα γυναικεία σταυροπηγιακή με αυτό το όνομα Μονή Ιερουσαλήμ. Παλαιά η Μονή ονομαζόταν Αγία Μαρία Ιεροσολύμων. Από το 1728 ονομάζεται πλέον με το νέο όνομα Μονή Αγίου Γερασίμου. Ο Όσιος ετάφη μέσα στο καθολικό της Μονής. Το 1953 με τους σεισμούς καταστράφηκε και ανακαινίστηκε μετά από λίγα χρόνια. Το καθολικό είναι βασιλική. Στεγάζει τη Λάρνακα με το λείψανο του Οσίου. Κάτωθεν του δαπέδου υπήρχε σπήλαιο όπου ασκήτεψε ο Όσιος. Στον εξωτερικό χώρο της Μονής κτίστηκε τεράστιος περικαλής ναός βυζαντινού ρυθμού. Το μοναστήρι είναι γυναικείο. Περισσότερα θα μας πει ηγουμένη, Κασιανή μοναχή.
1: Ο Άγιος Γεράσιμος γεννήθηκε στα Τρίκανα της Κορινθίας, στην Ορεινή Κορινθία. Η καταγωγή του όμως είναι από την Κωνσταντινούπολη, είναι από την μεγάλη οικογένεια των Νοταράδων. Ο αδελφός του παππού του ήταν ο Λουκάς ο Νοταράς, ο οποίος εσφάγει με την άλωση. Ο Άγιος Γεράσιμος είχε τον τρόπο και να ζήσει όπως ήθελε τη ζωή του στον κόσμο, γιατί ήταν από πλούσια οικογένεια, αριστοκρατική οικογένεια, αλλά αγάπησε πολύ τον Χριστό, αγάπησε τη μοναχική ζωή και τα εγκατέλειψε όλα από 20 χρονών. Ο πρώτος σταθμός λοιπόν ήταν η Ζάκυνθος. Εκεί γνωρίστηκε στη Ζάκυνθο με έναν μοναχό αρετής άνθρωπο, τον Παχώβιο Ρουσάνο, ο οποίος τον κατήφθηνε πνευματικά. Από εκεί ο Άγιος Γεράσιμος από τη Ζάκυνθο έφυγε για το Άγιον Όρος. Ασκήτευσε σε μια περιοχή που λέγεται Καψάλα. Γι' αυτό και τα δαιμόνια που έρχονται εδώ, πολλοί άνθρωποι που φέρνουν από δαιμόνια, βασανίζονται, φωνάζουν Καψάλι, Καψάλι, μέχρι στις Καψάλι, έτσι Καψάλι, δεν σε αντέχω, γιατί τους έκαψε, λέει, στην Καψάλα, λένε τα ίδια τα δαιμόνια, που νέο παιδί και αριστοκράτης πλούσιος τα εγκατέλειψε όλα και θυώθηκε στον Χριστό. Έζησε λοιπόν στο Άγιον Όρος 3 χρόνια και από εκεί πήγε στην Κωνσταντινούπολη να προσκυνήσει τους τάφους των προγόνων του και του Λουκά του Νοταρά που προαναφέραμε. Από την Κωνσταντινούπολη λοιπόν πήγε στα Ιεροσόλυμα. Εκεί υπηρέτησε στον ναό της Αναστάσεως του Κυρίου ως κανδυλανάπτης 3 χρόνια. Ασκήτευσε στον Ιορδάνη ποταμό, όπως μας λέει η βιογραφία, 30-40 μέρες όπως ο Κύριος γύρισε, χωρίς τίποτε. Επισκέφτηκε όλα τα ασκητικά μέρη που ήταν τότε εκεί οι μεγάλοι πατέρες οι ασκητές, το Σινά, τη Θηβαΐδα και όλα αυτά. Και μετά από 3 χρόνια που έμεινε στο Ιεροσόλυμα, επανήλθε στην Ελλάδα και επισκέφθηκε την Κρήτη και άλλα μέρη βέβαια της Ελλάδος. Εκεί στην Κρήτη σώζεται το ασκητήριό του, γιατί πρέπει να σας πω, όπου ζούσε ο Άγιος Γεράσιμος δεν είχε σπίτι, δεν είχε δωμάτιο, δεν είχε κρεβάτι, ζούσε μέσα σε σπηλιές. Σώζονται παντού τα σπηλαιά του. Από την Κρήτη λοιπόν και στα Χανιά και στην Ηράκλειο έχει πάει ο Άγιος και επανήλθε στη Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο λοιπόν έζησε σε ένα μέρος που λέγεται Κρυμνά. Εκεί υπηρέτησε από ό,τι μας λέει η βιογραφία του και στο ναό του Αγίου Λαζάρου ως εφημέριος. Εκεί γνωρίστηκε με τον Άγιο Διονύσιο τον Ενζακίνθο, που είναι λίγα χρόνια μικρότερος από τον Άγιο Γεράσιμο, και μάλιστα υπάρχει παράδοση ότι χρημάτισε πνευματικός του Αγίου Διονυσίου ο Άγιος Γεράσιμος. Και τελικά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ήρθε στην Κεφαλονιά. Πριν έρθει εδώ στο Ομαλά, σε αυτό το μέρος που είμαστε τώρα, έζησε έξω από τα Αργοστόλη στη Λάση, στην περιοχή που λέγεται Λάση, 5 χρόνια και 11 μήνες. Εκεί σώζεται το ασκητήριο του Αγίου, μια σπηλιά μικρή, και δυστυχισμένο τώρα έχει γίνει και ένα εκκλησάκι από ονόματο του Αγίου Γερασίμου. Και τελικά ήρθε εδώ στα Ομαλά, από εκεί, από το σπήλαιο, γιατί εκεί ήταν κοντά η πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς και ήταν ενοχλούσε πολύ ο κόσμος, ήταν μάθει την αρετή του και αυτά. Εδώ λοιπόν βρήκε ένα εκκλησάκι της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που το κατήχε κάποιος ιερομόναχος, ο πατήρ Νικόλας ο Βάλσαμος, με τις δύο του αδελφές. Γνωρίστηκαν λοιπόν με τον πατέρα Νικόλαο, γνωρίστηκε ο Άγιος Γεράσιμος και με τις αδελφές του και παρέμεινε εδώ. Του το χάρισε, του το έδωσε όλο αυτό το κτήμα που υπάρχει τώρα το μοναστήρι, μαζί και το εκκλησάκι ο πατήρ Νικόλαος. Και έτσι ο Άγιος Γεράσιμος το ανακαίνισε το εκκλησάκι, έκανε τα διάφορα κτήρια και έκτισε τη μονή από τότε, η γυναικεία. Και οι δύο πρώτες μοναχές που έμειναν μαζί ήταν οι δύο αδελφές του πατρός Νικολάου. Βέβαια προσήρθαν και άλλες μοναχές από διάφορα μέρη εδώ της Νήσου. Έζησε, εργάστηκε σκληρά βέβαια για να κάνει, να ιδρύσει τη μονή, αλλά το κύριο έργο του ήταν η άσκηση. Υπάρχει το σπήλαιό του, κατεβαίνει μια σκαλίτσα κάτω μέσα στο ναό της Κοιμήσεως, κατεβαίνει μια σκαλίτσα κάτω όπου υπάρχει εκεί το ασκητήριό του. Είναι χωρισμένο σε δύο σπήλαια, που κατά την παράδοση έμπαινε στο μέσα σπήλαιο για να μην ενοχλείται από τον κόσμο, για να μπορεί να προσεύχεται ήσυχα. Έζησε λοιπόν εδώ ο Άγιος Γεράσιμος 19 χρόνια περίπου. Και το είχε, να σας πω, πρέπει να σας πω ότι είχε αχώριστο σύντροφο την εικόνα της Παναγίας, την Κυρία των Αγγέλων, η οποία η εικόνα αυτή σώζεται εδώ, υπάρχει σε θρόνο μέσα στο ναό δίπλα από την Λάρνακα του Αγίου. Και είχε παρακαλέσει την Παναγία να κοιμηθεί ο Άγιος την ημέρα της κοιμήσεώς της. Και όντως κοιμήθηκε ο Άγιος Γεράσιμος 15 Αυγούστου. Όμως επειδή είναι η κοίμηση Θεοτόκου 15 Αυγούστου, το μετέφεραν την εορτή και γιορτάζουμε την κοίμηση του Αγίου 16 Αυγούστου.
0: Γερόντισα, πότε άλλοτε πανηγυρίζει η μονή?
1: Θα σας πω τώρα, λοιπόν, 16 Αυγούστου. Τώρα πανηγυρίζουμε 20 Οκτωβρίου. 20 Οκτωβρίου γιορτάζουμε την εκταφή του Αγίου Γυψάνου. Ο Άγιος Γεράσιμος ετάφθη φυσιολογικά που υπάρχει ο τάφος κάτω από τη Λάρνακα του, εδώ μέσα στο ναό. Και έγινε η πρώτη εκταφή που έλειπαν 8 μήνες για να συμπληρώσει τα 3 χρόνια. Οι ενετοί λοιπόν, οι οποίοι ήταν εδώ κατακτητέ της Νήσου και όλης της Επτανήσου, για να προσβάλλουν την Ορθοδοξία μας, είπαν ότι δεν συμπλήρωσε τα 3 χρόνια, γι' αυτό δεν έλειωσε. Και ανάγκασαν τον επίσκοπο τότε να τον ξαναθάψει, να τον βάλει στον τάφο. Και συμπλήρωσε 3 χρόνια, πέρασαν οι 8 μήνες, ξανά η δεύτερη εκταφή στις 20 Οκτωβρίου και βρέθηκε το Άγιο Λείψανο, όπως το βλέπουμε, τα ρούχα που εντάφει, με τα άμφια, τα ιερά αυτά που ιερολογούσε. Βρίσκεται το σώμα του αναλύωτο, άφθαρτο, αλλά από την πολλή νηστεία, από την πολλή άσκηση ήταν πολύ πολύ αδύνατος, όπως βλέπουμε το Άγιο Λείψανο. Είναι ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του, ζωγραφισμένος ο πόνος και η άσκηση, είναι αυτή η ταπείνωση που είχε πάνω, φαίνεται στο πρόσωπό του, είναι ζωγραφισμένη. Και έτσι παραμένει ο Άγιος Γεράσιμος εδώ τα 429 χρόνια περίπου, βρίσκεται εδώ στο μοναστήρι, το Άγιο Λείψανό του. Έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι και προσκυνούν το Άγιο Λείψανό του και πολλοί νέοι άνθρωποι, οι οποίοι πιστεύουν και προσκυνούν με πολλή ευλάβεια. Έρχονται δε και πολλοί άρρωστοι, πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν από δαιμόνια. Γι' αυτό και γίνεται ένα χαλασμό, γίνεται με τον Άγιο το δαιμόνιο δεν αντέχει τον Άγιο. Και τον βρίζει με τα πιο χειρότερα λόγια, τον φωνάζει, καψάλι, με έκαψε, καψάλι, δεν σε αντέχω. Δεν σε αντέχω, δεν θα φύγω ή θα φύγω, θα σπάσω το τζάμι. Και αυτά και τα άλλα. Λοιπόν, γιορτάζουμε τώρα 20 Οκτωβρίου, γιορτάζουμε την εκταφή του Αγίου Λείψανου. 19 Οκτωβρίου το απόγευμα στις 5 η ώρα θα σηκώσουμε το Άγιο Λείψανο. Θα ψαλεί πρώτα ο παραπτικός κανόνας ενώπιον του, μπροστά στο Άγιο Λείψανο με τον αρχιερέα, εδώ τον επίσκοπο της Νήσου και πολλούς ιερείς. Και θα σηκώσουμε το Άγιο Λείψανο, μετά θα το μεταφέρουμε στο μεγάλο ναό. Υπάρχει ένα κουβούκλιο ειδικό για το Άγιο Λείψανο. Εκεί θα γίνει ο μικρός ασπερινός και στις 9:30 θα αρχίσει η όλη νυχτία, η ακολουθία, η βραδινή, μέχρι τις 4 το πρωί. Με συμμετοχή αρχιερέων, πολλών ιερέων και πολλού κόσμου. Όλο τώρα το Οκτώβριο βέβαια, μόνο οι ντόπιοι περίπου είναι οι κεφαλονίτες. Δεν έχουν πολύ ξένοι τον Αύγουστο, όμως έχουν πολλούς ξένους απ' έξω από την Ελλάδα. Αυτά είναι ολίγες είναι. Τον σηκώνουμε ανήμερα της Παναγίας το απόγευμα και γίνεται αυτή η διαδικασία όπως τώρα. Μένει 8 ημέρες όρθιος ο Άγιος. Τώρα θα μείνει όρθιος μέχρι στις 26 Οκτωβρίου και συνεορτάζουμε την ακολουθία την εορτή του Αγίου Δημητρίου με την απόδοση του Αγίου Γερασίμου. Γίνεται μια μικρή λιτανία γύρω από τη μονή και μέχρι το δυτικό μέρος της μονής υπάρχουν δύο αλόνια πέτρινα, κατά την παράδοση τα έχει φτιάξει ο Άγιος Γεράσιμος για την εξυπηρέτηση των χωρικών. Γίνεται μια μικρή δέηση εκεί και επανέρχεται από το δυτικό μέρος της μονής και μπαίνει στη Λάρνακα.
0: Για την Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου Ομαλών Κεφαλινίας μας μίλησε η Ηγουμένη Κασιανή Μοναχή.
2: Προσκυνήματα, καταφυγής, Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ανέλετε το Ήλιος και συρρήθησαν και οι θεσμάτας απόλυτα στήσονται. Εξελέωστε άνθρωπος εκ το έρωνα αυτού και την εργασία αυτού έως ως πέρας. Όσο μεγάλη είναι τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία εμπίησας, επιλόγω γη της πτήσεώς σου. Αχ, η θάλασσα μεγάλη και ευρύπουλος, εκεί με τα νουκές τα εφός, σώα μικρά τα μεγάλη. Εν Κυπρία διαπορεύονται, βάκο ούτως πορεύνας σε μέρην αυτή. Πάντα όπως έχουν δοκώσει, δούνε την τροφή να τον εισέφτευουν, δόντος σου αυτή συνέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστίζονται χριστότητος, αποστρέψαν τον δέσο το πρόσωπο που ταρακτήσονται. Ανταλλήλει στο πνεύμα αυτόν και εκτύψουσι και εις τον πούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστεί στο πνεύμα σου εκτυπτήσονται και ανακηρύει το πρόσωπο της γης. Ή το Υιός της Κυρίου του αιώνας, επραντήστε Κύριος επί της έργης αυτού. Που επιβλέπουν επί την γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο αυτόνοτος νωρέων και καπνίζονται. Ας του Κυρίου είναι τη ζωή μου, ψαρώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθία του η διαλογή μου, εγώ δε θα αντίσουμε το Κύριο. Εκκλείται η αμαρτωλή από της γης, κι αν με σπίει μάτιν αυτούς, ευλόγηση κύπη των Κύριων. Ο ήλιος έρω την δύση αυτού, έτου σκότος γέρ τον ίξ. Ως με ανοιχτά έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίξας. Δόξα τι και η όχι ο πνεύματι, ρίγκαια η Κύριος αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Sadece giriyor. Bazı dayat ismini ki sana nakis nakis ve artı desek sattın. Ki sana yürüt ahtay nakis, ita eksakis, ki sakışta bir isimi. Bana geçmiş olduğuna biraz sattın, dedi yok bir kutsan. Keypap sana lindi. Yenisi bir mağdiniz, ki ego mağdis giriyor o Teos. Ki o ben sana kısın eksamin, inanmıyordu ki pistepsinde ki sinide, ότι εγώ είμαι. Έμπροστά μου πήγαινε το άλλος Θεός και με τεμέ μου κέστε. Εγώ είμαι ο Θεός και ο κέστη πάρεξε μου ως σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονείδησα και ο κύν εν ημίν αλότριος. Ημείς εμοι μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός, ότι απαρκείς εγώ είμαι και ο κέστη ο εκ των θειών μου εξαιρούμενος. Πίσω και τι θα προστρέψει αυτό που του λέει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος Ισραήλ.
1: Σοφία Σολομώντας το
2: Αναγνή,
1: δικαίων ψυχαίων χειρή Θεού και ουμή άψιτε αυτών βάσανος, έδοξαν αναθαρμής αφρόνων δεθνάνε, και λογίστη κάπως εις έξοδος αυτών, και η εθνών πορεία σύντριμα, η δε εισή εν ειρήνη, και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν πολλαστώσει, και ελπίς αυτών Αθανασίας πλήρης. Και όλοι οι καπεδευτέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβαιρεν αυτούς αξίους εαυτού, ως χρυσόν εμφωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς, και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσοδέξατο αυτούς, και αν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι, και ως πυνθύρες εν καλά μη διαδρομούνται, κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσι αυτόν Κύριος τους αιώνας, υπεπιθόντες από αυτόν συνήθως η αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμένους είναι αυτό ότι χάρης και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
0: Σοφία Σολομώντος ο Ανάγνωσμα μήτε εις τον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω ο μισθός αυτόν και εν τονείς αυτόν παραεξίσκω. Διαστολίσονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάλειμμα του κάλους εκ χειρός Κυρίου, ότι δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχείον υπερασπιεί αυτών. Δείξε την χαλοβουλία των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση της άμυνα νεφρών. Ελδίστε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύστε εκόρυτα κρίσιν ανυπόκριτων. Λύψτε ασπίδα καταμάχητων, ως ιός τα οξυνίδε από το μονοχωριή της Ρομπέα. Στεκπορευήσει αυτό ο κόσμος εμ τους παράπονας, πορεύτε έστω και βοήρες των στραφών και όσο που ευκύκλου τόξου των ευχών επισκοπών αλούνται και εκποτροβόλου τιμού πλήρης την πείσονται χάλατε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδος θαλάσσης, όταν είδες την κλίση στην αποτόμους. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως, και ως δέραψε κλικμίσει αυτούς και ερημώσει πάθον την γη ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει δόλους να τους πω. Ακούσατε όλοι βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ερωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαδρομένοι επί όμως εθνών, ότι εδώ

ευλογητός η Κύριε ο Θεός τον Πατέρα ημών και ελετών και δοξασμένον το όνομά Σου σε αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε, το ελεός επί μας, τα πάπη ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδάξουσόν με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέχισόν με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος στον αιώνα, τα έργα των θυρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, αν δίνει του Υιού και του Αγίου Πνεύματι, νύχι.

δεν δικαιοσύνη και μη και σε τη χρήση μάτα του δούλου σου, διότι και αυτέ ήταν απειλή παζών. Ό,τι κάτι δίωξε να φύγω στην ψυχή μου, όταν πλέον σε γίνει τη ζωή μου, και κάθε σέμα σκοτεινή ίσω να κουρίσει ο άνω και έχει διέσει μέσα το πνεύμα μου, ενώ μια τεράστια καρδιά μου, ενώ είσαι ενημερών αρχαίων. Και με ρέτησε να πάει σε αριστερή που είμαστε και εγώ σε με ρέτη. Διεπέδε από σε τα σκύρια με ψυχή μου, για να δρώσει. Τα χίλια άκουσα μου, κύριε, ξέχτε το πνεύμα μου. Μια μου στρέψει το πρόσωπο σου, παιδί μου, και με αφήσω με τη καταβαίνωση ή σλάκω να ακουστώ με πίσω με το πρόεδρο λαό σου. Ότι επί σύγχυ πίσω γνώρισαν με κύριο εδώ να κοράψω με. Ότι προς αέρα την ψυχή μου, ξελούμε τον εαυτό μου, κύριε. Προς αέρα την ψυχή μου, ξελούμε τον εαυτό μου, κύριε. Προς αέρα την ψυχή μου, ξελούμε τον εαυτό μου, κύριε. Προς αέρα την ψυχή μου, ξελούμε τον εαυτό μου, κύριε. Προς αέρα την ψυχή μου, ξελούμε τον εαυτό μου, κύριε. Και εν τω λέει, ξέρω, δεν σε κρίνουν και πολλοί πάντας.

Μαρίνης, του Αναγίου Σίμων Ευφρασίου Επισκόπου Ιωαννουπόλεως, των Αγίων Ενδόξων Μαρτίων Βερονίκης, Περάδου των Συναυτών, Ιωσίας Ευφρασίμων Μαρίνης και Κερίς,

Θεός, ο Άγιος Σπυρός, Άγιος ο Βάρος ελέγχει μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σπυρός, Άγιος ο Βάρος ελέγχει μας. Δώσε Πατρέ και Υιό και Αγίο Πνεύματι και εν και αείν της αιώνας των αιώναμιν. Παναγία Θεάς ελέγχει μας, Κύριε, ηλάς της αμαρτίας ημών, δέσου μας την πόλη των αιώνας ημών, Άγιε, επίσης την πύλη της ταινίας ημών, ένα και το όνομα Δόξου, Κύριε Δέσου, Κύριε Δέσου, Κύριε Δέσου. Δώσε Πατρέ και Υιό και Αγίο Πνεύματι και εν και αείν της αιώνας των αιώναμιν. Πάτερ ημών ο ίδιος ουρανής, αγιαστό το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Κύριε Θεού του θελημάτου προς τον ουρανό και επί της γης. Λάθος μόνον επιβλήσοντος του την σήμερα, και άμεση την τόπια ημάτα ημών, όσοι και εμείς αυτοί είναι που λέτε σημών, και μη είτε δίνει σημάτης πειρασμών,

0: με τον πίστην, τον ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Αγία Πρεκκλησία, όλοι μπορεί ταύτη και το γένεν παντή της αιώνας αιώνα.
1: Ερεγία Θεοδό και σώσου ημάς.
0: Την τιμιωτέρα του Κυρίου και εντοξωτέρα να συγκεντρώ στο Σεραπείο, την αδιαφθόρος θεών να οντεκούσαν, την όντως θεοτόπων σε μεγαλύνουμε. Δόξα τα τρίτια ή όχι ο πνεύματι, σε δίκαια ή και τους αιώνας των αιωναμίων, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ Θεός, επίσημον, δόξα σε Χριστός, σε Χριστός, σε Σίμον, σε Βρίσμον, γάμου, και τα μάγια στα τομιτό, την άγνου, σου, στα προστασία, στη μία, υπανάμα, σωμάτα, ή και εσύ στα μία, δόξα, φύτου, παδόμου, στη Ιωάννου, τον Αγίον Ευδόξον και Πανεθήμων Αποστόλων, τον Αγίον Ευδόξον και Κομαρτήρων, τον Οσίων και Θεοφόντων Λιμών, τον Αγίον Δόξα Χαμάτιν Αφενή Παραμ και Ειρήνης, τον Αγίον Κύριο Θεό Γιάννης, σε Αγίες Ανδόξο Μέγαλο Μάτιν,

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Καιρός όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 16 του μηνός Ιουλίου, πάνω από τις μορφές των μαρτύρων και Αγίων.

τη 16η του μηνός Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους, επισκόπου Πυδακθήσης. Αθηνογένης εξήφους ανηρέθη, ψευδή θέαιναν την Αθηνάν ουσέβων. Ο Αθηνογένης θανατώθηκε με ξήφος, επειδή δεν σεβόταν την ψεύτικη θεά Αθηνά.

Ο Άγιος Ιερομάρτης Αθηνόγέννης καταγόταν από την Σεβάστια της Καπαδοκίας και έζησε κατά τους χρόνους του Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Συνελήφθη μαζί με τους 10 μαθητές του από τον ηγεμόνα Φιλόμαρχο και αφού υπέστη μαζί με αυτούς πολλά βασανιστήρια και κακώσεις, αποκεφαλίστηκε με ξύφος. Λέγεται για τον ιερομάρτυραν αυτόν ότι προτού συλληφθεί πήγε στο μοναστήρι του, αλλά δεν βρήκε εκεί τους μαθητές του, γιατί είχαν συλληφθεί πριν από αυτόν. Συνάντησε όμως την Ελαφίνα, την οποία είχε αναθρέψει στο μοναστήρι. Την Ελαφίνα λοιπόν αυτή την ευλόγησε ο Άγιος και της ευχήθηκε να μην γίνουν τα τέκνα της άγαρα των κυνηγών, αλλά κάθε χρόνο αυτή και οι μέλουσες ελαφίνες που θα κατάγονται από αυτήν να του αφιερώνουν ένα ελαφόπουλο. Και η ευχή του Αγίου πραγματοποιήθηκε. Όντως, κατά την επέτειο της μνήμης του Αγίου Αθηνογέννη στην Θεία Λειτουργία και συγκεκριμένα με την ανάγνωση του Αγίου Ευαγγελίου, μπαίνει στην εκκλησία μία ελαφίνα, αφιερώνει το ελαφάκι της στον Άγιο και έπειτα βγαίνει πάλι έξω. Το ελαφόπουλο δι' αυτό το παίρνουν οι συναθροισμένοι εκεί χριστιανοί και αφού το σφάξουν μετά το πέρας της λειτουργίας το τρώνε και φρένονται προς δόξαν και τιμή του Αγίου. Το γεγονός αυτό θεωρείται μέγιστο θαύμα και για αυτούς που το βλέπουν και για εκείνους που το ακούνε και από τους πιστούς και από τους απίστους.

16 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Αθηνογένους Επισκόπου Πυδαχθώης και των 10 μαθητών του, Ριγίνου, Μαξιμίνου, Πατροφίλου, Άμωνος, Θεόφραστου, Κλεόνικου, Πέτρου και Ησυχίου. Πατρίδα του Αθηνογέννη ήταν η Σεβάστια της Καπαδοκίας. Η μόρφωσή του, η θερμή πίστη του, καθώς και η γενναία φιλανθρωπική του δράση τον ανέδειξαν επίσκοπο Πυδαχθώης. Σαν επίσκοπος ήταν φωτεινό πνευματικό λιχνάρι για το πίμνιό του. Μάλιστα τόσο πολύ ήθελε να συνεχιστεί το έργο του Ευαγγελίου, ώστε με ιδιαίτερη φροντίδα κατάρτισε ικανότατους βοηθούς. Αλλά όταν έγινε ο διωγμός επί Διοκλητιανού, ο Αθηνογέννης με 10 μαθητές του συνελήφθη και αφού όλοι ομολόγησαν τον Χριστό, αποκεφαλίστηκαν. Αξίζει δεν αναφέρουμε ότι στον Αθηνογέννη οφείλουμε το γνωστό κατανυκτικό εσπερινό ύμνο «Φως Ιλαρών, Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέραν Υιόν και Άγιον Πνεύμαν Θεών, άξιον σε εμπάση καιρή συμνήστε, φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει. Ιησού Χριστέ, εσύ που είσαι το χαρούμενο φως του αθάνατου ουρανίου, Αγίου και Μακαρίου Πατρός, αφού φτάσαμε στην δύση του ήλιου και είδαμε το εσπερινό φως, υμνούμε τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, τον Τριαδικό Θεό. Είναι άξιο να σε υμνούμε σε κάθε ώρα με μελωδικές φωνές, Ιε του Θεού, εσύ που δίνεις ζωή, γι' αυτό ο κόσμος σε δοξάζει.

Η Αγία μας Εκκλησία ψάλλει στη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αθηνογένους. Χρίσμα Άγιον εις δεδεγμένος, μάρτης εν Θεός, του λόγου όφθης, Αθηνόγενες, αθλήσα στερότατα, και ως θυσίαν αυτό προς ενήνοχας των φοιτητών σου δεκάδαν την πάνσεπτών, μεθον πρέσβευε, δοθήνε τη σε γερέρουση τεσμάτων ηλεσμών και μέγα έλεος.

16 Ιουλίου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αθηνογένους, Επισκόπου Πηδαχθώης και των 10 μαθητών του, Ριγίνου, Μαξιμίνου, Πατροφίλου, Άμωνος Θεοφράστου, Κλεονίκου, Πέτρου και Ησυχίου. Στο στερέωμα του ουρανού δισεκατομμύρια αστέρια, μικρά, μεγάλα, κινούμενα, σταθερά, στέλνουν το ηλαρό φως τους στην ταλέπορη γη. Με γυμνό μάτι και ο οξυδερκέστερος παρατηρητής δεν μπορεί να μετρήσει σε μια στροφεγγή νύχτα πάνω από 5.000. Πολλά αστέρια από την οπτική γωνία που τα παρατηρούμε σχηματίζουν μεταξύ τους αστερισμούς που ο καθένας τους έχει το δικό του κανονικό ή ακανόνιστο γεωμετρικό σχήμα. Υπάρχουν χιλιάδες αστερισμοί όπως η Πούλια, η Μεγάλη και η Μικρή Άρκτος, η Ανδρομέδα, ο Ηνίοχος, ο Ηρακλής, η Κασιόπη κλπ. Οι άνθρωποι της Υπαίθρου, Γεωργοί και Βοσκοί, παρατείνοντας συχνά τις δουλειές τους και τη νύχτα, έχουν πολλές ευκαιρίες να απολαμβάνουν τις ομορφιές των σχηματισμών του ουρανίου θόλου και μέσα από τα μύχια της καρδιάς τους να αναφωνούν μαζί με τον ψαλμοδό «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». Υπάρχουν όμως οι αστερισμοί του υλικού κόσμου. Για τους ορθολογιστές ίσως μόνο αυτοί να υπάρχουν, αλλά για τους πιστούς ανθρώπους υπάρχουν και άλλου είδους αστερισμοί. Πρόκειται για τους αστερισμούς του πνευματικού σύμπαντος και πιο συγκεκριμένα για τους αστερισμούς των Αγίων και των Μαρτύρων της Εκκλησίας.

Πολλές φορές οι Άγιοι παρουσιάζονται μεμονωμένοι στο στερέωμα της Εκκλησίας. Δεν είναι όμως λίγες οι περιπτώσεις που εμφανίζονται ως αστερισμοί, ένα τέτοιο αστερισμό που μαρμένει στον ουράνιο θόλο της Εκκλησίας μας παρουσιάζει η επέτειος του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους και της γύρω από αυτόν ομάδας των μαρτύρων. Αν και τα σωζόμενα βιογραφικά στοιχεία τους είναι ανεπαρκή, εν τούτης οι Άγιοι δεν πάβουν να αποτελούν φώτα πνευματικά, καύχημα της Εκκλησίας. Ο Αθηνογένης καταγόταν από τη Σεβάστια του Πόντου, περιοχή που μας είναι γνωστή από τους 40 μάρτυρες που κρυστάλλωσαν γυμνοί πάνω στην παγωμένη λίμνη. Αυτοκράτορας της Ρώμης ο Χριστιανοφάγος Διοκλητιανός, 284 μετά Χριστόν, ο υπεύθυνος για το αίμα χιλιάδων μαρτύρων της Εκκλησίας. Ο Αθηνογένης φέρεται ως επίσκοπος Πιδαχθώης, περιοχής άγνωστο που ευρισκομένης. Στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του συμπεριλαμβάνονται και οι Ριγίνος, Μαξιμίνος, Πετρόφιλος, Άμμων, Θεόφραστος, Κλεόνικος, Πέτρος και Ησύχιος. Προφανώς δε η ακτινοβολία του επισκοπικού του έργου άναψε τον φθόνο του ειδωλολάτρη Φιλήμαρχου, διοικητή της περιοχής του Πόντου, ο οποίος συνέλαβε αυτό και τους μαθητές του με την κατηγορία ότι είναι χριστιανοί. Τους κάλεσε σε απολογία. Πηγαίνοντας ο Αθηνογένης έψαλε τον επιλίχνιο ύμνο «Φως ηλαρών Αγίας Δόξης», τον οποίο, όπως λέει ο Βασίλειος Κεσαρίας, οι μετά τον μαρτυρικό θάνατο μαθητές του διαφύλαξαν σαν φυλακτήριο και ασπίδα. Τους ζητήθηκε να αρνηθούν τον Χριστό, αλλά εκείνοι τον ομολόγησαν με θάρρος και παραπέμφθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια και τέλος αποκεφαλίστηκαν. Οι ψυχές τους αναπαύονται στους ουρανούς, όπου με νοσταλγία περιμένουν το στεφάνι της δόξης. Το παράδειγμα τους λάμπει ως πολυέλεος ουρανίου αστερισμού. Και μια και μιλήσαμε για αστερισμούς, ας επεκτείνουμε το λόγο μας. Ποιος είναι ο πρώτος και μεγάλος αστερισμός της Εκκλησίας? Χωρίς αντίρρηση είναι ο αστερισμός των μαθητών του Θεανθρώπου που σχημάτισε γύρω του όταν ως ταπεινός άνθρωπος περπάτησε στη γη. Φως του αστερισμού αυτού τα λόγια του Χριστού, αλλά και τα θεία έργα του που τα μιμήθηκαν και εκείνοι. Πρόκειται για αστερισμό πρώτου μεγέθους, μοναδικό και ανεπανάληπτο στο στερέωμα της Εκκλησίας και της ιστορίας. Αλλά εκτός από αυτόν και άλλοι πολλοί αστερισμοί σχηματίστηκαν. Ο κάθε Απόστολος έγινε πυρήνας νέου αστερισμού και τα αστέρια των νέων αυτών αστερισμών προσέλκυσαν γύρω τους άλλα αστέρια, έως ότου αστέρες πολύφωτοι, πατέρες και διδάσκαλοι, όσοι και μάρτυρες, επώνυμοι και ανώνυμοι χριστιανοί, γέμισαν τον θόλο του νοητού στερεώματος. Μακάρι δε ο κάθε ζηλωτής χριστιανός να σχηματίζει γύρω του ένα κύκλο ανθρώπων με τους οποίους να συζητά τα θέματα της πίστεως και να θερμαίνονται οι καρδιές τους από την φωτιά της ομολογίας και η όλη ζωή τους να ακτινοβολεί με τα θεάρεστα έργα τους. Είναι δύσκολο κάποιος χριστιανός
να σχηματίσει γύρω του ένα αστερισμό ομολογουμένος, ναι. Τότε ας προταθεί κάτι πιο εύκολο, ας προσκοληθεί ο κάθε χριστιανός σε κάποιον υπάρχοντα ήδη αστερισμό πνευματικής ζωής και εκκλησιαστικής ακτινοβολίας, ώστε μικροί-μικροί αλλά σφίζοντες αστερισμοί ενοριακής και εκκλησιαστικής ζωής, ενούμενες ο ένας με τον άλλο, να σχηματίζουν μεγαλύτερους και όλοι μαζί να συγκροτούν το ολοφώτινο στερέωμα της στρατευωμένης του Χριστού Εκκλησίας.

16 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φαύστου. Φαύστο υπήρξε σταυρός η σωτηρία, αυτό προσιλωθένεται η πίστεως χάριν. Ο σταυρός υπήρξε η σωτηρία για τον Φαύστο, που προσιλώθηκε σε αυτόν προς χάρη της πίστεως του. Ο Άγιος Μάρτης Φαύστος ζούσε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Δεκίου 249-251 μετά Χριστόν. Συνελήφθη ως χριστιανός και ομολόγησε με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Μετά την ομολογία του αυτή, τον σταύρωσαν και του καταπλήγωσαν με βέλη ολόκληρο το σώμα. Ο Άγιος Μάρτης Φαύστος, αφού υπέμεινε με καρτερία το μαρτύριο, καρφωμένο στο σταυρό, παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού και έλαβε τον αμάραντο στέφανο της αθλήσεως του.

Ο Άγιος Μάρτης Φαύστος έζησε στα χρόνια του άλλου άγριου διώκτητων χριστιανών, του αυτοκράτορα Δεκίου, μέσα σε σκληρούς διωγμούς, δημεύσεις, εξορίες, φυλακίσεις και μαρτυρικούς θανάτους. Ο Φαύστος, ψυχή τολμηρή και γενναία, παρουσιάστηκε κηρύττοντας τον Χριστό. Οι διώχτες τον συνέλαβαν και τον καταδίκασαν σε σταύρωση. Την φρικτήν αυτή τιμωρία υπέμεινε με αξιοθαύμαστη καρτερία. Το μαρτύριό του κράτησε 5 μέρες. Μετά ευλογώντας και ευχαριστώντας τον Θεό, παρέδωσε το πνεύμα.

γιατί αυτή η μέρα η Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιόχου, αδελφού του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος. Ο Αντίοχος καταγόταν από την Σεβάστια της Καπαδοκίας και ήταν γιατρός. Πήγαινε από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό και γιάτρευε τους ασθενείς, όχι μόνο κατά το σώμα, αλλά και κατά την ψυχή. Τον συνέλαβε ο ηγεμόνας Ανδριανός και τον υπέβαλε σε μια σειρά φρικτών βασανιστήριων. Τον κρέμασε πάνω σε ένα ξύλο και του ξέσχισε τα πλευρά. Κατόπιν τον άφησε μέσα στη φωτιά. Έπειτα τον έριξε μέσα σε ένα καζάνι με βραστό λάδι και στη συνέχεια τον άφησε τροφή σε άγρια θηρία. Από όλα αυτά όμως ο Αντίοχος με την Θεία Χάρη βγήκε αυλαβής και όχι μόνο, αλλά με την προσευχή του συνέτριψε τα είδωλα και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου δία του αποκεφαλισμού. Ο Δήμιος που τον αποκεφάλισε είδε να τρέχει από το λαιμό του αντί για αίμα γάλα. Τότε και αυτός με θάρρος ομολόγησε τον Χριστό και αποκεφαλίστηκε επί τόπου.

γιορτή αυτή η μέρα, η μνήμη των 15.000 Αγίων Μαρτύρων που μαρτύρησαν δια του ξύφους στην Πισίδια.

καταγράφεται σήμερα και η μνήμη των Αγίων πολλών μαρτύρων γυναικών. Όλες μαρτύρησαν δια ξύφους.

16 του μηνός Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένου Επισκόπου Πυδαχθώης και των 10 μαθητών αυτού. Ριγίνου, Μαξιμίνου, Πατροφίλου, Άμωνος, Θεοφράστου, Κλεονίκου, Πέτρου και Ησυχίου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φαύστου. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιόχου, αδελφού του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη των 15.000 Αγίων Μαρτύρων που μαρτύρησαν δια του ξύφους στην Πισίδια. Τέλος, σήμερα και η μνήμη των Αγίων πολλών μαρτύρων γυναικών μαρτύρησαν όλες δια ξύφους. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις εν οκρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν εγάπησας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευχροσύνην. Αγαλιάζοντος τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησε θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεό σου και εξδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοήθησε εν εισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδείασιν επέ με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πας τις έργεις σου εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς εδασχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεος σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, τον ενυπορέψομαι ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορροθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνη Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσωσέ και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφ' ημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και έστε τέλους και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
4: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση, χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση, αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκρισης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νυμφία νύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφία νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν αναγνία, φύση το γαβδί υπθρασαλέως. Το παράδοξο σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρση δίψεως την γη, συν πώς λέγεις κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνη, η Παρθένο ζητούσα, εγώ είσαι προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αναγνώνιων, πόσες τη τεχθήνη δυνατών λέξων μου. Προσύνε κοινός έφησεν εν φόβο πλην καυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίνιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, βγεις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα σύνος άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλάστου αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνήτους ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα οι νυμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένους μήτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ωράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλτε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτους γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνώθει ο Άδης, χαίρε δις ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και εφθάσαντες των άφθαστων εχάρισαν, αυτό βόντες αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότην όντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου σαδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα, χαίρε τη απάτη την κάμινον εσβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών, χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κύριοι και εστεφόροι, γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν, αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Ει τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνην πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξίζερε η μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρτων σοφίαν κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της παυτού γενωμένης, εξασπόρου βλασίσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, ημνήσομεν αυτήν πόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αρλαόκαρπων, εξού τρέφονται επιστή, χαίρε ξύλων ευστιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνα ο περίρατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπ του μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα απανάγιον του επί των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφίν, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα, χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δι συνήθι παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε πίσα αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρ ως Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηφθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούς σιγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σκληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώστε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος ήταν παρθένα Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε εσύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο η της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρενε γέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε εσύ γαρενου θέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα, πόρου νυφέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλια Αγίων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Ήμνο άμπα ητάτε συνεκτείνεστε, σπέβδον το πλήθη των πολλών νυκτηρμών σου. Ει αρίθμου γαρτιψά μοδά σαν προσφερομένη σι βασιλέ πάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δε δοκασιμήν τη ύβοσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάντα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον αυτού σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν φωτίζουσα κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτα τον ανατέλει ποτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρι τον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε ρουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού εμποδία. Χαίρε ζωή μυστική εποχία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σοφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη ση γαρική σα γαστρή, ω συνέχον πάντα τυχηρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ, χρυσοδίσα το πνεύματι. Χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη βασιλεία. Στο απόρθητον τείχος. Χαίρε διεί σε γύρονται τρόπαια, χαίρε διεί σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε φορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμπωντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
1: Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, η επωνύμω σου και νη πολιτεία, το συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθνον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών πλουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεών ημφεδέσποινα ή Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κύση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εις έπροστρεχόντων και πάνων των χριστιανών καταφύγιων νύβδε λήξη με των αμαρτωλών των εναγή των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ φιλανθρώπος πλαγνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλαιών προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάγνα τη αυτού αγαθότητος και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την ειδόκιμον αναδείξιμε και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Εδώ σημείν δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας, και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας, πάψον τα σωρμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα ακίμησον, και δόρισε μείν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάση αδανικής φαντασίας επιλεγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την σύνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερέντοξε, υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα και την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζ μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
3: Επισή, χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισι λογικέ, παρθενικών κάφημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρση μήτραν θρόνεν επίησε και την σύγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξεση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμούδια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου ότι κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και έτη ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρε μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, να γράφω η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύγκυνεξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
3: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύγκυνεξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
2: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε όλοι τον Θεό.
1: Χωρίς κυλήσουν είναι και ημίν.
0: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου. Του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζει στην διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Είναι πολλές και μεγάλες οι ευεργεσίες του Θεού και κάθε μέρα προσθέτει και νέες ευεργεσίες προς τα πλάσματά του και ο άνθρωπος αναζητά τρόπους και μέσα να τον ευχαριστήσει και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, όταν βέβαια έχει τη δυνατότητα να συνειδητοποιεί και να διακρίνει αυτές τις ευεργεσίες του Θεού. Αναζητά νέους τρόπους, αναζητά καινούργιες δοξολογίες για να ευχαριστήσει το Θεό. Μια τέτοια λοιπόν ευχαριστία, μια βαθιά έκφραση ευγνωμοσύνης, ένας ενθουσιώδης πραγματικά ύμνος προς το Θεό, είναι ο 95ος ψαλμός με του οποίου τη μελέτη θα ασχοληθούμε σήμερα. Έχει την επιγραφή «Ότε ο οίκος ο Κοδομήτο μετά την εχμαλωσίαν οδεί το Δαβίδ». Η επιγραφή του ψαλμού μας πληροφορεί ότι είναι έργο του Δαβίδ και πράγματι ήδη στο βιβλίο Α Παραλυπωμένων στο 16ο κεφάλαιο από τον 23ο στίχο και εξής παρατίθεται αυτολεξή ο ψαλμός αυτός και μάλιστα από εκεί μαθαίνουμε ότι τον έψαλε ο Δαβίδ όταν μεταφέρθηκε η κιβωτός της Διαθήκης από τον οίκο Αβδεδόμ εις την σκηνή που είχε αναγερθεί στο όρος Σιών. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι επέστρεψαν από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία και έκτισαν το δεύτερο ναό, ήταν επόμενο να θυμηθούν τη χαρμόσυνη εκείνη περίσταση και να ψάλουν εκείνο τον ίδιο ψαλμό. Γι' αυτό και προστέθηκε στην επιγραφή του ψαλμού «Ότε ο οίκος ο Κοδομήτο μετά την εχμαλωσίαν». Τον έψαραν λοιπόν κατά την οικοδομή του οίκου του Θεού, η οποία οικοδομή έγινε με την φροντίδα του Ζωροβάβελ. Όμως οικοδομή οίκου έχουμε και σε άλλες περιπτώσεις στην Ιερά Ιστορία και θα αναζητήσουμε να δούμε πως ο λόγος εννοείται αναγωγικός. Οικοδομή οίκου είναι η ανακαίνιση της ανθρώπινης φύσεως στην οποία κατοίκησε ο Υιός και Λόγος του Θεού ύστερα από την αιχμαλωσία που αιχμαλώτησε την ανθρωπότητα ο διάβολος. Για αυτή την υπόθεση είπε ο Δαβίδ σε άλλο σημείο: «Αναβάς ο Κύριος εις ύψος, εχμαλώτευσας εχμαλωσίαν», δηλαδή εχμαλώτευσε τους εχμαλώτους, ελευθέρωσε τους εχμαλώτους από το διάβολο με το να γίνει άνθρωπος και να προσλάβει την ανθρώπινη φύση. Αλλά η οικοδομή οίκου επίσης είναι και η σύσταση της Εκκλησίας, την οποία ως μέγας και σοφός αρχιτέκτον ο Υιός του Θεού οικοδόμησε σύμφωνα με τον Ευσέβιο τον ερμηνευτή. Έτσι λοιπόν ο ψαλμός αυτός είναι ένας ύμνος, μια ευχαριστία προς το Θεό, γιατί έδωσε στο Δαβίδ την ευλογία να κατασκευάσει την σκηνή εκείνη στο όρος Σιών και να μεταφέρει την Κιβωτό της Διαθήκης. Είναι μια ευχαριστία, διότι ο Θεός αξίωσε τους Ισραηλίτες να επιστρέψουν από την Βαβυλώνιο εχμαλωσία και να ξαναχτίσουν τον κατεστραμμένο ναό των Ιεροσολύμων. Είναι όμως και μια ευχαριστία προς το Θεό για την μεγάλη, την μεγίστη όλων των ευεργεσιών, για το ότι ήρθε ο Υιός του στον κόσμο και ανέλαβε, πήρε δηλαδή επάνω του την ανθρώπινη φύση και την ανόρθωσε, την ανακαίνισε, την ανοικοδόμησε. Και τέλος, είναι μια ευχαριστία προς τον Κύριο, διότι ίδρυσε την Εκκλησία Του, μέσα στην οποία μπορούμε να βρούμε τη σωτηρία. Μετά λοιπόν από αυτό το σχόλιο στην επιγραφή του ψαλμού, ας έρθουμε στην ανάγνωση του Ιερού Κειμένου. «Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, άσατε το Κυρίο πάσα η γη, άσατε το Κυρίο, ευλογήσατε το όνομα Αυτού, ευαγγελίζεσθε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον Αυτού, αναγγείλατε εν της έθνεση την δόξαν Αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια Αυτού, ότι μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερ πάντας τους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησεν, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον Αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι Αυτού. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, ψάλατε στον Κύριο ένα νέο ύμνο, ένα καινούριο άσμα. Αυτός ο καινούριος ύμνος, το καινούριο άσμα, το οποίο καλεί ο ψαλμωδός τους πιστούς να ψάλουν, είναι μια ευχαριστία για μια καινούρια δωρεά του Θεού, για μια νέα πραγματικότητα. Και μπορεί βεβαίως να υπόθηκε ίσως για ένα καινούριο ναό που φτιάχτηκε κάποτε στην ιστορία. Κυρίως όμως η νέα αυτή πραγματικότητα είναι η σωτηρία την οποία μας έφερε ο Κύριος Ιησούς Χριστός στον κόσμο. Είναι το μέγιστο έργο ανακαινήσεως το οποίο πραγματοποιήθηκε ποτέ στην ιστορία. Είναι ο Κύριος που είπε «Ιδού και να ποιώ πάντα». Τα πάντα τα κάνω καινούρια. Γι' αυτό ήρθε στον κόσμο, γι' αυτό ανέλαβε την ανθρώπινη φύση, γι' αυτό καταδέχτηκε το σταυρό και το θάνατο, ώστε με την ένδοξη Ανάσταση και την ανάληψή του να μας χαρίσει τη σωτηρία. Γι' αυτό ακριβώς και δεν περιορίζεται ο ψαλμωδός στο να καλέσει τους Ισραηλίτες μόνο να δοξάσουν το Θεό. Όχι. δεν ήταν θέμα μόνο των Ισραηλιτών αυτό που ήθελε να διακηρύξει με τον ψαλμό. Ξεκινούσε μεν από μία αφορμή που σχετιζόταν με την ιστορία του λαού του Ισραήλ, όπως η ανοικοδόμηση του ναού, όμως έβλεπε στο βάθος ένα άλλο μέγιστο γεγονός, την ανόρθωση και σωτηρία των ανθρώπων. Και η σωτηρία αυτή είναι παγκόσμια. Γι' αυτό άσατε το Κυρίο πάσα η γη. Τον ενθουσιώδη και ευγνώμονα ύμνο ψάλατε όλοι οι κάτοικοι της γης. Ναι, ψάλατε στον Κύριο, δοξολογήστε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεσθε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού. Μας κάνει εντύπωση το ότι επαναλαμβάνει τρεις φορές το ρήμα άσατε. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, άσατε το Κύριο πάσα η γη, άσατε το Κύριο ευλογήσατε το όνομα αυτού. Η τριπλή επανάληψη μπορεί αφενός μεν να σημαίνει την τελειότητα του ύμνου, ο οποίος θα πρέπει να αναπαιμφθεί προς τον Θεό, οπωσδήποτε όμως μας υπενθυμίζει και το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Εις τύπων της Αγίας Τριάδος είναι μία από τις προεικονίσεις και προρήσεις της Αποκαλύψεως του Μεγάλου Μυστηρίου, την οποία συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη. Ευλογήσατε το όνομα αυτού. Πώς μπορούμε να δοξάσουμε το Θεό? Αρκεί μόνο με τα λόγια? Όχι βέβαια. Διαγάρ έργων αγαθών και γνώσεως της αληθείας ευλογεί της και δοξάζει το όνομα του Θεού, λένε οι ιεροί ερμηνευτές. Εκείνο που έχει σημασία είναι επομένως η ψυχή μας, η καρδιά μας και η ζωή μας να αισθανθεί τη μεγάλη ευεργεσία του Θεού και ολόκληρη η ζωή μας να γίνει μία δοξολογία του Αγίου ονόματός του. Με τα καλά μας έργα, με την γνώση της αλήθειάς του, έτσι μπορούμε να ευλογούμε το όνομα του Θεού. Άρα είναι χρέος μας να αγωνιζόμαστε και να ποθούμε, να εμβαθύνουμε στη γνώση της αληθείας του Θεού, ώστε από εκεί να παίρνουμε δύναμη και έμπνευση για να επιτελούμε ανάλογα έργα. Έργα αληθείας, ευλογίας, ευσεβίας και αγάπης. Αλλά και η επόμενη προτροπή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ευαγγελίζεσθε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού. Από τη μία μέρα στην άλλη να κηρύτεται συνεχώς την χαρμόσυνη αγγελία της σωτηρίας που αυτός μας χάρισε. Και η ίδια η λέξη ευαγγελίζεσθε παραπέμπει τη σκέψη μας στο σωτήριο μήνυμα του Ευαγγελίου. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι ο λόγος αυτός ταιριάζει απόλυτα να απευθύνεται προς τους Αποστόλους και τους διαδόχους των Αποστόλων. Ημέραν εξ ημέρας. Τη μια μέρα και την άλλη μέρα και κάθε μέρα και διηνεκώς ακατάπαυστα μέχρι το τέλος του χρόνου και του κόσμου. Θα πρέπει οι απεσταλμένοι του Κυρίου, εκείνοι που έγιναν αποδέκτες της σωτηρίας, να ευαγγελίζονται, να μεταδίδουν το χαρμόσυνο μήνυμα του σωτηρίου του Θεού. Και ποιο είναι το σωτήριον του Θεού? Και άλλοτε μας δόθηκε η ευκαιρία να το εξηγήσουμε μελετώντας τους ψαλμούς. Είναι αυτός ο ίδιος ο σωτήρας του κόσμου, είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό ας θυμηθούμε ότι και ο δίκαιος Σιμεών, όταν είδε τον Κύριο Ιησού Χριστό που τόσο περίμενε, με τόση λαχτάρα προσδοκούσε τον Μεσσία, τον ονόμασε Σωτήριον του Θεού. Ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου, ο ητίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Βλέπετε λοιπόν πως το ένα χωρίο της Αγίας Γραφής ερμηνεύει και εξηγεί το άλλο. Με τα λόγια του δικαίου Σιμεών, που τα έχει καταγράψει στο Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστής Λουκάς, μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το σωτήριον του Θεού και επομένως ποιο είναι το βαθύτερο νόημα του 95ου ψαλμού, τον οποίο ερμηνεύουμε. Αναγγείλατε εν της έθνεση την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Είναι ο τρίτος στίχος του ψαλμού μας και σωστά έχει χαρακτηριστεί ως η ψυχή του κενού, του καινούριου δηλαδή άσματος. Είναι το κέντρο, είναι το παράγγελμα, το ενθουσιώδες παράγγελμα, να αναγγείλουν οι λελιτρωμένοι, οι ευεργετημένοι, να αναγγείλουν σε όλα τα έθνη το σωτήριον του Θεού, την δόξα αυτού. Το μήνυμα είναι παγκόσμιο. Η σωτηρία είναι οικουμενική και το άσμα, το καινούριο άσμα, έχει διεθνή χαρακτήρα. Σε όλα τα έθνη λοιπόν πρέπει να κηρυχθούν τα θαυμάσια του Θεού, ώστε όλα τα έθνη να γίνουν κοινωνοί και μέτοχοι των ευεργεσιών του Θεού. Δέστε πως ο Λόγος του Θεού ανοίγεται και προσφέρεται σε όλους. Η Παλαιά Διαθήκη, διότι στην Παλαιά Διαθήκη βρισκόμαστε ερμηνεύοντας τους ψαλμούς, βλέπετε ότι ήδη ομιλεί για την παγκοσμιότητα της σωτηρίας. Ο λαός του Ισραήλ μπορεί να θεώρησε τον εαυτό του ως τον μόνο προνομιούχο και ευεργετημένο λαό, όμως το Πνεύμα του Θεού έβαζε ήδη από τότε στα χείλη των Εβραίων τους λόγους αυτούς, που είτε ήθελαν είτε δεν ήθελαν κήρυταν την παγκοσμιότητα της σωτηρίας. Ο Θεός δεν είναι Θεός μόνο ενός λαού, αλλά ολόκληρης της ανθρωπότητας, και όλους τους ανθρώπους θέλει τελικά να καλέσει και να περιλάβει μέσα στο Άγιο σχέδιό του. Καλέστε λοιπόν όλους τους λαούς να δοξάσουν τα θαυμάσια του Θεού, και συνεχίζει, ότι μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερπάντας τους θεούς. Διότι ο Κύριος μας είναι μέγας και πρέπει να τον υμνολογούμε με όλη μας τη δύναμη. Είναι φοβερός και υπεράνω όλων των άλλων θεών. Σε αυτό το στίχο περιγράφεται με λίγες λέξεις το άπειρο μεγαλείο του Κυρίου και πόσο ο Θεός μας είναι υπεράνω όλων των άλλων θεοτήτων, όλων των άλλων σεβασμάτων τα οποία έστησαν οι άνθρωποι. Διότι διότι τα διάφορα έθνη είχαν τις θρησκείες τους, είχαν τους θεούς τους, είχαν τις λατρείες τους, όμως αυτές οι λατρείες δεν έπαβαν να είναι μια πλάνη, μια ειδωλολατρεία. Ο επόμενος στίχος λέει κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό και ενδιαφέρον, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησεν. Όλοι οι θεοί των ειδωλολατρικών λαών είναι δαιμόνια, ενώ ο Κύριος δημιούργησε τους ουρανούς, το σύμπαν θα λέγαμε, δηλαδή τους δημιούργησε εκ του μηδενός. Κοιτάξτε ποιο είναι το σημαντικό που μας λέει στο στίχο αυτό ο Ιερός Ψαλμωδός. Λέει ότι η φαιή των εθνών είναι δαιμόνια. Δεν λέει απλά ότι είναι είδωλα, ότι είναι χωρίς υπόσταση, ανύπαρκτη, διότι πίσω από τους θεούς που λάτρευαν οι άνθρωποι, κατασκευάσματα της φαντασίας τους, της άγνοιάς τους, της ανάγκης να στρέψουν τη λατρεία τους σε κάποια θεότητα, πίσω λοιπόν από αυτούς τους θεούς κρύβονταν οι δαίμονες και δέχονταν τη λατρεία των ανθρώπων και επηρέαζαν τη ζωή τους. Και οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν τους θεούς τους κάποιες φορές δαίμονες και δαιμόνια, και η λέξη αυτή βγαίνει από τη λέξη δαΐμων, και ονόμαζαν τους θεούς επομένως δαΐμονας, λέξη που γράφεται με ήττα, που σημαίνει γνώστες, αυτούς που γνώριζαν πάρα πολύ καλά την πραγματικότητα, που γνώριζαν ίσως καλά το αγαθό. Δέστε ότι και εμείς χρησιμοποιούμε τη λέξη αδαΐς όταν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε κάποιον ως αμαθή. Δαΐς και δαΐμων είναι εκείνος που έχει γνώση. Εμείς όμως, λέει ο ερμηνευτής Ζυγαβηνός, προσαγορεύουμε αυτούς δαίμονας ως επιστήμονας του κακού. Εμείς δαιμόνια ονομάζουμε τους αγγέλους του διαβόλου, επειδή γνωρίζουν και αυτοί πολύ καλά, αλλά τι γνωρίζουν? Γνωρίζουν να κάνουν το κακό. Είδωλα λοιπόν λατρεύουν τα έθνη, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ανύπαρκτες, ουτιδανές, τυποτένιες θεότητες, χωρίς να μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Πίσω όμως από αυτές τις ανύπαρκτες θεότητες μπορεί να κρύβονταν δαιμόνια, τα οποία εκμεταλλεύονταν την άγνοια και αδυναμία των ανθρώπων. Εν αντιθέσει λοιπόν προς τους θεούς των εθνών, ο Κύριος τους ουρανούς επίησε. Είναι ο δημιουργός του κόσμου, ο παντοδύναμος Κύριος των ουρανών και της γης.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 95ο Ψαλμό, στον στίχο 6. Είναι ένας ψαλμός ενθουσιώδης, ένας ψαλμός που εκφράζει ευγνωμοσύνη προς το Θεό, σύμφωνα με την επιγραφή του, ευγνωμοσύνη για την οικοδομή του οίκου του Θεού, ίσως για την πρώτη σκηνή που έστησε στα Ιεροσόλυμα στη Σιών ο βασιλιάς Δαβίδ, για την ανακαίνιση του ναού που έγινε μετά την Βαβυλώνια εχμαλωσία από τον Ζωροβάβελ και τους πρώτους απελευθερωθέντας Ισραηλίτες, αλλά κυρίως, όπως φαίνεται από την ερμηνεία, είναι ένας προφητικός ψαλμός που δοξολογεί το Θεό για τη μεγίστη ευεργεσία του, για το ότι ανόρθωσε την ανθρώπινη φύση, χάρισε τη σωτηρία δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος την ανέλαβε με το να γίνει άνθρωπος, και διότι οικοδόμησε την εκκλησία του, μέσα στην οποία οι άνθρωποι μπορούν να ξαναβρούν το Θεό, μπορούν να βρουν τη ζωή, την αλήθεια, τη σωτηρία. Όλα τα έθνη λοιπόν καλούνται να δοξολογήσουν το Θεό και να γνωρίσουν την αλήθειά του, διότι οι θεοί τους οποίους λάτρευαν τα έθνη είναι δαιμόνια, όχι μόνο ανύπαρκτοι, αλλά πονηρά δαιμόνια, εκμεταλλεύονταν την άγνοια και τη λατρεία των ανθρώπων. Ο Θεός μας όμως, ο Θεός της δόξης, δημιούργησε τους ουρανούς εκ του μηδενός, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ύμνος υπερκόσμιος και ωραιότητα τον περιβάλλουν το Θεό, αγιότητα και λαμπρότητα αστράπτουν στον θρόνο του τον Άγιο που βρίσκεται στον ουρανό. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι το αγίασμα του Θεού είναι ο θρόνος του Θεού που βρίσκεται στον ουρανό, αλλά θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι είναι και το κατοικητήριο του Θεού που βρίσκεται στη γη, το θυσιαστήριό του. Βλέπετε λοιπόν ότι το θρόνο του Θεού, το αγιαστήριο του Θεού, το περιβάλλουν εξομολόγησης και ωραιότης. Εξομολόγηση σημαίνει δοξολογία, μέσα στην οποία περιγράφονται και εκφράζονται τα μεγαλεία του Θεού. Στη γλώσσα των ψαλμών η λέξη εξομολόγησης δεν σημαίνει αυτό που σημαίνει στη δική μας γλώσσα, δηλαδή εξαγόρευση των αμαρτιών και δήλωση μετανοίας. Είναι ενθουσιώδης ύμνος, δοξολογία του Θεού, στην οποία, επαναλαμβάνω, περιγράφονται όλα τα μεγαλεία και οι ευεργεσίες του. Ωραιότης, η πνευματική ωραιότητα η οποία περιβάλλει το θρόνο του Θεού, είναι αυτή που αποτελεί απάβγασμα της δικής του δόξας. Αγιότητα και μεγαλοπρέπεια, λαμπρός ο θρόνος του Θεού. Είναι οι τέσσερις μυστικοί και αλληγορούμενοι δορυφόροι του Θείου Κατοικητηρίου. Μέσα στη δόξα βρίσκεται ο Θεός, μέσα στη δόξα βρίσκεται όλη η χάρη η οποία προσφέρεται στους ανθρώπους. Αυτή τη δόξα καλούνται να απολαύσουν οι άνθρωποι. Στο δεύτερο μέρος του ψαλμού, το οποίο αμέσως θα αναγνώσουμε, θα δούμε τον ποιητή να απευθύνεται προς τα έθνη, να καλεί τους ανθρώπους να υποδεχθούν και να προσκυνήσουν τον Κύριο, και μάλιστα να έρθουν προς Αυτόν με τον τρόπο που ταιριάζει και αξίζει.
ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν, ονόματι αυτού άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού, σαλευθήτο από προσώπου αυτού πάσα η γη. Απευθύνεται λοιπόν προς τα έθνη και η προτροπή του είναι τριπλή. Τρεις φορές επαναλαμβάνει τη λέξη ενέγκατε, που σημαίνει προσφέρετε. Προσφέρετε λοιπόν στον Κύριο και εσείς οι διάφορες φυλές των εθνών. Ναι, προσφέρετε στον Κύριο δοξολογία και σεβασμό. Προσφέρετε στο όνομα του Κυρίου δοξολογία. Πάρτε τις προσφορές σας, τα δώρα σας και μπείτε στις αυλές του. Προσκυνήστε τον Κύριο στην Αγία Αυλή του Ναού του. Ας συγκλονιστεί όλη η γη ενώπιον του, μπροστά στην παρουσία του. Παγκόσμιο και πανανθρώπινο το προσκλητήριο. Όλες οι πατριές των εθνών, όλες οι εθνικότητες, όλες οι φυλές, όλες οι οικογένειες, προσφέρετε, προσφέρετε, προσφέρετε. Αναλογίζεται κανείς, αδελφοί, τι ιερά βιώματα ζούσε, τι έβλεπε μυστικά με την πνευματική του όραση, τι εμπειρίες είχε ο άνθρωπος αυτός, ο ιερός ψαλμωδός. Νιώθουμε να ξεχυλίζει από την καρδιά του ο ενθουσιασμός και να ομιλεί εν πνεύματι. Τρεις φορές επαναλαμβάνει το ρήμα ενέγκατε και πάλι θα μπορούσαμε να διαβλέψουμε το μέγα μυστήριο και την προσκύνηση της Αγίας Τριάδος. Ο Θεός τον οποίο καλούνται να προσκυνήσουν όλα τα έθνη είναι τελικά ο Τριαδικός Θεός, δηλαδή ο Θεός της αγάπης. Προσφέρετε στον Κύριο, πάρτε τις προσφορές σας, τις θυσίες σας και προχωρήστε στις αυλές του. Στο Θεό, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν μπορούμε να παρουσιαζόμαστε με άδεια χέρια. Το άδεια χέρια όμως, βάλτε το παρακαλώ μέσα σε εισαγωγικά. Δεν μπορούμε στο Θεό να παρουσιαζόμαστε με άδειες καρδιές, με άδειες υπάρξεις. Δεν μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος όταν είναι κενός μέσα του να προσέλθει στο Θεό. Και όταν λέμε κενός μέσα του, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ο λόγος. Πολλές φορές το χρησιμοποιούμε στην απλή γλώσσα και λέμε για κάποιον άνθρωπο δεν έχει τίποτε μέσα του. Εννοούμε δεν έχει συναισθήματα, δεν έχει αρχές, δεν έχει αγάπη, δεν έχει εμπειρίες, δεν έχει ακόμα αν θέλετε προβληματισμούς και ερωτηματικά. Πλησιάζει κανείς το Θεό ενώ μέσα του έχει περιεχόμενο, κάτι να του προσφέρει. Και τι θέλει ο Θεός? Βεβαίως ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τα υλικά μας δώρα. Πολλές φορές το είπε στην Παλαιά Διαθήκη. Πρόσφεραν βέβαια οι Εβραίοι και αιματηρές και ανέμακτες θυσίες και ζώα θυσίαζαν και άλλα είδη από αυτά που ήταν σημαντικά και χρήσιμα για τη ζωή τους του προσέφεραν. Δεν είναι όμως αυτό το οποίο ζητάει ο Θεός. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Ζητά την καρδιά μας, ζητά την ταπείνωσή μας,
ζητά την πίστη μας, ζητά την υπακοή μας, ζητά την προθυμία μας, αν θέλετε ζητά ακόμη τις αμαρτίες και τα θελήματά μας, να τα προσφέρουμε σε εκείνον για να τα καθαρίσει, για να μας θεραπεύσει. Ο Κύριος επομένως ζητά από μας να του δώσουμε την πίστη και τη διάθεσή μας για να μας αντιπροσφέρει τη σωτηρία. Όντως, αυτός ο Θεός που δεν είναι μόνο ο Θεός που δημιούργησε και κυβερνά τα σύμπαντα, δεν είναι ο Κύριος της ιστορίας, αλλά είναι και ο Κύριος της αγάπης, της διακονίας, της σωτηρίας του κόσμου. Είναι όντως ένας Θεός μπροστά στον οποίο νιώθουμε συγκλονισμό και δέος. Συγκλονιστείτε λοιπόν οι άνθρωποι όλης της γης ενώπιόν του, μας λέει ο Ιερός Ψαλμωδός. Είπατε εν της έθνεσιν ότι Κύριος ευασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένην ή της ούσα λευθήσετε, κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη. Σαλευθήτω η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Χαρίσετε τα παιδεία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού προ προσώπου του Κυρίου, ότι έρχεται. Ότι έρχεται κρίνε την γην. Κρινή την οικουμένην εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Πράγματι κορυφώνεται ο ενθουσιασμός του ψαλμωδού. Ξεχυλίζουν από μέσα του οι λόγοι της ευγνωμοσύνης, αλλά και ο μεγάλος πόθος, αυτό που εκείνος νιώθει, αυτό που εκείνος βλέπει, αυτό που εκείνος διακρίνει ίσως μέσα στα βάθη του μέλλοντος, να το απολαύσουν και άλλοι άνθρωποι. Και όχι μόνο οι συμπατριώτες του, οι δικοί του, αλλά όλα τα έθνη. Ποιος θα μπορούσε να κηρύξει σε όλα αυτά τα έθνη? Καλεί λοιπόν όσους μπορούν, όσους έχουν τη δυνατότητα, όσους έχουν τη χάρη να αναλάβουν αυτό το μεγάλο έργο. Είπατε εν της έθνεσιν ότι Κύριος ευασίλευσεν. Κάντε το γνωστό σε όλα τα έθνη. Ο Κύριος ευασίλευσε. Δηλαδή ο Κύριος ανέλαβε την εξουσία σε όλο τον κόσμο και γάρ κατόρθωσε την οικουμένη. Ανόρθωσε την οικουμένη. Την οικουμένη την ξεπεσμένη, την οικουμένη την άρρωστη, την οικουμένη που είχε σωριαστεί σε ερείπια, την ανθρωπότητα την ταλαιπωρημένη από την αμαρτία, την κακία και την τυραννία των δαιμόνων. Αυτή την οικουμένη την ανόρθωσε. Βλέπετε λοιπόν ότι ο ψαλμωδός δεν μιλά μόνο για ένα ιστορικό γεγονός, για την οικοδομή ενός ναού ή το στήσιμο μιας σκηνής. Μιλά για κάτι πολύ μεγαλύτερο, αφάνταστα σπουδαιότερο. Ανόρθωσε την οικουμένη ποιος? Αυτός ο ίδιος, ο Κύριος ερχόμενος εις τον κόσμο. Την ανόρθωσε φυσικός και πνευματικός. Και το έργο που εκείνος πραγματοποίησε δεν θα κλονιστεί πλέον, δεν θα σαλευθεί, και ο Κύριος θα γίνει ο δίκαιος κριτής των λαών. Πόση ελπίδα,
περιέχουν τα λόγια του Ιερού Ψαλμοδού. Βλέπει την έναρξη της Βασιλείας του Θεού, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη σάρκωση του Κυρίου μας. Μην ξεχνάτε ότι ερχόμενος ο Κύριος στον κόσμο διακήρυξε ότι έφτασε η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία των Ουρανών, και με τον σταυρικό του θάνατο ανόρθωσε την οικουμένη, την έστησε όρθια, έστησε την εκκλησία του, μέσα στην οποία καλείται η οικουμένη να βρει τον πραγματικό της εαυτό. Καλούνται οι άνθρωποι να γίνουν αυτό για το οποίο δημιουργήθηκαν, τέκνα του Θεού, και εκείνος θα είναι ο δίκαιος κριτής όλων, ο κριτής όχι μόνο της δικαιοσύνης αλλά και της ευσπλαχνίας και της αγάπης. Ας σημειώσουμε εδώ κάτι το οποίο αξίζει να πούμε. Σε πολλά κείμενα, εκεί που λέει «ο Κύριος σε βασίλευσεν», είναι γραμμένος ο στίχος με μια προσθήκη: «ο Κύριος εβασίλευσεν εν ξύλο», από του ξύλου. Θα μπορούσαμε εδώ να δούμε μαζί με παλαιούς ερμηνευτές της Εκκλησίας τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος με το σταυρικό του θάνατο εισήλθε στη δόξα του και ανέλαβε πάσαν εξουσίαν εν ουρανό και επί γης, για να σώσει τη γη και τον κόσμο.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 95ο Ψαλμό. Ο Ψαλμός αυτός είναι ένας ενθουσιώδης ύμνος, ένα νέο καινούριο άσμα, όπως το ονομάζει ο ίδιος ο Ψαλμωδός, με το οποίο δοξολογεί το Θεό για κάτι καινούριο το οποίο φαίνεται να έρχεται. Όντως, ο ψαλμός αυτός υμνολογεί τα μεγαλεία του Θεού. Μπορεί να συντάχθηκε για κάποια ιστορικά γεγονότα, την ανοικοδόμηση του ναού παραδείγματος χάρη μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, ή ακόμα παλαιότερα τη μεταφορά της Κιβωτού της Διαθήκης στη νέα σκηνή που είχε στήσει ο Δαβίδε πάνω στο όρο Σιών. Όμως, πέρα από τα γεγονότα αυτά, ο ψαλμός αυτός προβλέπει, προλέγει και, ας το πω έτσι, προδοξολογεί το έργο που θα επιτελέσει ο Κύριος Ιησούς Χριστός με την ενανθρώπισή του, την ανόρθωση της ξεπεσμένης ανθρώπινης φύσης και την ίδρυση της Εκκλησίας, μέσα στην οποία όλοι οι λαοί της γης θα μπορέσουν να βρουν τη σωτηρία. Γι' αυτό είναι ένα παγκόσμιο προσκλητήριο ο ψαλμός αυτός. Με πολλή συγκίνηση το διαπιστώνουμε. Δεν αναφέρεται μόνο στο λαό του Ισραήλ, αλλά σε όλα τα έθνη. Με τι ενθουσιασμό, με πόση χαρά ο Ιερός Ψαλμωδός ομιλεί για αυτό το θέμα, πόσο πραγματικά εφραίνεται, βλέποντας την αγάπη του Θεού τελικά να αγκαλιάζει όλα τα έθνη. Αναζητά τρόπους να το διακηρύξει, να το πει, να το μάθουν όλοι, να έρθουν όλοι να απολαύσουν τα μεγαλεία της αγάπης του Θεού. Και δεν αρκείται απευθυνόμενος μόνο στους ανθρώπους. Στο τελευταίο τμήμα του ψαλμού, στους στίχους 11 μέχρι 13, θα καλέσει και την άψυχη ακόμα φύση να δοξολογήσει το Θεό. Βλέπετε πως εφραίνεται η καρδιά του ανθρώπου όταν αντιληφθεί, όταν νιώσει, όταν κατανοήσει τις ευεργεσίες του Θεού και μάλιστα την κατεξοχήν ευεργεσία, τη σωτηρία που μας χάρισε δια του Υιού του. Πραγματικά δε χωρά η ύπαρξή του τη μεγάλη χαρά την οποία νιώθει, γι' αυτό και τη μοιράζεται με όλα τα όντα, όχι μόνο με τα έμψυχα αλλά και τα άψυχα. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθήτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα πεδία και πάντα τα εν αυτής, τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού προ προσώπου του Κυρίου, ότι έρχεται, ότι έρχεται κρίνε την γην, κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ας εφρανθούν οι ουρανοί και ας κερτίσει από αγαλίαση η γη, ας σαλευθεί από χαρά η θάλασσα και όλα όσα ευρίσκονται μέσα σε αυτήν. Καλεί τους ουρανούς, το σύμπαν, τα άστρα, τους πλανήτες και ειδικότερα τη γη που είναι η κατοικία των ανθρώπων να εφρανθούν και να νιώσουν αγαλίαση, αλλά και η θάλασσα να δώσει και να δείξει τη χαρά της με τους κυματισμούς των υδάτων της και να χαρούν όλα τα ζώα που κατοικούν μέσα σε αυτήν. Δέστε ότι η ευλογία του Θεού, η σωτηρία προσφέρεται σε ολόκληρη την κτήση, αυτή την κτήση η οποία συστενάζει και συνοδύνει μαζί με τον ξεπεσμένο άνθρωπο. Πόσο το ζούμε, το βλέπουμε στις μέρες μας, στους καιρούς μας. Πάσχει πραγματικά
ο κόσμος, το φυσικό περιβάλλον, όπως λέμε. Γιατί? Γιατί ο πλεονέκτης άνθρωπος το καταστρέφει. Η αμαρτία της πλεονεξίας ασελγεί επάνω στην κτήση του Θεού και την κάνει να στενάζει

φυτά, τα ζώα που υπάρχουν σε αυτές. Ας κυρτήσουν από χαρά και αγαλίαση και τα δέντρα ακόμα που βρίσκονται στο δρυμό, στο πυκνό δάσος. Όλα τα όντα, όλα τα δημιουργήματα του Θεού να χαρούν. Γιατί? Διότι εγγίζει ο Κύριος. Να χαρούν ενώπιον του Κυρίου, περιμένοντας τον Κύριο. Βλέπετε ότι ο ψαλμός τελειώνει με μια γλυκιά προσδοκία. Περιμένοντας τον Κύριο, ο οποίος έρχεται, ναι έρχεται, να κρίνει την οικουμένη, να αποδώσει το δίκαιο με την φιλαλήθειά του και με την πιστή τήρηση των υποσχέσεών του. Είπε ο Κύριος ότι περιμένοντας τη Δευτέρα παρουσία του, η πιστή του, και βλέποντας τα σημεία της Δευτέρας παρουσίας του, έστω και αν αυτά φαίνονται οδυνηρά και φοβερά, να σηκώσουν το κεφάλι ψηλά και να γνωρίζουν ότι πλησιάζει η απολύτρωση, η μεγάλη στιγμή και ώρα που ο Κύριος θα αποκαταστήσει τον κόσμο, θα εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του, θα δώσει τη μεγάλη χάρη του και τη δόξα του στους ανθρώπους για να συμμετάσχουν σε αυτήν. Βλέπετε ότι προαναγγέλει ο ψαλμός τον ερχομό του Κυρίου. Και βέβαια στα χρόνια που γράφτηκε προανήγγειλε τον πρώτο ερχομό του Κυρίου, δηλαδή την πρώτη παρουσία, τη σάρκωσή του. Έρχεται, έρχεται. Αλλά όμως εμείς διαβλέπουμε και τη δευτέρα παρουσία του, στην οποία θα έρθει ως κριτής για να αποδώσει τη δικαιοσύνη και να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του. Ήθε αδελφοί να ζούμε κι εμείς πάντοτε με τη γλυκιά προσδοκία του Κυρίου, ευγνώμονες για τις μεγάλες ευεργεσίες του, δοξολογώντας το Άγιο όνομά του, όπως ο Ιερός Ψαλμωδός, μαζί με όλους τους ευεργετημένους και διακηρύσσοντας στην κτήση και στον κόσμο, με το λόγο αλλά και κυρίως με τα έργα μας, τη δόξα του Θεού και το Ευαγγέλιο του, ώστε και άλλοι, ή δυνατόν όλοι οι άνθρωποι, να γίνουν κληρονόμοι αυτών των επαγγελιών, των δωρεών και της μεγάλης ευεργεσίας του Θεού. Χαίρετε αγαπητοί, και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τον ακούμε όπως τον ψάλλου στο Άγιον Όρος. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου εν ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθησεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκαθίσαι μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν ημία τεράκτη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρός. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κει ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα νομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώς στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείσαι επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία με πορεύθη στην ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύπησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, αυτής

Εκειδεόμεθα υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγία Μονικά Συγκεκριμένη Μονικόλη και Χώρα Απολυμούνι Μεσισμού Καταποντισμού Φυρός Μαχαίας Επιδρομής Αλαμφύλων Εκφυλίου Πολέμου και Εκφυλίου Θανάτου υπέρ του ήλαιων ευμενή και διάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεώνυμων που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων και κατημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επιχειμένης δικαίας.

εις πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: στον αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ξεκινάμε στην εκπομπή να προσεγγίσουμε και να εξετάσουμε βαθύτερα τις σωτηρολογικές απόψεις του Απόστολου Παύλου. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον μας θα στραφεί στην πρώτη κατά σειρά επιστολή του, στην προς Ρωμαίους, όπου η σωτηριολογική προβληματική απασχολεί τον Παύλο σε ολόκληρη την επιστολή. Αφορμή για την παρουσίαση αυτή αποτελεί το κυκλοφορηθέν βιβλίο του καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίου Χρήστου Καρακόλη, υπό τον τίτλο «Αμαρτία, βάπτισμα χάρης, η περικοπή Ρωμαίους, 6ο κεφάλαιο, στίχοι 1 έως 14, συμβολή στην Παύλια σωτηριολογία». Το βιβλίο αυτό συμπεριλαμβάνεται στην αξιόλογη σειρά επιστημονικών μελετών «Βιβλική βιβλιοθήκη» και αποτελεί τον 25ο τόμο της σειράς που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πουρναρά στη Θεσσαλονίκη. Ο καθηγητής κ. Καρακόλης διαρθρώνει ως εξής την εξέταση του θέματος. Το πρώτον, η έρευνα. Ακολουθεί ο Απόστολος Παύλος και η προς Ρωμαίους επιστολή. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στα εισαγωγικά περί της ενότητας της προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, στίχοι 1 έως 14. Εν συνεχεία αναλύει και προσεγγίζει ερμηνευτικά και θεολογικά την περικοπή με πρώτο θέμα την αμαρτία και το βάπτισμα, στίχοι 1 έως 4. Κατόπιν θάνατος και ελευθερία, στίχοι 5 έως 7. Εν συνεχεία Χριστός και ζωή, στίχοι 8 έως 10. Ακολούθως αμαρτία και χάρης, στίχοι 11 έως 14. Το 8ο κεφάλαιο, καταγράφει τις σωτηρολογικές απόψεις της ενότητας αυτής του 6ου κεφαλαίου της προς Ρωμαίους και γενικότερα ολόκληρης επιστολής και καταλήγει με την περίληψη και τα συμπεράσματα. Αφορμή για τη συγγραφή αυτής της εργασίας αποτέλεσε η έλλειψη που παρατηρείται γενικά στον Ορθόδοξο χώρο μιας εξειδικευμένης καινοδιαθηκικής μελέτης σχετικά με το μυστήριο του βαπτίσματος. Το ενδιαφέρον του συγγραφέα εστιάζεται στην ενότητα του 6ου κεφαλαίου, στίχη 1 έως 14 της προς Ρωμαίους επιστολής, το οποίο αποτελεί ένα κλασικό κείμενο της Παύλιας περί βαπτίσματος αντιλήψεως, και στο κείμενο αυτό που επικεντρώνει το ενδιαφέρον του συγγραφέας περιλαμβάνει τη διεξοδική και ερμηνευτική ανάλυση, την προσπάθεια επιλύσεως των ερμηνευτικών και θεολογικών προβλημάτων και την ένταξη της περικοπής αυτής στο σύνολο της προς Ρωμαίους επιστολής καθώς και στην καθόλου Παύλια θεολογία. Ο ίδιος ο συγγραφέας καταβάλει προσπάθεια για να συνδυαστούν ο σεβασμός στο πνεύμα της πατερικής ερμηνευτικής παραδόσεως, η εφαρμογή των σύγχρονων επιστημονικών ερμηνευτικών μεθόδων και πορισμάτων και η διεξοδική συζήτηση με την νεότερη και σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία. Έτσι λοιπόν, στόχος της εργασίας αυτής υπό τον τίτλο «Αμαρτία, βάπτισμα χάρης, συμβολή στην Παύλια σωτηριολογία» είναι να συμβάλλει μέσα από τη μελέτη της ιδιαίτερα σημαντικής περικοπής της προς Ρωμαίους, 6ο κεφάλαιο, στίχη 1 έως 14, προς μια καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση της προς Ρωμαίους επιστολής, της εν γέννη Παύλιας σωτηριολογίας και ειδικά της θέσεως που καταλαμβάνει σε αυτήν το μυστήριο του βαπτίσματος. Η μελέτη αυτή του κυρίου Καρακόλη μπορούμε να πούμε ότι διακρίνεται για την σαφή ανάπτυξη της προβληματικής, την επιστημονική προσέγγιση της περικοπής που αναφέραμε και της Παύλιας θεολογίας γενικότερα, την πλήρη τεκμηρίωση των διατυπούμενων απόψεων ή θέσεων, τη βαθύτατα των νοημάτων, τη χρήση καταληπτής νεοελληνικής γλώσσας, την ακρεφνώς ορθόδοξη προοπτική της συγγραφής. Με δύο λόγια, πρόκειται για μια αξιόλογη, ερμηνευτική, θεολογική, επιστημονική μελέτη.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή με τις σωτηριολογικές απόψεις του Απόστολου Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή. Αναφέραμε ότι ο οδηγός μας είναι το βιβλίο του καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Αθηνών κ. Χρήστου Καρακόλη, ο οποίος στο 8ο κεφάλαιο του εν λόγω βιβλίου ασχολείται ακριβώς με αυτό το θέμα. Σημειώνει αρχικά ότι αυτή η σωτηριολογική προοπτική απασχολεί τον Παύλο όχι μόνο στο 6ο κεφάλαιο και στην περικοπή των στίχων 1 έως 14, αλλά σε ολόκληρη την προς Ρωμαίους επιστολή. Συνολικά κρινόμενος, ο θεολογικός προσανατολισμός του Παύλου είναι καθαρά πρακτικός, παρά το ότι ο Απόστολος των Εθνών είναι αναμφισβήτητα ο κορυφαίος θεωρητικός θεολόγος του αρχαίγονου χριστιανισμού. Ο Παύλος επιδιώκει συγκεκριμένα να οδηγεί στους ανθρώπους για το κηρύγματος του Ευαγγελίου στη σωτηρία. Όλες οι ενέργειές του καθορίζονται από αυτό το στόχο και γι' αυτό το κήρυγμά του έχει κατά βάση σωτηρολογικό χαρακτήρα. Σωτηρία δε, όπως τουλάχιστον αυτή μπορεί να βιωθεί στην παρούσα ζωή, σημαίνει για τον Παύλο την υπέρβαση της αμαρτίας και την οικείωση της χάριτος. Αυτή είναι και η προϋπόθεση για τη μετοχή του πιστού στην τελική και οριστική σωτηρία κατά την Ανάσταση των νεκρών. Στους στίχους του πρώτου κεφαλαίου 16 έως 17 ο Παύλος αναφέρει συνοπτικά το κύριο θεολογικό θέμα της προς Ρωμαίους επιστολής, το οποίο κατ' ουσίαν δεν είναι άλλο από τη σωτηρία. Συγκεκριμένα, στο στίχο 16 γράφει ότι το Ευαγγέλιο είναι δύναμις Θεού, η σωτηρίαν παντί το πιστεύοντι. Επειδή η διατύπωση του στίχου αυτού είναι συνοπτική, ο Παύλος εξηγεί στον επόμενο στίχο 17 ότι το Ευαγγέλιο οδηγεί σωτηρία όποιον πιστεύσει στο περιεχόμενό του, διότι σε αυτό αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι άλλη από τη σωτηριώδη ενέργεια του Θεού, η οποία χαρακτηρίζει την καινή εποχή της χάριτος. Τελειώνει δε ο Παύλος την αναφορά του αυτή στο κύριο θέμα της επιστολής με ένα χωρίο από τον προφήτη Αβακούμ, σύμφωνα με το οποίο ο δίκαιος άνθρωπος θα ζήσει από την πίστη του. Είναι σαφές ότι εδώ με το ρήμα ζήν, ο Παύλος δεν εννοεί την επίγεια ζωή, αλλά την αιώνια, δηλαδή τη σωτηρία. Ολόκληρη αυτή η ενότητα του πρώτου κεφαλαίου στίχη 1 έως 17 εξάλλου δεν αποτελεί απλώς μια θεματική εισαγωγή στην προς Ρωμαίους επιστολή, αλλά και μια θεολογική εισαγωγή στο θέμα της σωτηρίας, για το οποίο μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες. Ο Παύλος έχει ως αποστολή από το Θεό να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο έχει ως περιεχόμενό του τον Ιησού Χριστό. Όποιος πιστεύει σε αυτό το Ευαγγέλιο, σώζεται. Το κύριο σώμα της προς Ρωμαίους επιστολής, που έπεται αυτών των εισαγωγικών στίχων, δεν είναι απλώς η αυτοσύσταση του Παύλου προς τους Ρωμαίους ή η παρουσίαση σε γενικές γραμμές της διδασκαλίας του, ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για την προσωπική επαφή του μαζί τους, ούτε ακόμη αποσκοπεί μόνο στο να προτείνει λύσεις για κάποια συγκεκριμένα προβλήματα που απασχολούν την εν Ρώμη κοινότητα. Η προς Ρωμαίους επιστολή δεν περιέχει απλώς σωτηριολογική διδασκαλία, αλλά λειτουργεί η ίδια κατεξοχήν σωτηριολογικά. Κηρύσσοντας ο Παύλος για του γραπτού λόγου της επιστολής του Ευαγγέλιό του, επιτελεί τη στιγμή εκείνη το αποστολικό του έργο. Οδηγεί δηλαδή τους αναγνώστες ή ακροατές αυτής της επιστολής στη σωτηρία, εφόσον αυτοί πιστεύσουν στη χριστολογική και σωτηρολογική διδασκαλία της. Στη συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου, ο Παύλος παρουσιάζει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το ανθρώπινο γένος και ειδικά η εθνική πριν από την έλευση του Χριστού, δηλαδή προτού να υπάρξει δυνατότητα σωτηρίας. Αντί για τη δικαιοσύνη του Θεού, επικρατούσε η κατάσταση της οργής, η αγνωμοσύνη και η απιστία των ανθρώπων απέναντι στο Θεό, η ηθική κατάπτωση και η πραγματοποίηση κάθε αντίθεου και αμαρτωλού έργου.
πρόκειται για την πτωτική οντολογική κατάσταση στην οποία αναφέρεται ο Παύλος και στην ενότητα του έκτου κεφαλαίου, χρησιμοποιώντας τις έννοιες αμαρτίας του παλαιού ανθρώπου, του σώματος της αμαρτίας και του θανάτου. Από αυτή την πτωτική κατάσταση ο άνθρωπος σώζεται δια του Σταυρού του Χριστού και δια της βαπτισματικής μετοχής του σε αυτό το γεγονός, όπως διακηρύσει ο Παύλος κυρίως στην ενότητα του έκτου κεφαλαίου, στίχη 3 έως 8.

Συνεχίζουμε την ανάπτυξη των σωτηριολογικών απόψεων του Απόστολου Παύλου όπως αυτές διατυπώνονται στην προς Ρωμαίους επιστολή. Ειδικότερα στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής ο Παύλος παρουσιάζει τη δύναμη της αμαρτίας καθώς και τις συνέπειες που υφίσταται όποιος αρνείται τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός ο οποίος τελικά αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Η σωτηρία όπως και η απώλεια αποτελούν δυνατότητες ανοιχτές και για τους Ιουδαίους και για τους εθνικούς. Στο τρίτο κεφάλαιο, ο Παύλος προχωρεί στη θεμελιώδη διαπίστωση ότι όλος ο κόσμος, οι Ιουδαίοι και οι εθνικοί, βρίσκονται υφαμαρτίαν. Ολόκληρος ο κόσμος είναι υπόδικος στο Θεό. Αυτό σημαίνει ότι η ολόκληρη ανθρωπότητα έχει ανάγκη από την επέμβαση του Θεού για να λυτρωθεί από την αμαρτία. Με την έλευση του Ιησού Χριστού φανερώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού που αποτελεί συνώνυμο της σωτηρίας χωρίς πλέον να είναι απαραίτητο για να μετάσχει κανείς σε αυτήν να τηρήσει τον νόμο. Αφού πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού όλοι δικαιώνονται, δηλαδή σώζονται δωρεάν δια του Ιησού Χριστού και το λυτρωτικό του έργο απευθύνεται σε όλους τους πιστεύοντες χωρίς διαστολή μεταξύ Ιουδαίων και Εθνικών. Η σωτηρία που πηγάζει από τον Ιησού Χριστό εδράζει στο γεγονός της εξυλαστήριας θυσίας του δια της οποίας εξαλείφονται όλες οι προηγούμενες αμαρτίες. Η παγκοσμιότητα της αμαρτίας προϋποτίθεται ως δεδομένο και στην ενότητα του έκτου κεφαλαίου στίχη 1-14. Το ίδιο ισχύει και για τη λύτρωση του συνόλου των ανθρώπων από την αμαρτία για του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Το καινούργιο στοιχείο της ενότητας αυτής εν σχέση προς τα διαλαμβανόμενα στο τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής έγκυται στο ότι για πρώτη φορά παρουσιάζεται ως μέσο προσωπικής οικειώσεως των σωτηριωδών συνεπειών του θανάτου του Χριστού η βαπτισματική μετοχή του πιστού σε αυτό το θάνατο. Αν προχωρήσουμε αγαπητοί ακροατές στο τέταρτο κεφάλαιο, διαπιστώνουμε ότι ο Απόστολος Παύλος θεμελιώνει με ένα βιβλικό παράδειγμα τη σωτηρολογική διδασκαλία του. Κατά αυτήν δικαιώνεται και σώζεται χωρίς την προϋπόθεση της περιτομής και της τηρήσεως του νόμου αυτός ο οποίος πιστεύει στον Ιησού ως τον Κύριο. Αυτή η δικαίωση συνδέεται από τον Παύλο με το πάθος και την Ανάσταση του Χριστού, ο οποίος παρεδόθη για τα παραπτώματα ημών και ηγέρθη για την δικαίωση ημών. Ο Παύλος αναφέρεται επίσης στο ενοιολογικό περιεχόμενο του όρου δικαίωσης, δηλαδή στη λύτρωση του πιστού από τη δουλεία του στην αμαρτία. Η λύτρωση αυτή θεμελιώνεται και εδώ χριστολογικά ως προερχόμενη από τη σταυρική θυσία του Χριστού και ως παρεχόμενη στον πιστό δια του βαπτίσματος όπως βλέπουμε στο έκτο κεφάλαιο. Εν συνεχεία, στο πρώτο μέρος του πέμπτου κεφαλαίου ο Παύλος αναφέρεται εκ νέου στον εξυλαστήριο θάνατο του Ιησού Χριστού που πέθανε για τη δικαίωση και τη σωτηρία μας ενώσο εμείς ήμασταν ακόμη ασθενείς, ασεβείς και αμαρτωλοί. Ο θάνατος του Υιού του Θεού έφερε την καταλλαγή με το Θεό και επομένως η Ανάστασή Του θα φέρει τη σωτηρία μας. Εξάλλου, στους στίχους του 5ου κεφαλαίου 12-21 ο Απόστολος χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Αδάμ για να θεμελιώσει τη σωτηριολογική σημασία του θανάτου του Χριστού στην οποία μόλις προηγουμένως αναφερθήκαμε. Ο Αδάμ αποτελεί τύπο του Χριστού κατά τη στροφή. Ενώ δηλαδή με τη μία αμαρτία του Αδάμ με το κρίμα όπως αναφέρει κατεκρίθη ολόκληρη ανθρωπότητα με το θάνατο του Χριστού το χάρισμα, όπως γράφει, εξαλείφθηκαν όλα τα παραπτώματα των ανθρώπων. Ενώ λοιπόν με το παράπτωμα του ενός βασίλευσε ο θάνατος, πολύ περισσότερο θα βασιλεύσουν εν ζωή αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν δια του ενός Ιησού Χριστού την περίσσια της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης. Η θυσία του Χριστού οδηγεί τους ανθρώπους εις δικαίωσιν ζωής,
δηλαδή στη σωτηρία και στην αιώνια ζωή. Εκεί όπου επλεώνασαν η αμαρτία, τελικά υπερυπερίσευσαν οι χάρις. Στη θέση λοιπόν της αμαρτίας θα βασιλεύσει η χάρις μαζί με τη δικαιοσύνη, ώστε να οδηγηθούν οι πιστοί στην αιώνια ζωή για του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το βασικό θεολογικό μήνυμα αυτής της ενότητας είναι ότι η χάρις επικρατεί της αμαρτίας, η σωτηρολογική δωρεά του Χριστού είναι πολύ ανώτερη από τη δύναμη της αμαρτίας και του θανάτου. Βλέπουμε δηλαδή ότι η διαλεκτική μεταξύ Αδάμ και Χριστού, παρακοής και υπακοής, παραπτώματος και δικαιώματος, κατακρίματος και δικαιώσεως, αμαρτίας και χάριτος, θανάτου και ζωής, που επικρατεί στο πέμπτο κεφάλαιο, σε σύνδεση μάλιστα με τον τονισμό του εξηλαστήριου θανάτου Χριστού, κατέχει κεντρική θέση και στο έκτο κεφάλαιο, στο οποίο επιλέγονται και χρησιμοποιούνται πρωτίστως τα ζεύγη των ενιών αμαρτία χάρις, θάνατος ζωή. Η προσθήκη της θεολογίας του βαπτίσματος στο έκτο κεφάλαιο φωτίζει το σωτηριώδες έργο του Χριστού υπό διαφορετικό πρίσμα, τονίζοντας εκτός από την ιστορική του διάσταση, την ιστορία της σωτηρίας, τη Θεία Οικονομία και την ιδιαίτερη σημασία του για τον κάθε πιστό χωριστά, δηλαδή την προσωπική σωτηρία.

Αγαπητοί ακροατές, θα προχωρήσουμε και στο έκτο κεφάλαιο να δούμε πώς ο Παύλος εξηγεί ότι η μη υπαγωγή του πιστού στον νόμο δεν μπορεί να σημαίνει την υποδούλωσή του στην αμαρτία. Ο πιστός είναι πλέον ελεύθερος από την αμαρτία και δούλος της δικαιοσύνης. Αυτό δεν αποτελεί μόνο οντολογική πραγματικότητα, αλλά και ηθική υποχρέωση και δέσμευση. Η δουλεία στην αμαρτία είχε ως καρπούς της επέσχυντες πράξεις και οδηγούσε αναπόφευκτα στο θάνατο. Αντίθετα, η δουλεία στο Θεό έχει καρπό της τον αγιασμό και τελική κατάληξή της τη σωτηρία και την αιώνια ζωή. Οι στίχοι 15 έως 23 του έκτου κεφαλαίου αποτελούν ουσιαστικά την ανάπτυξη των ηθικών συνεπειών του βαπτίσματος, όπως αυτές προκύπτουν από την προηγούμενη ενότητα και κυρίως βέβαια από το ηθικό τμήμα των στίχων 11 έως 14. Τέλος, να αναφερθούμε και στο 7ο κεφάλαιο, όπου ο Παύλος στρέφει πλέον την προσοχή του στο θέμα του νόμου. Οι πιστοί δεν έχουν πεθάνει μόνο ως προς την αμαρτία, αλλά και ως προς τον νόμο. Ο νόμος μπορεί να είναι άγιος, δίκαιος, αγαθός και πνευματικός. Όμως στα μέλη του πεπτοκότος ανθρώπου κατοικεί ένας άλλος νόμος που αντιστρατεύεται τον νόμο του Θεού. Πρόκειται για τον νόμο της αμαρτίας, ο οποίος εξουσιάζει και καταδυναστεύει τον πεπτοκότα άνθρωπο παρά τη θέλησή του. Μόνο μια δυνατότητα σωτηρίας υπάρχει λοιπόν για τον άνθρωπο, αφού η τήρηση του νόμου υποδεικνύεται σωτηρολογικά αδιέξοδη. Και αυτή είναι η πίστη στον Ιησού Χριστό. Ήδη στο έκτο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος έχει καταστήσει σαφές ότι δεν νοείται πίστη στον Χριστό άνευ του βαπτίσματος. Ειδικά δε στο στίχο 14 ο Παύλος αποδίδει στην επενέργεια του βαπτίσματος όχι μόνο το θάνατο του πιστού ως προς την αμαρτία, αλλά και τη μη υπαγωγή του στον νόμο. Με αυτή την έννοια, το 7ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής προκύπτει μέσα από την προβληματική του 6ου κεφαλαίου, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η ασυμβατότητα της αμαρτίας με τη μεταβαπτισματική πραγματικότητα στην οποία ζει ο πιστός. Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητοί ακροατές, που διαβάσαμε από το βιβλίο του καθηγητού κυρίου Καρακόλη υπό τον τίτλο «Αμαρτία, βάπτισμα χάρης, συμβολή στην Παύλια σωτηριολογία», ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας Θανάση Παντελιό. Χαίρετε.

προσεγγίσεις την Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοίμασαν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: Τη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός εν αποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, ο φόβος των παιδιών για τα μικρά ή τα μεγάλα πράγματα, τα άγρια ή τα ακίνδυνα, φαίνεται ότι γεννιέται εντελώς ξαφνικά. Ενώ στην πραγματικότητα προετοιμάζεται σιγά σιγά μέσα από μία μακρόχρονη ψυχολογική διαδικασία. Διαδικασία η οποία εκδηλώνεται απλά και καθαρά μετά από κάποια αφορμή. Από διάφορες έρευνες που έγιναν με αντικείμενο τον τρόπο γεννήσεως του φόβου, απεδείχθη ότι ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου το 41% των παιδιών, νιώθει κάποιο φόβο για κάτι το συγκεκριμένο. Και αυτός ο φόβος βασανίζει και ταράζει τα περισσότερα παιδιά για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν μάλιστα βρίσκονται στη μικρή ηλικία. Βέβαια, όπως λένε οι ψυχολόγοι, αυτούς τους βαθιούς και παράλογους φόβους συχνά τους φέρνουμε μαζί μας ακόμα και όταν ενηλικιωθούμε. Αλλά συνήθως συνειδητοποιούμε κάπως ότι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο μας έκανε να φοβόμαστε δεν ήταν κάτι το συγκεκριμένο πράγμα, αλλά μία αντιπάθεια. Ήταν μία αποστροφή, θα λέγαμε, και την όποια μάλιστα δεν μπορούμε να βρούμε και μία λογική εξήγηση, και η οποία μας οδηγεί στο να απομακρύνουμε αμέσως από μπροστά μας το περίφημο αυτό άσχημο και κακό πράγμα. Βέβαια, το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά, των οποίων όμως ο φόβος μας κάνει συχνά να αισθανόμαστε κάπως ενοχλημένοι. Και αυτό γιατί δεν ξέρουμε αν πρέπει να αρχίσουμε να γελάμε ή αν θα πρέπει να φοβηθούμε κι εμείς, μπαίνοντας έτσι σε μια παράξενη κατάσταση, στην περίπτωση που ένα παιδί αισθάνεται το ίδιο αδικαιολόγητο φόβο που αισθανόμαστε κι εμείς. Μάλιστα, τα παιδιά μετά από κάποια άσχημη εμπειρία τρομάζουν. Αλλά αυτό είναι μια καθαρή σύμπτωση. Και για να φτάσουμε όμως στο σημείο, ένα τυχαίο και περιστατικό ή συμπτωματικό, θα έλεγα περιστατικό, να μετατραπεί σε ένα ανεξέλεγκτο φόβο, πρέπει να υπάρχει έντονα ενεργοποιημένη στο παιδί μια συγκινησιακή κατάσταση. Μια κατάσταση που να του είναι δύσκολο να την υποφέρει, μια κατάσταση που να αναζητεί από απελπισμένα μια αιτία για να τη φέρει στην επιφάνεια. Όπως χαρακτηριστικά μας λέγουν και οι παιδοψυχολόγοι, για το κάθε τι πρέπει να υπάρχει μια πραγματική ή όχι αιτία. Και για παράδειγμα λέγουν, όταν το παιδί επιθυμεί έντονα αλλά κρυφά να εξουδετερώσει, σε εισαγωγικά βέβαια η λέξη εξουδετερώσει, το γονιό που ανήκει στο ίδιο φύλλο με εκείνο, για να κατακτήσει την αποκλειστική αγάπη του άλλου γονιού, και αν σκέπτεται έτσι, είναι φυσικό να αισθάνεται κάποια ανησυχία για ενδεχόμενες εκδικήσεις, εντός εισαγωγικών η λέξη, εκ μέρους των γονιών, οι οποίοι συνήθως δεν συνειδητοποιούν τι ακριβώς συμβαίνει. Και επειδή το παιδί το οποίο είναι μικρό και δεν μπορεί να εκδηλώσει ανοιχτά το φόβο του γιατί τους αγαπάει απεριόριστα, εξωτερικεύει το φόβο του που αισθάνεται. Και έτσι βλέπουμε ότι ο φόβος του παιδιού μπορεί να εξαρτηθεί και από τις σχέσεις που έχει αυτό το παιδί με τη μητέρα του. Και τι νιώθει έντονο φόβο? Ότι η μητέρα του θα το εγκαταλείψει. Αλλά θυμώνει κιόλας όταν αυτό θέλει κάτι να κάνει, αλλά η μητέρα του το απαγορεύει με ένα αυστηρό ύφος. Βέβαια, κατά κανόνα είναι ζήτημα καθαρής τύχης να στραφεί ο φόβος του παιδιού προς κάτι το συγκεκριμένο. Και δεν είναι πάντα εύκολο για έναν γονιό να ανασυνθέσει όλη τη διαδρομή που κάνει το παιδί για να φτάσει στο σημείο όπου τρέφει αυτόν τον ιδιαίτερο φόβο, αλλά αυτό τις περισσότερες φορές δεν είναι απαραίτητο. Διότι όπως λένε και οι ειδικοί, ο φόβος για κάτι εξαφανίζεται πολλές φορές τελείως ξαφνικά, όπως εμφανίστηκε. Όταν χάνεται το συγκινησιακό υπόβαθρο που τον τροφοδοτούσε, ενώ άλλες φορές εξακολουθεί να υφίσταται κατά διαστήματα. Και αυτό μπορεί να κρατήσει έως την ενηλικίωση του παιδιού. Δηλαδή, μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε να αισθανθεί φόβο, τρόμο ή φρίκη και να νιώσει μια αίσθηση κινδύνου την οποία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε λογικά. Όταν μάλιστα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κρίσεις φόβου εκ μέρους των παιδιών, μπορούμε πριν από οτιδήποτε άλλο να τα καθησυχάσουμε με την παρουσία μας. Και εν συνεχεία, για να αποσπάσουμε την προσοχή τους, φροντίζουμε να κάνουμε κάτι ώστε να αποδραματοποιήσουμε λιγάκι την κατάσταση. Και ακόμη μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να επινοήσουμε ένα ασφαλέστατο μέσο άμυνας, το οποίο το παιδί θα έχει την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει οπωσδήποτε την επόμενη φορά. Έτσι μπορούμε να δώσουμε στο παιδί μία λογική πρόφαση, την οποία θα χρησιμοποιεί για να καθησυχάζει τον εαυτό του κάθε φορά που θα βρίσκεται μπροστά σε ένα τέτοιο φόβο. Διότι εμείς δεν έχουμε τη δύναμη να ανακόψουμε ή να αποτρέψουμε αυτό το φόβο, ο οποίος πρέπει να τον αρνούμεθα στην πράξη του και στην ύπαρξή του. Ο φόβος στην πραγματικότητα αποτελεί ένα κομμάτι του παιδικού κόσμου, έτσι λένε, ο οποίος κόσμος είναι λίγο αληθινός, είναι και λίγο φανταστικός, και γι' αυτό εμείς οι γονείς πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε σοβαρά όταν κάτι το ασήμαντο το κάνει το παιδί να αισθάνεται έναν ανεξέλεγκτο φόβο.

Ίσως με όλα αυτά τα οποία είπα προηγουμένως για το φόβο, να φανεί ότι είπα κάπως πολλά. Αλλά πιστεύω πως ίσως να είναι αναγκαία, διότι ο φόβος κυρίως, η ντροπαλότητα, η υπερηφάνεια και ο εγωκεντρισμός μπορούν κατά τους ειδικούς να αποτελέσουν τις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα ενός παιδιού. Ιδιαιτερότητες οι οποίες να δημιουργήσουν τα κίνητρα για να υποθεί το πρώτο παιδικό ψέμα, το οποίο είναι και το σοβαρότερο, και τούτο επειδή οι περισσότεροι γονείς στεναχωρούνται όταν ανακαλύπτουν ένα ψέμα από το παιδί τους, και ασφαλώς τότε ανησυχούν για την πορεία αυτής της πράγματι άσχημης συνήθειας του ψέματος. Οπότε αντιδρούν σπασμωδικά, εκνευρίζονται, από την οποία αποτελεσματικότητα των μέχρι εκείνη τη στιγμή υποδείξεών τους, και γίνονται πιο αυστηροί. Επειδή λοιπόν το ψέμα είναι πηγή πολλών κακών, μήπως θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι το ψέμα, αφού προηγουμένως γνωρίσαμε το κάθε τι για το φόβο. Οι παιδοψυχολόγοι επισημαίνουν ότι το παιδικό ψέμα χρονολογείται από τη γέννηση του παιδιού. Το παιδικό ψέμα χαρακτηρίζει την παιδική ηλικία του ανθρώπου από τα 6 έως τα 12 χρόνια του. Και ο χαρακτηρισμός ψέμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες και ποικίλες εκδηλώσεις. Και ψέμα μπορεί να θεωρηθεί ως και μία φιακτία, θα έλεγα, αλήθεια, δηλαδή παρουσίαση μιας καταστάσεως σαν αληθινής, που όμως δεν είναι. Βέβαια, για το παιδί είναι κάπως δύσκολο να χρησιμοποιηθεί αυτός ο παραλληλισμός. Γιατί το παιδί δεν μπορεί. Το παιδί δεν είναι σε θέση να έχει σχηματίσει ακριβώς την έννοια της αλήθειας. Στην αρχή της παιδικής ηλικίας ολοκληρώνεται η ορίμανση του εγκεφάλου, που είναι στα 6 στα 7 χρόνια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Οπότε αρχίζει να λειτουργεί η αφαιρετική ικανότητα της σκέψεως με την παραγωγική ικανότητα, και η οποία ολοκληρώνεται στην ηλικία των 15 με 16 χρόνων περίπου. Πάντως στην ηλικία των 7 χρόνων το παιδί μπαίνει σε μια περίοδο λανθάνουσα κατά τους ειδικούς, όπου τα όποια ψυχολογικά φαινόμενα της ψυχικής αναπτύξεώς του έχουν πλέον κατασταλεί. Έτσι, η περίοδος αυτή κατά τους ψυχολόγους να θεωρείται η πλέον κατάλληλη για μάθηση. Είναι όμως δυνατό να έχει επέλθει η ικανότητα ενός πλήρους διαχωρισμού μεταξύ πραγματικότητας και μη πραγματικότητας? Διότι η έλλειψη εμπειριών και γνώσεων μέσα από τη ζωή και την πραγματικότητα, το κάθε παιδί παρουσιάζεται να έχει μία ελλιπή επαφή με αυτήν. Εξ αντικειμένου πλέον και κατά συνέπεια όλα τα ερωτήματα τα οποία γεννιούνται θέλουν μία απάντηση. Μία απάντηση την οποία πολλές φορές τη φτιάγνει και τη δίνει μόνο του ίδιο το παιδί, προκειμένου να ικανοποιήσει αυτή του την ανάγκη. Και όλα αυτά επειδή έτσι λειτουργεί και στο παιδί και το ψέμα. Και το ψέμα που καλύπτει ανάγκες και διαμορφώνει τη ζωή την οποία θέλει, αλλά δεν την έχει στο άμεσο δικό του περιβάλλον. Και ευλόγως ερωτάτε από κάποιον, εάν κατά συνέπεια είναι δυνατόν ένα παιδί να λέγει πάντα την αλήθεια, αφού συγχαίει την πραγματικότητα με τον κόσμο της φαντασίας του. Οπότε τότε η αλήθεια φαίνεται να είναι κάτι το μπερδεμένο μέχρι ότου φτάσει σε κάποια ηλικία. Και όπως επισημαίνεται σε ένα θαυμάσιο άρθρο της κυρίας Πετράτου, το παιδί δέχεται με τον ίδιο τρόπο όλες τις ιδέες και τις γνώσεις οι οποίες φθάνουν στο μυαλό του, και θέλοντας να διεισδύσει στο πράγματι πολύπλοκο κόσμο μιας που είναι σήμερα όλος ο κόσμος πολύπλοκος, χωρίς να διαθέτει τα ανάλογα και αναγκαία μέσα. Έτσι δίνει στον εαυτό του εξηγήσεις. Εξηγήσεις οι οποίες είναι αποσπασματικές και
και συναισθηματικές θα έλεγα φορτισμένες και επιθυμεί ενημερώσεως ακολουθεί μια λογική περισσότερο συναισθηματική παρά ορθολογιστική. Ο δε ψυχολόγος κύριος Μπούκορας επισημαίνει ότι η ύπαρξη μιας κατεπιθυμίας σκέψεως στην παιδική ηλικία δημιουργεί την ανάγκη πραγματοποιήσεως επιθυμιών, οι οποίες δεν έχουν υποστεί την ανάλογη επεξεργασία, εάν και κατά πόσον είναι πραγματοποιήσιμες ή όχι. Αυτή λοιπόν η ανάγκη δημιουργεί μια έντονη τάση η οποία αφού δεν καλύπτεται από την πραγματικότητα καταφεύγει στον κόσμο της φαντασίας. Και ακόμα αυτή η ανάγκη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την φυσιολογική εξάρτηση, με την φυσιολογική μειονεξία που νιώθει και αισθάνεται το παιδί προς τους ενήλικες και προς τους γονείς θα έλεγα. Και η γέννηση των επιθυμιών και κυρίως η ανάγκη πραγματοποιήσεώς τους σίγουρα ελέγχεται από το ίδιο το άτομο εν προκειμένου από το ίδιο το παιδί καθώς αυτό μεγαλώνει. Και όμως σε αυτή την κρίσιμη ηλικία το παιδί φαντασιώνεται ότι αυτό το οποίο αναποζητά συμβαίνει. Και εδώ δημιουργείται ο μαγικός τρόπος σκέψης που την χαρακτηρίζει και οι όλοι οι δυνατοί που προστατεύουν και προστατεύουν τα παιδιά δίνουν πάντα τις λύσεις. Η φαντασιακή λειτουργία του κάθε παιδιού είναι προσδιορισμένη να εξυπηρετήσει την ικανοποίηση των επιθυμιών που δεν μπορούν να καλλιεργηθούν ή και να απαντηθούν κατά έναν τρόπο γνωστικό. Και η ανυπαρξία ενός σαφούς διαχωρισμού μεταξύ πραγματικότητας ή μη οφείλεται ακριβώς σε αυτήν η οποία όμως έχει και δημιουργικό χαρακτήρα. Και αυτό θα πρέπει να τονιστεί, γιατί απλά βοηθά στην δημιουργικότητα του παιδιού στο μέλλον. Έτσι έχουμε σαν συνέπεια το παιδί να σκέπτεται και να απαντά κατ' επιθυμίαν, και αν αυτό δεν το ικανοποιεί το ανακαλύπτει το ψέμα για να το καλύψει. Και αν λάβουμε υπόψη κάποιες ιδιόμορφες οικογενειακές συνθήκες μη σωστής επικοινωνίας με τους γονείς και μη καλύψεως των αναγκών ικανοποιητικά, τότε παρουσιάζεται το ψέμα, δηλαδή παρουσιάζεται η διάβρωση της πραγματικότητας ή της αληθείας. Όμως τα παιδιά είναι ευαίσθητα στην υποβολή και γι' αυτό όπως λένε οι ειδικοί δεν υπάρχει καμία απολύτως αφιβολία και η φυσιολογική μειονεξία δημιουργεί τη φυσιολογική εξάρτηση από τους γονείς, εξάρτηση η οποία βιώνεται και υπαγορεύεται από την πρώτη στιγμή που το παιδί κάνει σκέψη την πραγματικότητα. Κάποια στιγμή όμως ανεξάρτητα με την όποια συμπεριφορά του ατόμου το παιδί πάβει πλέον να υφίσταται, διότι πλέον έχει διαμορφωθεί σε μία προσωπικότητα, έχοντας μάλιστα την ανάγκη να λειτουργεί σαν άτομο με αυτόν τον τρόπο. Μία ανάγκη η οποία ονομάζεται υποβολημότητα, η οποία μάλιστα αποτελεί και ένα σαφέστατο χαρακτηριστικό γνώρισμα διαταραγμένων προσωπικότητων. Βέβαια το παιδί ζει τον περισσότερο παιδικό του χρόνο με το παιχνίδι, γι' αυτό και οι ειδικοί διερωτώνται αν ανάμεσα στο παιχνίδι και το παιδικό ψέμα υπάρχει κάποια συγγένεια. Πολλές φορές η απάντηση είναι θετική, γιατί το παιχνίδι είναι καταρχήν ένα ψέμα και είναι εξακριβωμένο πως το παιδί αναπαράγει στο παιχνίδι καταστάσεις οι οποίες και το απασχολούν και τα βιώματά του βγαίνουν και κατευθύνουν θα λέγαμε το είδος του παιχνιδιού, ούτως ώστε να του παρέχουν κάθε είδους ανακούφιση, δηλαδή να ταλαιπωρεί κάποιο άτομο επειδή αυτό ταλαιπωρήθηκε την προηγουμένη, ή να γίνεται επιθετικό στο παιχνίδι γιατί οι γονείς του είναι επιθετικοί μέσα στο σπίτι απέναντί του. Θα μπορούσε όμως να ήταν και αλήθεια ένα παιχνίδι όταν και εφόσον υπήρχαν ανάλογες προϋποθέσεις, όπως το ασυνείδητο δεν επεμβαίνει στην αλλίωση της αληθείας και οι ανικανοποίητες επιθυμίες που για διαφόρους λόγους παρεμποδίστηκαν δεν εξαφανίζονται πάντοτε, και ακόμη ένα παιδί εμφανίζεται αδύναμο και να εκφράσει ό,τι πιστεύει,
πως είναι αληθινό, γιατί η αβεβαιότητα του λεξολογίου του το προδίδουν όταν εκφράζεται. Και οι λέξεις που μεταχειρίζεται δεν συμπίπτουν πάντα με την πραγματική τους έννοια. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω και τα εξής. Ένα παιδί βιώνει το ψέμα μέσα στο περιβάλλον του. Το βιώνει από πολύ νωρίς και αποκτά συνείδηση του τρόπου με το οποίο προσποιούνται οι ενήλικες με αποκρύψεις, με αμοιβαία ψέματα, από ευγένεια, συμφέρον ή αλληλεγγύη. Γρήγορα, καταλαβαίνει το παιδί πως λόγια, σκέψεις και πράξεις δεν συμπίπτουν πάντα. Αλλά το ψέμα είναι παραδεκτό από την ίδια την κοινωνία. Επομένως θα μοιηθεί και αυτό το ψέμα που συχνά αποδεικνύεται αυτό ότι είναι προσοδοφόρο. Βέβαια υπάρχουν και τα συνειδητά ψέματα, τα οποία βοηθούν στο να αποφύγουμε κάτι, στο να καυχηθούμε για πράξεις που δεν έγιναν ποτέ, στο να εξυψώσουμε κάτι παραπάνω από υπαρκτό διάφορα κατορθώματα και στο να ξεφύγει κανείς από την πραγματικότητα. Όπου ένα παιδί δεν βρίσκει κατανόηση και δεν έχει σωστή επικοινωνία με τους γονείς του, τότε παρουσιάζεται μια κάπως αυξημένη ανάγκη για ψέμα. Διότι είναι γνωστό πως η κατάλληλη συμπεριφορά των γονιών απέναντι στα παιδιά είναι η κατανόηση, είναι η αγάπη, είναι η στοργή. Οι άνθρωποι θεωρούν αυτονόητο να κάνουν παιδιά όσο αυτονόητο είναι ότι θα βραδιάσει και την επομένη θα ξημερώσει και πάλι.

0: και η καταλληλότητά του για αγωνέας. Άλλωστε, όσο καλύτερα γνωρίζουμε τον εαυτό μας και εφόσον υπάρχει το ενδιαφέρον για αυτό που λέγεται «είμαι γονιός, έχω παιδιά και ευθύνη και συνέπεια απέναντί τους», εκτιμάται πως η στοργή, η κατανόηση και η προσοχή στον τρόπο που θα τα μεγαλώσουμε είναι κάτι απλό, κάτι εύκολο. Φίλες και φίλοι, η αντιμετώπιση του παιδικού ψέματος δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, όπως λένε άλλωστε και οι ειδικοί. Όμως προϋποθέτει την ειλικρίνεια στους κόλπους της οικογενείας. Ο διάλογος που λύνει απορίες και εμπλουτίζει με γνώση το παιδί το βοηθά να αποφεύγει τις συγχύσεις και να εμπιστεύεται τους γονείς. Ο δρόμος για μια σωστή διαμόρφωση του παιδικού χαρακτήρα απαιτεί ειλικρίνεια, απαιτεί στοργή και σωστή επικοινωνία μεταξύ γονιού και παιδιού. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά που είχατε την ευγενή καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Τριανταφυλλίδη Δημήτριο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
1: Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Κοινωνική Ζωή, στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης, και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Θανάσης Παντελιός. Υπογραμμίσαμε σε προηγούμενες εκπομπές πως η Εκκλησία είναι σωτηρία, με την έννοια πως είναι η πραγμάτωση της κοινωνίας μεταξύ Θεού και ανθρώπου στο πρόσωπο του Χριστού. Πώς όμως πραγματοποιείται η ένταξη του ανθρώπου στην Εκκλησία, δηλαδή πώς ο άνθρωπος κάνει δικό του κτήμα το μυστήριο της σωτηρίας και ποιες συνέπειες έχει το γεγονός αυτό για τη ζωή του πάνω σε αυτή τη γη. Αυτό που χρειαζόταν ο άνθρωπος ήταν μία νέα γέννηση, όχι εκείνη που του κληρονόμησε την άρρωστη φύση του Αδάμ. Με αυτή τη νέα γέννηση γίνεται μέτοχος της βασιλείας, γιατί γεννάται μέσα στο σώμα του Χριστού και βασιλεύεται από τον Κύριο, την κεφαλή του σώματος. Αυτή τη νέα πραγματικότητα υπογράμμισε ο Χριστός στον Νικόδημο, λέγοντας πως πρέπει να γεννηθεί κανείς άνωθεν. Στο ερώτημα του Νικοδήμου, πώς μπορεί ένας άνθρωπος που είναι ήδη γέροντας να ξαναμπεί στην κοιλιά της μητέρας του και να ξαναγεννηθεί, ο Χριστός αποκρίθηκε: «Αλήθεια σου λέγω, αν δεν γεννηθεί κανείς από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνο που γεννήθηκε από σάρκα είναι σάρκα, και εκείνο που γεννήθηκε από πνεύμα είναι πνεύμα. Μη σου φαίνεται περίεργο επειδή σου είπα πως πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν». Σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, η νέα γέννηση με νερό και με πνεύμα ονομάζεται λουτρών παλιγγενεσίας και ανακαινώσεως. Αυτό είναι που οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος, στο ερώτημα «Τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί», απάντησε: «Μετανοήσατε και ο καθένας σας ας βαπτιστεί εις το όνομα του Ιησού Χριστού για τη συγχώρηση των αμαρτιών σας και θα λάβετε το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος». Η άνωθεν γέννησης και το λουτρών παλιγγενεσίας είναι το Άγιο Βάπτισμα. Με το Άγιο Βάπτισμα ο άνθρωπος προσλαμβάνεται στο σώμα του Χριστού, συγκεφαλαιώνεται στο αναστημένο σώμα του Κυρίου. Όταν καταδύεται 3 φορές στο νερό της Κολυμβήθρας, συμμετέχει στην τριήμερη παραμονή του Χριστού στον Άδη, και όταν αναδύεται έχει νεκρωθεί μέσα του η παλαιά φύση του Αδάμ και έχει εγκολπωθεί τη νέα φύση, την αναστημένη φύση του Χριστού. Δεν είναι πλέον πολίτης της γης προορισμένος να πεθάνει. Είναι πολιτογραφημένος στον ουρανό και το όνομά του συγκαταλέχθηκε μεταξύ των ζώντων. Σε αυτό το λόγο, αν μπορούσαμε να δούμε με καθαρό πνευματικό μάτι τον άνθρωπο που βγαίνει από την Ιερή Κολυμβήθρα, θα διακρίναμε τη μεταβολή και τη μεταμόρφωση που έγινε με το Ιερό Βάπτισμα. Θα διαπιστώναμε πως απέβαλε με το βάπτισμα τον παλαιό άνθρωπο και ενδύθηκε το σώμα του Χριστού, το αναστημένο και μεταμορφωμένο. Αναγεννήθηκε άνωθεν πνευματικά. Ο Απόστολος Παύλος συνοψίζει την πίστη της Εκκλησίας: «Δεν γνωρίζετε ότι όλοι εμείς που βαπτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό βαπτιστήκαμε στον θάνατό Του? Εταφήκαμε λοιπόν μαζί Του δια του βαπτίσματος στον θάνατο, ώστε όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατρός, έτσι και εμείς να ζήσουμε νέα ζωή. Γιατί εάν ενωθήκαμε μαζί Του σε ένα θάνατο σαν τον ειδικό Του, τότε θα ενωθούμε μαζί Του και σε μία Ανάσταση σαν την δική Του. Γιατί γνωρίζουμε
πως ο παλαιός εαυτός μας εσταυρώθη με τον Χριστό για να καταστραφεί το αμαρτωλό σώμα, ώστε να μην είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας, γιατί εκείνος που πέθανε ελευθερώθηκε από την αμαρτία. Αλλά αν πεθάναμε μαζί με τον Χριστό, πιστεύουμε ότι και θα ζήσουμε μαζί Του. Το βάπτισμα δεν ήταν πράξη αυθαίρετη των Αποστόλων. Γι' αυτό είχαν λάβει ειδική εντολή από τον Χριστό, ο οποίος διαβεβαίωσε πως το βάπτισμα είναι σωτηρία.

Για να βαπτιστεί κάποιος πρέπει να πιστεύσει στο πρόσωπο του Χριστού. Όμως η πίστη αυτή δεν πρέπει να είναι αφηρημένη, αλλά ουσιαστική. Δεν αρκεί δηλαδή να πει «πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη» ή «πιστεύω στον Χριστό σαν προσωπικό μου σωτήρα». Πρόκειται για πίστη για την οποία ο άνθρωπος πρέπει να είναι έτοιμος να προσφέρει τα πάντα και αυτή τη ζωή του, εάν του ζητηθεί. Οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας έβλεπαν την πίστη τους σαν το πολυτιμότερο πράγμα στη ζωή τους και δεν την αντάλλασαν με χρήματα, με φιλίες ανθρώπων ή ακόμη και με την ίδια τη ζωή τους. Η πίστη αυτή περιλαμβάνει τρία κυρίως σημεία: την απόταξη του σατανά, την απομάκρυνση δηλαδή από κάθε σατανική πίστη, σκέψη και πράξη, και αυτό βέβαια δεν μπορεί ο άνθρωπος να το πετύχει μόνος του, γιατί βρίσκεται κάτω από την κυριότητα του σατανά. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας πρώτου ιερού βαπτίσματος εξορκίζει το πονηρό πνεύμα στο όνομα του Χριστού να εξέλθει και να απομακρυνθεί από τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη Χριστού του Θεού μας, που σφραγίστηκε με το σημείο του Τιμίου Σταυρού, και να μην επιστρέψει πλέον ποτέ σε Αυτόν. Με τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού εξορκίζεται ο σατανάς να αναχωρήσει και από το νερό του ιερού βαπτίσματος, ώστε να αναδειχθεί σε είδωρ απολυτρώσεως, είδωρ αγιασμού, καθαρισμός σαρκός και πνεύματος, λουτρών παλιγκαινεσίας, ανακαινισμός πνεύματος, υιοθεσίας χάρισμα, ένδυμα αυθαρσίας, πηγή ζωής, και να αναγεννηθεί ο βαπτιζόμενος σε αυτό, αφού αποβάλει τον παλαιό άνθρωπο της φθοράς και ενδυθεί το νέο, τον ανακαινούμενον κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτόν, για να γίνει σύμφυτος με το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Δεύτερον, τη σύνταξη με τον Χριστό. Αυτό σημαίνει πως ο βαπτιζόμενος στρέφει τη σκέψη του στον Χριστό, κάνει το θέλημα του Χριστού δικό του θέλημα και εκφράζει αυτή τη στροφή του με την τήρηση των εντολών του Χριστού, με την αγάπη του που είναι απάντηση στην αγάπη του Χριστού και με ολόκληρη τη ζωή του, με την ελεύθερη και ολοκληρωτική υποταγή του σε Αυτόν. Τρίτον, την προσκύνηση και τη λατρεία του Χριστού. Αυτό σημαίνει πως ο βαπτιζόμενος πρέπει να είναι έτοιμος να εγκαταλείψει την πίστη και τη λατρεία άλλων θεών, να εγκολποθεί την εντολή του Κυρίου: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ουκ εσοντές οι θεοί έτεροι προ προσώπου μου, ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον, ου προσκυνήσεις αυτής, ουδέ μη λατρεύσεις αυτούς, ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής». Εδώ δεν καταδικάζεται μόνο η λατρεία άλλων θεών εκτός του ανθρώπου, αλλά και η απολυτοποίηση και λατρεία του ίδιου του εαυτού μας. Τούτο μπορεί να γίνει στην πράξη με την εγωιστική συμπεριφορά, αλλά και στο επίπεδο της πίστης, όταν κανείς εγκολποθεί πανθεϊστικά συστήματα που ταυτίζουν τον Θεό με τον ίδιο τον άνθρωπο και επομένως δεν αναγνωρίζουν τον ένα Θεό εκτός του εαυτού τους.

Άγιο Βάπτισμα είναι απαραίτητο για τη σωτηρία του ανθρώπου, γιατί με αυτό εντάσσεται ο άνθρωπος στο σώμα του Χριστού και γίνεται εις εν Χριστώ, δηλαδή μετέχει στη ζωή του Χριστού, που είναι η σωτηρία. Ο Χριστός δεν απέκλεισε τα παιδιά από τη σωτηρία. Αντίθετα, τα εκάλεσε να έλθουν κοντά του. Έβαλε τα χέρια του πάνω τους. Τα ευλόγησε, τους μετέδωσε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και διακήρυξε πως σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Αν λοιπόν το βάπτισμα είναι σωτηρία, πρέπει να εκλάβουμε με ανάλογο τρόπο την εντολή του Χριστού, που κάλεσε τα παιδιά κοντά του και βεβαίωσε τους μαθητές του πως σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος αρνείται να βαπτίσει μικρά παιδιά αντιτάσσεται σε αυτή την εντολή του Χριστού. Το ότι αυτό είναι το πνεύμα στα λόγια του Χριστού αποδεικνύεται και από τη σημασία της περιτομής που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι τύπος του Αγίου Βαπτίσματος στην Εκκλησία. Όπως είναι γνωστό, η περιτομή γινόταν την 8η ημέρα μετά τη γέννηση του παιδιού. Είναι αυτονόητο πως στην περίπτωση ενηλίκων δεν μπορεί να γίνει βάπτιση αν δεν προηγηθεί συνειδητή πίστη και στροφή προς τον Χριστό. Στην πρώτη εκκλησία οι άνθρωποι γίνονταν χριστιανοί σαν μεμονωμένα άτομα και βαπτίζονταν ενήλικες αφού προηγμένως εκατηχούντο στην πίστη. Γι' αυτό το σκοπό η Εκκλησία είχε και την τάξη των κατηχουμένων. Την τάξη αυτή διακρίνουμε και σήμερα στην Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία. Το πρώτο τμήμα της, που περιλαμβάνει τα ειρηνικά, τα αντίφωνα και τα αναγνώσματα και καταλήγει στις ευχές για τους κατηχουμένους, ονομάζεται Λειτουργία των Κατηχουμένων. Στην περίπτωση όμως χριστιανικών οικογενειών που εγγυώντο τη χριστιανική ανατροφή των μικρών παιδιών, αυτά ευαπτίζοντο χωρίς καθυστέρηση. Γι' αυτό έχουμε περιπτώσεις κατά τις οποίες βαπτίστηκαν ολόκληρες οικογένειες χωρίς να γίνεται διάκριση ηλικιών στα μέλη τους. Στην αρχαία Εκκλησία ο νηπιοβαπτισμός ήταν συνηθισμένη πράξη, ενώ η αναβολή του βαπτίσματος ήταν μεταγενέστερη. Ο Ειρηναίος, το 150 μετά Χριστόν, μαρτυρεί αυτή την πράξη της Εκκλησίας, ενώ ο Κυπριανός, το 250 μετά Χριστόν, παρατηρεί. Αν αξιώνονται τη χάρη του βαπτίσματος ηλικιωμένοι άνθρωποι που πριν από το βάπτισμα είχαν κάνει μεγάλα αμαρτήματα, πόσο περισσότερο πρέπει να αξιώνονται τη χάρη του βαπτίσματος τα παιδιά που δεν αμάρτησαν οικειοθελώς και είναι μέτοχα μόνο του προπατορικού αμαρτήματος που είναι ξένο στη θέλησή τους. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος προσθέτει πως τα παιδιά πρέπει να βαπτίζονται στη νηπιακή ηλικία για να αγιάζονται και να καθιερώνονται από τη βρεφική ηλικία. Τούτο δεν είναι αντίθετο με το Λόγο του Χριστού που προϋποθέτει την πίστη προκειμένου κανείς να βαπτιστεί, γιατί ο Λόγος του Κυρίου προϋποθέτει τη δυνατότητα συνειδητής πίστης που δεν έχουν τα μικρά παιδιά. Όμως σε αντίθεση με τους μεγάλους, τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να αντιδράσουν συνειδητά στη χάρη του Θεού. Δεν μπορεί δηλαδή σε καμιά περίπτωση να τους καταλογίσει κανείς συνειδητή απιστία. Γι' αυτό και η βάπτισή τους δεν αντιτίθεται στο λόγο του Κυρίου.
η συμμετοχή του ανθρώπου στις δωρεές του Θεού συνίσταται στο ότι τις δέχεται χωρίς να προβάλλει αντίδραση. Το μικρό παιδί δεν είναι σε θέση να προβάλλει συνειδητή αντίδραση στη χάρη του Θεού. Βέβαια, η συνειδητή συμμετοχή του μικρού παιδιού και η αντιληπτική του ικανότητα είναι μικρότερη από τη δυνατότητα κατανόησης ενός μεγάλου. Αλλά ποια σημασία μπορεί να έχει αυτό, αν σκεφτεί κανείς ότι η οποιαδήποτε αντιληπτική ικανότητα βρίσκεται σε πλήρη δυσαναλογία με το ακατανόητο και ανέκφραστο αποτέλεσμα του Ιερού Μυστηρίου. Η γνώση του Ιερού Μυστηρίου δεν εξαρτάται από τη διανοητική ικανότητα του ανθρώπου, αλλά από την αγάπη του Θεού. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας λέγει «Δεν τον ζητήσαμε, αλλά μας ζήτησε». Το πρόβατο δεν ζήτησε τον ποιμένα, αλλά ο ποιμένας ζήτησε το πρόβατο. Ούτε η δραχμή ζήτησε τον οικοδεσπότη, αλλά ο οικοδεσπότης τη δραχμή. Το παν προέρχεται από τον Θεό. Ο άνθρωπος δέχεται μόνο τις ενέργειες της χάρης του Θεού, χωρίς συνειδητή αντίδραση. Γι' αυτό η Ορθόδοξη Εκκλησία βαπτίζει τα νήπια και πιστεύει πως αυτό είναι το θέλημα του Χριστού.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Θανάση Παντελιό που επιμελήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε.

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

η εκπαίδευση της παρακοής. Από το πατερικό του Κιέβου μεταφέρουμε και το επόμενο περιστατικό που εύκολα μας δείχνει τις μεθοδίες του διαβόλου και πόσο αυτές μπορούν να πλέξουν κανείς αν ξεφύγει από την ασφάλεια της υπακοής. Όσιος Νικήτας ήταν νεότερος κατά σάρκα αδελφός του μεγάλου Νίκονος. Όταν ο τελευταίος έγινε ηγούμενος στην Πετσέρσκαλια, ο Νικήτας άρχισε επίμονα να τον παρακαλεί. «Δώσ' μου γέροντα ευλογία να ασκήσω τον έγκλειστο βίο». «Τέκνο μου», το απαντούσε εκείνος. «Δεν θα σε ωφελήσει αυτό. Δεν μπορείς ακόμα, νέος μοναχός όπως είσαι, να κλειστείς μέσα σε ένα μικρό κελί και να επιδοθείς στην προσευχή. Δεν είναι για τα μέτρα σου αυτή η εργασία. Είναι ασφαλέστερο να παραμείνεις μαζί με όλους τους αδελφούς, να κάνεις αδιάκριτη υπακοή, να εργάζεσαι με επιμέλεια στο διακόνημά σου, να ασκείς όλες τις πρακτικές αρετές και να είσαι βέβαιος ότι δεν θα στερηθείς το μισθό σου. Δεν είδες τι έπαθε ο αδελφός μας Ισαάκιος? Θέλησε να ζήσει έγκλειστος, απατήθηκε ικτρά από τους δαίμονες και μόνο η χάρη του Θεού και οι ευχές των οσίων πατέρων μας το σώζανε. Αλλά παρόλες τις προσπάθειες του οσίου Νίκονος να τον μεταπίσει, ο Νικήτας επέμενε. «Ποτέ, ποτέ πάτερ δεν θα πατηθώ. Θα σταθώ δυνατός εναντίον των δαιμονικών σκευωριών και θα παρακαλέσω τον φιλάνθρωπο Θεό να μου δωρήσει το χάρισμα της θαυματουργίας, όπως τον Ισαάκιο που μέχρι σήμερα κάνει πολλά θαύματα». Ο ηγούμενος του είπε πάλι: «Παιδί μου, η επιθυμία σου ξεπερνά τις δυνατότητές σου και κρύβει καινοδοξία. Πρόσεξε μήπως πέσεις πριν καν προλάβεις να ανέβεις στα ύψη που θέλεις. Ο δοκόν αισθάνε βλεπέτο μη πέσει», προειδοποιεί ο Άγιος Απόστολος. «Εγώ σου συνιστώ για τελευταία φορά να μείνεις και να αγωνιστείς μαζί με τους άλλους αδελφούς με ταπείνωση και υπακοή, για να λάβεις από τον Κύριο το αμάραντο στεφάνι. Οτιδήποτε άλλο κάνεις θα είναι καρπός του δικού σου θελήματος και γι' αυτό επικίνδυνο για την ψυχή σου. Ο Θεός να σε φωτίσει στο αγαθό». Ο Νικήτας όμως δεν θέλησε να ακούσει τις συμβουλές του ηγουμένου, γιατί δεν μπορούσε να κατανικήσει το δυνατό πόθο για έγκλειστη ασκητική ζωή που κατέκαιγε την ψυχή του. Έκανε λοιπόν ο δυστυχής το θέλημά του. Κλείστηκε στο κελί του, ασφάλισε την πόρτα και έμεινε μόνος, προσευχόμενος αδιάλειπτα. Ζήτησε μόνο να του φέρνουν λίγη τροφή κάθε μέρα. Όσιος Νίκον είδε με θλίψη και ανησυχία την πράξη του αδελφού του. Περίμενε με φόβο την τιμωρία της παρακοής του, που δυστυχώς δεν άργησε καθόλου. Μόλις μερικές μέρες μετά τον εγκλεισμό του, όσιος Νικήτας άκουσε μια φωνή δίπλα του, σαν να ήταν κάποιος που συμπροσευχόταν με εκείνον. Ταυτόχρονα ένιωσε μια άρρητη ευωδία να πλημμυρίζει το κελί. Ο διάβολος είχε κιόλας στήσει την παγίδα του και ο πυροπόλεμος Νικήτας παγιδεύτηκε αμέσως. «Άγγελος θα είναι», σκέφτηκε με ένα παράξενο σκύρτημα δέους. «Αν δεν ήταν άγγελος, δεν θα προσευχόταν μαζί μου, ούτε θα ευωδίαζε, αφού οι δαίμονες είναι δυσόδεις. Είναι φανερό πως το κελί μου έχει πληρωθεί με την ευωδία του Αγίου Πνεύματος». Αυτά συλλογίστηκε ο ταλέπορος και άρχισε πάλι να προσεύχεται με επιμονή και δάκρυα λέγοντας: «Κύριε φανερό σου, σε παρακαλώ, για να σε δω με τα μάτια μου». Άκουσε τότε μια φωνή να του λέει: «Δεν πρέπει να σου φανερωθώ, γιατί είσαι νέος ακόμα. Θα περηφανευτείς και θα πέσεις σε πλάνη». «Όχι κύριε», αποκρίθηκε κλαίγοντας ο Νικήτας. «Ποτέ δεν θα πλανηθώ, ποτέ. Γιατί ο ηγούμενός μου με καθοδήγησε πως να αποφεύγω τις παγίδες του διαβόλου. Ό,τι μου πεις εσύ κύριε θα το κάνω». Τότε ο πονηρός σατανάς του είπε: «Νικήτα, ουδην είσαι δίν το πρόσωπό μου, ου γαρμί ήδη άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε. Αλλά να, σου στέλνω έναν άγγελό μου, θα μείνει μαζί σου, να κάνεις ό,τι σου λέει». Αυτό στιγμή εμφανίστηκε μπροστά στον έγκλειστο ένας δαίμονας με μορφή αγγέλου. Ο Νικήτας πλανημένος πια εντελώς έπεσε και τον προσκύνησε σαν απεσταλμένο του Θεού και εκείνος του είπε: «Νικήτα, από εδώ και πέρα εσύ δεν χρειάζεται να προσεύχεσαι. Θα προσεύχομαι εγώ στη θέση σου.
Εσύ μόνο να μελετάς βιβλία και να προσφέρεις λόγους ωφελίας σε εκείνους που θα σου στείλει ο Θεός. Θα γίνεις μέγας καθοδηγητής ψυχών και σωτήρας των ανθρώπων. Φυσικά ο Νικήτας υπάκουσε τυφλά στις εντολές του εντός εισαγωγικών αγγέλου. Υποχείριος πλέον στον κοσμοκράτορα του Σκότους, έπαψε να προσεύχεται και έπεσε με μεγάλο ζήλο στη μελέτη. Έβλεπε το δαίμονα να στέκεται συνεχώς σε στάση προσευχής και χαιρόταν, πιστεύοντας ότι παρακαλούσε το Θεό για τη σωτηρία του. Ο ίδιος άρχισε να συζητά κατάπαυστα με τους ανθρώπους που τον πλησίασαν για τη γραφή, για την πίστη, για την ωφέλεια της ψυχής και για ποικίλα άλλα θέματα. Δεν άργησε να αποκτήσει και φήμη προορατικού και χαρισματούχου μοναχού. Η φήμη του απλώθηκε μακριά και όλοι τον θαύμαζαν για την ακριβή εκπλήρωση των προφητικών του λόγων. Η δόξα του έφτασε στο απόγειό της όταν κάποτε έστειλε στον πρίγκιπα Ιζιασλάβο το εξής μήνυμα. «Σήμερα φωνεύτηκε στο Σαβόλτς ο πρίγκιπας του Νοσβογκόρωτ Σκλέμπ Σβιατόσλαβιτς. Στείλε γρήγορα το γιο σου Σβιατοπόλκ να πάρει το θρόνο του Νοβγκόρωτ». Μετά από λίγες ημέρες ήρθε πράγματι η είδηση για τη δολοφονία του πρίγκιπα Γκλέμπ. Ο Σβιατοπόλκ επίσης πρόλαβε και κατέλαβε το θρόνο του. Από τότε ο Νικήτας έγινε σεβαστός και φοβερός για την εντός εισαγωγικών και πάλι προφητική του δύναμη σε ηγεμόνες, σε βογιάρους και σε όλο το λαό. Ο ηγούμενος Νίκων όμως ήταν επιφυλακτικός και κάτι περίμενε. Διαπίστωσε σύντομα ότι ενώ ο Νικήτας γνώριζε απ' έξω ολόκληρη σχεδόν την Παλαιά Διαθήκη και τη χρησιμοποιούσε με εκπληκτική ευχέρεια στις συζητήσεις του, δεν ήξερε αντίθετα καθόλου την Καινή Διαθήκη. Δεν τη μελετούσε ποτέ και δεν ήθελε να γίνεται ούτε λόγος για αυτήν. Από αυτή τη συμπεριφορά του δεν άρχισαν οι πατέρες όλοι να πιστούν ότι είχε πλανηθεί από το διάβολο και δεν θέλησαν να ανεχτούν το δαιμονικό επαιγμό του αδελφού τους. Ο ηγούμενος Νίκων πήρε μαζί του μερικούς αδελφούς, τον κατοπινό ηγούμενο Ιωάννη, τον Ποιμένα τον Ιστευτή, τον Ισαΐα, κατοπινό επίσκοπο Ροστόφ, τον Ισαάκιο τον Έγκλειστο, τον αγαπητό τον Ιαματικό, τον Γρηγόριο τον Θαυματουργό και άλλους, και πήγαν στο κελί του Νικήτα. Άνοιξαν με τη βία την ασφαλισμένη πόρτα. Ο Νικήτας τότε, με την επίρρεια του πονηρού που κυριαρχούσε πάνω του, έγινε εκτός εαυτού, θηρίο άγριο και ατιθάσευτο. Άρχισε να ορίεται, να χτυπιέται, να απειλεί, να ουρλιάζει σαν πληγωμένο θηρίο, καθώς μερικοί αδελφοί το συγκρατούσαν και ο ηγούμενος του διάβαζε εξορκισμούς για την απαλλαγή του από το δαιμόνιο. Η φιλανθρωπία του Θεού έδιωξε τελικά μακριά τον εχθρό. Ταλαιπωρημένος αδελφός ξαναβρήκε τον εαυτό του και ειρήνευσε. Μετά από αυτό, οι αδελφοί τον ρώτησαν ορισμένα πράγματα από την Παλαιά Διαθήκη. Εκείνος όμως δεν θυμόταν τίποτα. Και όταν το βεβαίωσαν ότι πριν από λίγο ήξερε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη απ' έξω, με έκπληξη ορκιζόταν ότι δεν την είχε διαβάσει ποτέ. Όπως διαπιστώθηκε σε λίγο, είχε ξεχάσει τελείως όχι μόνο ότι είχε μάθει όσο του κυβερνούσε το δαιμόνιο, αλλά και αυτή τη γραφή και την ανάγνωση ακόμα. Έτσι οι πατέρες αναγκάστηκαν να τον διδάξουν από την αρχή ανάγνωση και γραφή σαν να ήταν μικρό παιδί. Όταν ο Νικήτας κατάλαβε τι ακριβώς είχε συμβεί, έπεσε μετανοημένο στα πόδια του οσίου Νίκονος, παρακαλώντας και εκείνον και το Θεό να το συγχωρήσουν για την ανυπακοή και την έπαρσή του που τον έριξαν στα χέρια του Σατανά. Από τότε ο Μακάριος παραδόθηκε με συντριφή στη κοινοβιακή ζωή της υπακοής και της εκοπής του ιδίου θελήματος, κλαίγοντας νύχτα και μέρα για την πτώση του, και έδειξε τέτοια αυταπάρνηση ώστε ξεπέρασε όλους τους αδελφούς στην αρετή.

καλύτερος γιατρός. Από το βίο του Στάρε Τσιονά μεταφέρουμε το παρακάτω θαύμα, όπως το διηγήθηκε ο ιερομόναχος της Μονής Μελέτιος. Στην Οδυσσό κατοικούσε κάποτε ένας έμπορος ονόματι Ιβανόφ, που έχασε το φως του, ώστε δεν μπορούσε ούτε να διαβάζει, ούτε να περπατάει χωρίς βοήθεια. Είχε πάει σε πολλούς γιατρούς, μα όλοι τους του είπαν ότι δυστυχώς δεν ήταν δυνατό να ξαναβρει το φως του. Αποφάσισε λοιπόν να επισκεφτεί ακόμα δύο φημισμένους γιατρούς, ένα στο Κίεβο και ένα στη Μόσχα, και αν του πουν και αυτοί τα ίδια να παραιτηθεί πια από κάθε προσπάθεια. Στο μεταξύ, μια γιαγιά που γνώριζε τον πατέρα Ιωνά, το συμβούλεψε να πάει σε αυτόν και τον βεβαίωνε ότι ήταν καλύτερος από τους γιατρούς και ότι θα του επαναφέρει την όρασή του. Αυτός όμως την περιγέλασε. «Ανόητη γριά», της είπε, «τι μπορεί να κάνει ένας αγράμματος καλόγερος αφού δεν μπορούν να βοηθήσουν ούτε οι γιατροί?» Πήγε στο Κίεβο για να επισκεφτεί το μεγάλο γιατρό, που όμως του είπε τα ίδια ακριβώς με τους άλλους. Απογοητευμένος, πήρε το αμάξι για να πάει στο σταθμό και από εκεί να ταξιδέψει στη Μόσχα για τον τελευταίο πια γιατρό. Τότε όμως θυμήθηκε όσα του είπε η γριά για τον γέροντα Ιωνά και είπε στον αμαξά να στρίψει για το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος. Έλεγε με το νου του, «Θα ξοδέψω ακόμα 5 ρούβλια και θα χάσω ακόμη μία μέρα, αλλά θέλω να δω τι θα μου πει αυτός ο γέρος». Έμεινε στο μοναστήρι 2 εβδομάδες και ο πατήρ Ιωνάς του έδινε κάθε μέρα αγιασμό και αγιασμένο λάδι από το ακίμητο καντήλι. Έπινε το πρωί νηστικό σε ένα κουταλάκι αγιασμό και άλυβε με το λάδι τα μάτια του. Όταν έφευγε το μοναστήρι, ο γέροντας τον ευλόγησε και του είπε με βεβαιότητα, «Πρώτα ο Θεός θα περάσει, να μην πας πια στους γιατρούς». Σε μία εβδομάδα αυτός ο έμπορος έστειλε στο γέροντα ένα κυβότιο λεμόνια και μια επιστολή, όπου με χαρά τον πληροφόρησε ότι τώρα πια βλέπει πολύ καλά. Από τότε και μετά, εντελώς θεραπευμένος με το θαύμα του γέροντα, γεμάτος ευγνωμοσύνη και χαρά, τον επισκεπτόταν τακτικά όσο ζούσε, αλλά και μετά την κοίμησή του ερχόταν προσκυνητή στον τάφο του.

η επίθεση των δαιμόνων. Οι Άγιοι ξεφεύγουν από τον ορατό κόσμο και βλέπουν εκείνα που δεν μπορούμε να δούμε εμείς που είμαστε προσκολλημένοι στον υλικό κόσμο. Οι άγγελοι του Θεού τους κάνουν τακτικά συντροφιά, μα και οι άγγελοι του κακού, οι δαίμονες δηλαδή, τους πολεμούν αλίπητα. Μαθαίνουμε στο βίο του γέροντα Γαβριήλ του Αναχωρητή μία συζήτηση που είχε με τον γιατρό του, του οποίου η πίστη ήταν πολύ ανεμική. Ο γιατρός δεν κατάλαβε τα λόγια του γέροντα Γαβριήλ για τη Θεία Κοινωνία. Συνέχιζε να κάνει τις ίδιες ερωτήσεις. Υπήρξε ο Χριστός? Ήταν ο αληθινός Θεός ή απλά και μόνο ένα σοφός άνθρωπος? Δεν μπορούσε να εξηγήσει τα θαύματά του. Να, για παράδειγμα την Ανάσταση των νεκρών. Με πιο φυσικό τρόπο, όπως κάνουν οι γιατροί που ξαναζωντανεύουν εκείνους που έχουν πέσει σε κόμμα. Στα ερωτήματα αυτά ο πατήρ Γαβριήλ έδινε πάντα τις δικές του απαντήσεις. Του μίλησε για το θαύμα της Ανάστασης του Λαζάρου, που είχε πραγματικά πεθάνει και είχε αρχίσει να αποσυντίθεται. Αυτό αφόπλησε τον γιατρό, που αναγκάστηκε να ομολογήσει πως αν το θαύμα αυτό είχε γίνει πραγματικά, θα μπορούσε από μόνο του να πιστοποιήσει τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Μιχαήλ Γκόροβιτς, πιστεύει στην ύπαρξη των πονηρών πνευμάτων των δαιμόνων? Του λέει ο γέροντας. Καλά, το ξέρεις, πιστεύω πολύ λίγο. Σε παρακαλώ, πριν κάνεις οτιδήποτε άλλο, εξέτασέ με για να διαπιστώσεις αν διανοητικά είμαι φυσιολογικός άνθρωπος. Ο γιατρός χαμογέλασε και είπε πως βρήκε τον πατέρα Γαβρίλ απόλυτα υγιή, σώας έχοντας τα σφρένας. Το σώμα όμως και ιδιαίτερα η καρδιά έχουν πολύ μεγάλη αδυναμία. Ωραία, συνέχισε ο πατήρ Γαβρίλ. Σήμερα στις 6 ώρα το βράδυ λοιπόν η αναπνοή μου δυσκόλεψε. Ενώ βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση εμφανίστηκαν μπροστά μου κάποια πονηρά πνεύματα, δαίμονες. Μα αυτό είναι παρέστηση, διέκοψε ο γιατρός. Εγώ νομίζω όχι, συνέχισε ο πατήρ Γαβρίλ. Ήταν δαίμονες γιατί με πίεζαν και μου έλεγαν: δεν υπάρχει Θεός, είσαι δικός μας, θα πεθάνεις. Όχι, δεν είμαι δικός σας, τους απάντησα. Δεν θα πεθάνω. Πιστεύω πως ο Χριστός θα με πάρει κοντά του. Τότε αυτοί γέλασαν. Ούτε αυτός ο Θεός υπάρχει. Αν δεν υπάρχει Θεός, τους είπα εγώ, τότε ποιος είναι ο σκοπός σας? Εσάς ποιος σας έφτιαξε? Αν δεν υπάρχει Θεός, τότε δεν υπάρχετε κι εσείς. Είστε ψεύτες. Είστε το ψέμα προσωποποιημένο. Είστε διάβολοι. Φύγετε μακριά από μένα. Εγώ πιστεύω στο Θεό και αυτός θα με σώσει. Συνέχισε να γελάνε οι δαίμονες. Πού θα πας, θα δούμε. Είσαι αμαρτωλός? Ναι, απάντησα. Είμαι αμαρτωλός. Εσείς με παρακινείτε. Όμως μετάνιωσα. Εξομολογήθηκα στο πνευματικό μου και αμαρτίες μου συγχωρέθηκαν. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά η μετάνοιά σου δεν ήταν καθαρή. Συνέχισαν οι δαίμονες να τον πειράζουν. Έφερνες πότε τη μια δικαιολογία και πότε την άλλη για να δικαιολογηθείς το πνευματικό σου. Αυτό όμως επέμεινα. Και αν ήταν έτσι, ήταν από ντροπή. Με τη συνέστηση ότι η αμαρτία μου, συνέχισε να πατάει ο γέροντας, ήταν πολύ μεγάλη και ντρεπόμουν. Η ντροπή αυτή όμως και ο φόβος προέρχονταν από εσάς τους δαίμονες που προσπαθούσατε να με διατηρήσετε θύμα σας και να με καταστρέψετε. Και τώρα ήρθατε για να με τρομάξετε. Δεν θα καταφέρετε τίποτα όμως. Πιστεύω και ομολογώ τον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό, που ήλθε στον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Συνεχίζει ο γέροντας Γαβρίλ λέγοντας: μετά άρχισα να προσεύχομαι και να φωνάζω στον Κύριο: Κύριε, σώσε με. Οι δαίμονες όμως εξακολουθούσαν να με πειράζουν. Χα, ακούς τι λες. Τι μπορείς να ελπίζεις πως θα κερδίσεις, αμαρτωλέ? Εγώ ξαναπροσευχήθηκα. Όσοι του Θεού, βοηθήστε με να απαλλαγώ από τις συκοφαντίες και τις επιθέσεις των δαιμόνων. Οι δαίμονες από την άλλη μου φώναζαν: όχι, όχι, θα χαθείς. Όχι, κράβγαζα κι εγώ. Ακόμα είμαι στο σώμα μου. Μπορώ να μετανοήσω. Δεν θα χαθώ. Τότε εκείνοι άρχισαν να μου αποκαλύπτουν όλες τις αμαρτίες μου, ακόμα και αυτές που εγώ δεν τις είχα λογαριάσει για αμαρτίες. Μου τις έδειχναν όλες. Ορίστε, εδώ είναι, μου έλεγαν, τις βλέπεις? Δεν είναι αυτές οι αμαρτίες σου? Με κατηγορούσαν συνέχεια οι ακάθαρτοι. Και όσοι ίσου ήδη με σένα ήτανε, αμαρτωλοί ήταν κι αυτοί. Σαν άκουσα αυτά τα λόγια, σήκωσα το κεφάλι μου και τους είπα με παρησία: τι,
Οι Άγιοι ήταν αμαρτωλοί σαν και εμένα. Αυτοί σώθηκαν λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει σωτηρία και για μένα. Είμαι ακόμα στο σώμα μου και μπορώ να μετανοήσω. Όχι, είμαι ζωντανός. Υπάρχει σωτηρία για μένα. Τη στιγμή αυτή νικήθηκαν οι δαίμονες. Θυμήθηκα, συνεχίζει ο γέροντας Γαβριήλ, πως παλιότερα είχα προσευχηθεί στη μητέρα του Θεού να με προστατέψει την ώρα του θανάτου, όταν πια δεν θα έχω δύναμη να προσεύχομαι. Έτσι τότε ήρθε στο νου μου η παλιά μου εκείνη παράκληση και γύρισα με δάκρυα στη μεσήτρια όλων των θλιβωμένων. «Δεσποινά μου», της είπα, «τώρα είναι η ώρα να με προστατέψεις από τις δαιμονικές δυνάμεις. Σου το έχω ζητήσει αυτό». Εκείνη τη στιγμή οι δαίμονες τρομοκρατήθηκαν και φώναξαν όλοι μαζί, «Πάμε!» και άρχισαν να φεύγουν προς την έξοδο. Στο τραπέζι αυτό που βλέπεις ήταν ένα κινέζικο πιάτο, συνεχίζει στον καλεσμένο του. Το άρπαξαν οι δαίμονες και το πέταξαν μόλι τους στη δύναμη στο δάπεδο. Έγινε χίλια κομμάτια. Λοιπόν, τι έχεις να πεις για αυτά, Μιχαήλ Κόροβιτς? Άλλο από το ότι δεν υπάρχει υλική μαρτυρία. Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Όταν μπήκε ο Ιωσήφ, ο διακονητής μου, και είδε τα κομματάκια από το πιάτο, με ρώτησε. Το πιάτο βρέθηκε στο δρόμο κανενός. Ποιος ήταν εδώ? Ο γιατρός τάχασε. Ήρθε σαν μηχανία. Και λέει στο γέροντα, «Βέβαια, αυτό είναι κάπως ασυνήθιστο. Αυτό δεν είναι παρέστηση». Αφού έφυγαν οι δαίμονες, ο πατήρ Γαβριήλ κάλεσε αμέσως τον πνευματικό του, τον πατέρα Επιφάνιο, με τις νοπές εντυπώσεις από τις φοβερές εικόνες του πλήθους των αμαρτιών του, αυτών που του ήταν γνωστές, αλλά και εκείνων που του φανέρωσαν οι δαίμονες, μετάνιωσε και εξομολογήθηκε καθαρά. Αργότερα ο πατήρ Γαβριήλ έλεγε πως αν δεν είχε πίστη σε σωτήρα ή αν η πίστη του είχε κλονιστεί, σίγουρα θα είχε πεθάνει από την απελπισία και το φόβο των δαιμόνων. Η σταθερή πίστη του στον Κύριο όμως τον προστάτεψε και τον έσωσε. Και μόνο που άκουσαν το όνομα της Παναγίας οι δαίμονες εξαφανίστηκαν τρομαγμένοι, βρίζοντας και βλασφημώντας. Με τη βοήθεια του Θεού συνέργησαν και αυτοί έστω και αθέλητα να απαλλαγεί ο πατήρ Γαβριήλ από τις αμαρτίες του και να ειρηνέψει, να γίνει ήρεμος και χαρούμενος.

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

Radio TOA, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

την άμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επινελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Είμαστε μαζί για να μαθητεύσουμε μία ακόμα φορά στον πλούτο της σοφίας των πατέρων της Εκκλησίας μας. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι η πίστη. Αυτή από την οποία αν είχαμε ένα κόκο σαν σιτάρι, όπως λέει το Ευαγγέλιο, θα μπορούσαμε να δίνουμε εντολές σε βουνά να μετακινούνται και αυτά θα μας υπάκουαν. Διδάσκαλός μας είναι ποιος άλλος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας. Κείμενά του σχετικά με την πίστη θα διαβάσουμε σήμερα μέσα από το βιβλίο της σειράς Χρυσοστομικός Άμβων. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα θα διαβάσουμε κείμενα από τον πρώτο τόμο της σειράς που τιτλοφορείται «Πίστης, Ελπής και Αγάπη». Να θυμίσουμε σε όλους τους αγαπητούς φίλους ότι αυτή η σειρά των βιβλίων είναι μια έκδοση της συνοδείας του Ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους. Να σας ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά για την επικοινωνία την οποία θα έχουμε, γιατί ξέρουμε ότι και εσείς την επιζητάτε, και να περάσουμε σιγά σιγά να δούμε τα θαυμάσια τα οποία έχει να μας διδάξει σήμερα ο Ιερός Χρυσόστομος. Όταν ο Θεός παραγγέλει κάτι, δεν πρέπει να το υποβάλουμε σε έρευνα, αλλά να το παραδεχόμαστε με την πίστη, διότι είναι γνώρισμα θρασίτατης και ρυψοκίνδυνης ψυχής το να περιεργάζεται τις αιτίες και τους λόγους για τους οποίους δίνονται και τις συνθήκες υπό τις οποίες δίνονται οι θείες εντολές. Και θα σας το αποδείξω αυτό από αυτές τις θείες γραφές. Υπήρξε κάποιος θαυμαστός και μεγάλος άνδρας που είχε τιμηθεί από το Θεό με το αξίωμα της αρχιεροσύνης και με το έργο της πνευματικής επιστασίας ολόκληρου του Ισραηλιτικού λαού, ο Ζαχαρίας. Αυτός λοιπόν ο Ζαχαρίας, καθώς εισήλθε κάποτε στα Άγια των Αγίων, στα Άδυτα, που μόνο αυτός επιτρέπεται να δει, παρατήρησε πόσο μεγάλη παρησία είχε, ώστε να αντιπροσωπεύει ολόκληρο το λαό σαν μεσίτης μεταξύ αυτού και του Θεού, να αναπέμπει εξ ονόματος του δεήσεις προς το Θεό για να τον καταστήσει εύφλαχνο απέναντι των δούλων του. Καθώς λοιπόν μπήκε εκεί, είδε άγγελο να στέκεται και επειδή η θέα του τον κατέπληξε, είπε εκείνος: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, εισακούστηκε η δέησή σου και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει ιό και θα τον ονομάσεις Ιωάννη. Ποια σχέση όμως έχει αυτό? Αυτός παρακαλούσε το Θεό για τις αμαρτίες του λαού, ζητούσε συγνώμη για τους συνδούλους του και ο άγγελος του λέγει: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία». Και σαν απόδειξη της αλήθειας των λόγων του φέρει το μελλοντικό γεγονός ότι θα αποκτήσει ιό τον Ιωάννη. Έχει πολλή σχέση. Εφόσον τώρα παρακαλούσε το Θεό για τις αμαρτίες του λαού και θα αποκτούσε αργότερα ιό, ο οποίος θα έλεγε: «Να ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου», εύλογα λέγει ο άγγελος «και τέξει ιόν». Τι έκανε λοιπόν εκείνος? Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα που έθεσα, ότι δηλαδή η περίεργη εξέταση των τρόπων με τους οποίους εκδηλώνονται οι θείες βουλές είναι ασυγχώρητη και οι αποφάσεις του Θεού πρέπει να γίνονται παραδεκτές με την πίστη. Ο Ζαχαρίας πρόσεξε την ηλικία του, τα λευκά του μαλλιά, το ασθενικό του σώμα, πρόσεξε επίσης την στήρωση της γυναίκας του και κυριεύτηκε από αμφιβολία και ζήτησε να μάθει πώς ήταν δυνατόν να συμβεί αυτό που λέχθηκε από τον άγγελο και ρώτησε: «Πώς θα το ξέρω αυτό? Πώς είναι δυνατόν, λέγει, να γίνει αυτό? Εγώ έχω ασπρίσει και γεράσει και η σύζυγός μου είναι περασμένη στα χρόνια και στήρα. Επομένως η ηλικία της είναι ακατάλληλη και η φυσιολογική της κατάσταση δεν επιτρέπει τεκνογωνία. Με βάση ποια λογική μπορεί να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση αυτή, αφού εγώ ως πορέας είμαι ασθενής και αυτή που είναι η γη είναι άγονη?»

στα λόγια του Αγγέλου. Πολύ εύλογα. Όμως ο Θεός δεν τον έκρινε άξιο συγχωρήσεως. Διότι όταν βεβαιώνει ο Θεός κάτι, δεν πρέπει να το υποβάλλουμε στον έλεγχο της λογικής, ούτε να ζητάμε την αιτιολογία των πραγμάτων, ούτε να προβάλλουμε την αδυναμία της φύσεως να υπακούσει ή άλλο παρόμοιο. Διότι η δύναμη της θείας αποφάσεως είναι ανώτερη από όλα αυτά και κανένα κόλλημα δεν μπορεί να αντιματεώσει. Τι κάνεις λοιπόν, άνθρωπε? Ο Θεός υπόσχεται στα γυρατιά? Μήπως τα γυρατιά είναι ισχυρότερα από την υπόσχεση του Θεού? Μήπως είναι η φύση δυνατότερη από τον δημιουργό της? Δεν γνωρίζεις ότι οι λόγοι του μεταβάλλονται σε έργα θαυμαστά? Ο λόγος του έστησε τον ουρανό. Ο λόγος του κατασκεύασε την κτήση. Ο λόγος του δημιούργησε τους αγγέλους. Και εσύ αμφιβάλλεις για μία γέννηση? Γι' αυτό αγανάκτησε ο άγγελος και δεν έλαβε υπόψη του ούτε την ιεροσύνη του, και μάλιστα εξαιτίας αυτής τον τιμώρησε βαρύτερα. Διότι όποιος τιμήθηκε με μεγαλύτερο αξίωμα πρέπει να έχει και μεγαλύτερη πίστη. Ποιος είναι ο τρόπος της τιμωρίας? Θα είσαι βουβός και δεν θα μπορείς να μιλάς. Η γλώσσα σου, λέγει, που εξυπηρέτησε με τον λόγο την απιστία σου, θα δεχτεί και την τιμωρία για την απιστία. Θα είσαι βουβός και δεν θα μπορείς να μιλάς έως την ημέρα που θα γίνουν αυτά. Σκέψου τη φιλανθρωπία του Κυρίου. Δεν με πιστεύεις, λέγει. Λοιπόν, δέξου την τιμωρία και όταν σου αποδείξω τα λόγια μου με τα γεγονότα, τότε θα διαλυθεί η οργή μου. Όταν καταλάβεις ότι δίκαια τιμωρήθηκες, τότε θα απαλλαγείς από την τιμωρία. Ο Θεός, λέγει σε άλλο σημείο ο Ιερός Χρυσόστομος, επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις η αληθινή και αποστολική πίστης προς Αυτόν να πολεμείται, ενώ αφήνει ατιμώρητες τις αιρέσεις και την ειδωλολατρία. Γιατί άραγε? Για να μάθεις την αδυναμία εκείνων που δεν ενοχλούνται και αυτόματα καταστρέφονται, και για να γνωρίσεις τη δύναμη της πίστεως που, αν και πολεμείται, αυξάνεται μέσω εκείνων που την καταδιώκουν. Και ότι η σκέψη αυτή δεν είναι δική μου, αλλά θείος χρησμός που δόθηκε από τον ουρανό, ας ακούσουμε τον Παύλο που μιλεί για αυτά τα πράγματα. Διότι και αυτός έπαθε κάτι το ανθρώπινο κάποτε, διότι αν και ήταν Παύλος, όμως μετήχε της ειδικής μας φύσεως. Ποιο λοιπόν ήταν αυτό που έπαθε? Διωχνόταν, επολεμήτο, εμαστίζετο, επιβουλευόταν με μύριους τρόπους από εκείνους που ήσαν έξω από την Εκκλησία, από όσους ήταν μέσα, από εκείνους που ενομίζονται οικοί, από τους ξένους. Και γιατί πρέπει να αναφέρω τις θλίψεις που υπέμενε? Κοπιάζοντας λοιπόν και μην υποφέροντας τις επιβουλές των εχθρών, οι οποίοι πάντοτε διέκοπταν τη διδασκαλία του και έφεραν αντιρρήσεις στο κήρυγμα, καταφεύγει στον Δεσπότη, τον παρακαλεί και του λέγει: «Μου δόθηκε ένα αγκάθι στο σώμα, ένας άγγελος του Σατανά για να με ραπίζει, για να μην υπερηφανεύομαι. Τρεις φορές παρεκάλεσα τον Κύριο γι' αυτό, για να φύγει από εμένα, και μου είπε: «Σου είναι αρκετή η χάρις μου, διότι η δύναμής μου φανερώνεται τέλεια εκεί που υπάρχει αδυναμία». Και γνωρίζω ότι μερικοί νομίζουν ότι είναι σωματική ασθένεια. Δεν είναι όμως αυτό, αλλά άγγελος Σατάν ονομάζει τους ανθρώπους που είναι αντίθετοί του. Διότι το Σατάν είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει αντικείμενος. Τα σκεύη λοιπόν του διαβόλου και τους ανθρώπους που τον υπηρετούν τους ονομάζει αγγέλους του. Γιατί λοιπόν είπε «υπάρχει στο σώμα μου»? Διότι το σώμα μας στιγωνόταν, ενώ η ψυχή ανακουφιζόταν καυχωμένη με την ελπίδα των μελώντων. Διότι ούτε άγγιζε την ψυχή, ούτε υπονόμευε τους εσωτερικούς λογισμούς. Αλλά ο πόλεμος και οι μηχανογραφίες σταματούσαν μέχρι τη σάρκα, μην μπορώντας να περάσουν μέσα στην ψυχή. Επειδή λοιπόν αυτή εξισχύζετο, αυτή εμαστίζετο, αυτή εδένετο, διότι